0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

και τα ξωτικά. Κάθε Σάββατο γυρνάει την Ποσειδόνος και από δίπλα μόνος την κοιτάζω σιωπηλά. Για χατήρι της εγώ θα γίνω Αράβης, λόγια της αγάπης να της πω με το ρυθμό.

0: έγραψα τραγούδι μαύρο αγγελούδι σαμποτέρ του κόσμου αυτού.
1: Καθώς ήρωας παράξενης ταινίας, λόγω απελπισίας έφυγα ξανά για αλλού.
0: Δεν μας χώρεσε τούτο το τσαρδάκι, το καινούριο σπίτι.

0: το κόκκινο.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 5.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

αναφέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι, ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει.

μας έγραψε η μοίρα. Ποιος το ξέρει, για να μας βρει μαζί. Τι μας έγραψε η μοίρα.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Έχω ένα τραύμα στην ομοπλάτη, με κάνε ο Θεός ακάτι. Έχω ένα τραύμα που έχει στοιχειώσει, και από την γη που βγήκα θέλει να με κόσει.

βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κοντίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσανε από τη μύτη.

0: το κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

capo sana stio, είπαμε αντίο. Πήρα το pick-up σου και μου πήρα στο ψυγείο. Πήρες τα σεντόνια, πήρα την πηγόνια.

νύχτα ζεστή. Πάμε και θα έχω τη σκεπή ανοιγμένη, είναι κι η δρόμη ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά καμένη, πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει δεν περιμένει, κι έχουν να γίνουν πολλά.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Daylight come and we wanna go home. Day, miss a day, miss a day, miss a day, miss a day, miss a day.

0: κόκκινο.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμού από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείτε η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 8. Και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ανεξέλεγκτα εξακολουθεί να καίει η φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και έχει περάσει στη Δυτική Αττική. Πίσω της αφήνει 2 νεκρούς, χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, κατεστραμμένες περιουσίες και τεράστια οικολογική καταστροφή. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούσαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις περιοχές που απειλούνται. Πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούν στο Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στο Πόρτο Γερμενό έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις δάσους και κατοικίες. Η ανησυχία παραμένει έντονη, καθώς υπάρχει φόβος η φωτιά να κινηθεί προς τα Μέγαρα και τη Μάνδρα, ενώ οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της συντριβής των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα με θύματα έναν Δανό και έναν Έλληνα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και το δεύτερο κινείται προς τα Μέγαρα στην περιοχή του πεδίου βολής στο Κανδύλι. Στο Κρύο Πηγάδι έχουν καταστραφεί κατοικίες, ενώ κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Λούμπα έξω από τα Βίλια. Το κύριο βάρος της επιχείρησης έχει μεταφερθεί στο Κανδύλιο που επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προτεραιότητα είναι η απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η φωτιά έχει περάσει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι φλόγες βρίσκονται δίπλα στις αυλές των σπιτιών, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Νωρίτερα, νέο μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους του Κανδυλίου, της Αγίας Σκέπης και της περιοχής Μπόσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Ενεργό παραμένει το μέτωπο στους πρόποδες του όρους Πατέρα. Αστυνομικοί περιπολούν στην περιοχή απομακρύνοντας κατοίκους, ενώ μπουλντόζες και χωματουργικά μηχανήματα δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες για να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για τον θάνατο των δύο χειριστών ελικοπτέρου, σημειώνοντας ότι η τραγωδία βυθίζει τη χώρα στο πένθος. Αυτή την ώρα είναι πρωτίστως ώρα θλίψης. Τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, αναφέρει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, ζητώντας να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά και υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για όσους επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ήμης μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους να πλέει ακυβέρνητο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το σκάφος απέβαιναν 8 άνθρωποι οι οποίοι είχαν πέσει στη θάλασσα για κολύμπιο όταν το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. 2 άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, κατάφεραν να φτάσουν στη στεριά, ενώ αργότερα διασώθηκε ακόμα μια γυναίκα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων 5 επιβενόντων, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι Γερμανοί. Στην ένταση των καιρικών φαινομένων απέδωσε τη δυσκολία κατάσβεσης των πυρκαγιών στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού επιμένει ο Πρωθυπουργός, την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προσθέτει. Αποφυγή ευθυνών, επικοινωνιακή ωρεοποίηση και διαρκής υποβάθμιση των κρίσιμων υπηρεσιών. Αν ζητά να κρίνονται όλοι εκ του αποτελέσματος, ας δεχθεί να κριθεί και η ίδια, τονίζει η Κουμουνδούρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του. Στη μακρόχρονη πορεία του συνεργάστηκε με κορυφαίους ερμηνευτές και συνθέτες της ελληνικής μουσικής, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Πάβουν από σήμερα Δευτέρα οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Οι Έλληνες πολίτες θα ταξιδεύουν πλέον μόνο με την νέα ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλαιές ταυτότητες ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Στις αθλητικές ειδήσεις. 1.600 εισιτήρια πήρε ο Παναθηναϊκός για τη ρεβάν στις 11 Αυγούστου απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Για τη διάθεση των εισιτηρίων, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να ενημερώσει μετά την πρώτη αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ.
0: Ο καιρός.
2: Υποχωρούν τα μελτέμια, αλλά παραμένει η επιφυλακή στα πύρινα μέτωπα καθώς αλλάζουν οι συνθήκες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 34 βαθμούς στην Αθήνα και στους 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Λοιπόν, κάθεστε να δω τη μέρα τώρα. Τρεις του μηνός είναι. Το τρεις. Τι θες. Πες, τι. Δεν πήγε καλά το μικρόφωνο. Έχουμε και τέτοια τεχνικά τώρα. Μην περιμένετε για να τα φτιάξουμε. Λοιπόν, 3 Αυγούστου 2026, παρακαλώ. Καλό μήνα για... Δεν το είπαμε, τα είπαμε. Όχι, γιατί είναι Σαββατοκύριακο. Ναι. Καλό μήνα, Αύγουστος, γάρ. Καλός είναι ο Αύγουστος. Δεν ξέρω πώς είστε ακόμα εδώ. Σήμερα θα φύγει πολλοί κόσμος. Δηλαδή, οι δικοί μου φίλοι που μιλάγα το Σαββατοκύριακο, όλοι θα φύγουν σήμερα. Το έχουν προγραμματίσει να φύγουν. Εμείς είπαμε τώρα να πούμε τα διαδικαστικά. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 20 Αυγούστου. Να σας κρατάμε συντροφιά, παρέα. Για 2 ώρες η πρέσα μας σήμερα. Από σήμερα μέχρι τις 20 Αυγούστου. 2 ώρες την ημέρα, 8 με 10. Δεν ξέρω που είστε. Ελπίζω να είστε. Στο χωριό σας, μπορεί να είστε διακοπές, κάπου να είστε και να ακούτε το κόκκινο. Οπότε καλά να περάσετε ό,τι κάνετε. Και να πάμε να ανιχνεύσουμε έτσι μαζί την επικαιρότητα που είναι πολύ δύσκολη. Το καταλαβαίνετε, λόγω των πυρκαγιών δεν έχουν σταματήσει. Απειλούνται και νέοι οικισμοί. Οι επίγειες και νέες δυνάμεις δίνουν μάχη για να σταματήσουν την πυρηνή λέλαπα. Δεν είναι η στιγμή για να κάνουμε οποιαδήποτε αποτίμηση και οποιαδήποτε αναζήτηση τυχών ευθυνών. Έτσι, διότι έχουμε και 5 ανθρώπους που φύγανε από τη ζωή. 5 ανθρώπους που δίναν τη μάχη για να προστατεύσουν τις περιουσίες μας. Την Αττική. Οπότε θα την κάνουμε αυτή την αποτίμηση και δημοσιογραφικά δηλαδή και την έρευνα για το τι στέει και το τι πρέπει να κάνουμε. Την έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. Δεν διορθώνει το κράτος, εκεί είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, ξεκινάμε. Καλώς ήρθατε στο απένταρο γαλάζιο, μια που είναι καλοκαίρι. Όχι, το έχουμε αλλάξει το απέραντο, είναι απένταρο γαλάζιο. Οπότε, να σας πω απλά ότι ο μισθός ενός πυροσβεστή, για να τα λέμε αυτά, είναι 1145 ευρώ μεικτά. Μεικτά. Ο μισθός ενός πυροσβεστή. Αυτών των ανθρώπων που δίνουν τη μάχη εκεί που τη δίνουν. 1145 ευρώ μεικτά. Λογικά είναι κανένα 900 στο χέρι καθαρά. Λοιπόν, να συνεχίσω. Επειδή λέγονται και ακούγονται πολλά. Εγώ δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν. Αλλά τα σπίτια αυτά που καίγονται δεν ξαναγίνονται, παιδιά. Δεν ξαναγίνονται. Ειδικά από όσους είναι μεροδούλοι, μεροφάει και που ο τραπεζικός τους λογαριασμός έχει τη μισθοδοσία ή τη σύνταξη και τελειώνει πριν το τέλος του μήνα. Δεν ξαναγίνονται, δυστυχώς. Και δεν είναι τα ντουβάρια. Μαζί με τα ντουβάρια που πέφτουν, με τις σκεπές που πέφτουν, με τη στάχτη, με τα ποκαίδια. Γίνονται στάχτη και όμορφες οικογενειακές στιγμές, γλέντια με φίλους, παιδικές αναμνήσεις, αυγουστιάτικα μεσημέρια, μια που είμαστε στον Αύγουστο, πιτσιρίκια που τρέχουν στις αυλές. Τίποτα από αυτά δεν ξαναγίνεται. Είναι και ο χρόνος που περνά, έτσι, και δεν ξαναγυρνά για όλους μας. Τα σπίτια δεν είναι μόνο ντουβάρια. Είναι αναμνήσεις. Εγώ δεν θέλω να πάω στο χωριό μου γιατί μου θυμίζει τη μάνα μου και γιατί απ' έξω δεν είναι το μάξι του πατέρα μου. Ας πούμε, να σας πω ένα κόλλημα δικό μου. Οπότε, θα το πω όσο πιο χοντρά μπορώ. Κόψτε τις μακακίες. Τίποτα από αυτά δεν ξαναγίνεται. Μια ελιά χρειάζεται 4 με 5 χρόνια για να γίνει ένα μικρό παραγωγικό δέντρο. Και χρειάζεται 7 με 10 χρόνια από τη στιγμή που θα τη φυτέψεις για να φτάσει σε πλήρη ανάπτυξη και μεγάλη παραγωγή. Όταν καίγεται μια ελιά, όταν καίγεται ένα σπίτι, καίγονται 10 χρόνια από τη ζωή μας. Καίγονται ολόκληρες ζωές και αναμνήσεις. Θρήνος είναι και ως τέτοιος πρέπει να αντιμετωπίζεται και από το επίσημο κράτος. Ειδικά από τη στιγμή που χάνονται και άνθρωποι. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να καθίσουμε όλα αυτά να τα δούμε. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Αλλά θα μου πείτε τώρα, μαζί με την κλιματική αλλαγή είναι και ο κύριος Τραμπ και όλοι όσοι αμφισβητούν, οι ψεκασμένοι ακροδεξιοί και δεξιοί, οι οποίοι αμφισβητούν την κλιματική αλλαγή. Έχουμε εποχικούς πυροσβέστες. Έχουμε εποχικούς πυροσβέστες. Αυτοί δίνουν τη μάχη. Γιατί τους έχουμε εποχικούς, το λέει και η λέξη. Γιατί τσιγκουνευόμαστε να τους πληρώνουμε το χειμώνα. Τι κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς. Τους έχουμε 8 μήνες και τους πληρώνουμε. Και το τετράμινο του χειμώνα τους απολύουμε. Τους πάμε δηλαδή στο επίδομα ανεργίας. Για να ξαναπροσληφθούν μετά από 4 μήνες. Και μετά παίρνουμε τα παιδιά αυτά και τα στέλνουμε να αντιμετωπίσουν με μία μάνικα 30 και 35 μέτρα φλόγες. Όταν δεν μπορούν λόγω ανέμων ούτε να πετάξουν τα αεροπλάνα. Πολύ αργά και με τεράστιο κόστος δυστυχώς. Και σε ανθρώπινες ζωές. Διότι τα παιδιά αυτά
σε συνεργασία με τα δασαρχεία, τα οποία τα καταργήσαμε, τα περάσαμε, καταργήσαμε τα αποκεντρωμένα δασαρχεία με τα προβλήματά τους και τα περάσαμε στο Υπουργείο. Θα σας πω τι γίνεται με τα δασαρχεία. Τέλος πάντων, με αυτά που θεωρούμε σήμερα δασαρχεία. Στέλνουμε λοιπόν τα παιδιά αυτά. Τα παιδιά αυτά έπρεπε να ήταν σε συνεργασία με τα δασαρχεία και συνεργασία με τους επιστήμονες του Υπουργείου. Έπρεπε να ήταν όλο το χειμώνα, το τετράμινο αυτό που τους δίνουμε άδεια, τους πάμε στο Ταμείο Ενεργείας, να καθαρίζουν, να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, να ελέγχουν σε συνεργασία με τον ΔΔΕ κολόνες, καλώδια υψηλής τάσης και λοιπά παρόμοια, τα γνωρίζετε, μην συνεχίζω. Μόνο το κόστος των καταστροφικών πυρκαγιών να συνυπολογίσει κανείς, αυτό της καταστροφικής πυρκαγιάς εκεί, το κόστος να υπολογίσει κανείς, τις περιουσίες που χάθηκαν, θα μπορούσαμε να προσλάβουμε ένα σύνταγμα πυροσβέστες να κάνουν όλη τη δουλίτσα το χειμώνα. Και έτσι πως πάμε σε λίγο, θα βλέπουμε Πεύκο μόνο στο screensaver του υπολογιστή μας. Έχουμε φτιάξει ένα θεότρελο και αυτοκτονικό κράτος. Το έχετε καταλάβει. Η ζωή μας έγινε ο κουμπαράς του Σόιμπλε και του κάθε Σόιμπλε και του υποπόδιό του στη χώρα, σαν τον Γερούν και τον Ντέκλαν και την κάθε Λαγκάρτ. Για να έχουμε σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον κύριο Χατζηδάκη και τον κάθε Χατζηδάκη, με 100 ακίνητα περιουσία και τους δημοσιογραφικούς μπάτλερ τους να μας λένε για δημοσιονομική ορθοδοξία, που περνάει σαν αδροστοτήρας από τις ζωές μας, αλλά φουσκώνει τα πορτοφόλια κάθε άειλου κεφαλαίου στον πλανήτη. Λοιπόν, πάμε στα δασαρχεία. Πλέον υπάρχουν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες της δασικής υπηρεσίας, οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από τον Αύγουστο του 2021 έχει γίνει αυτό με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που κυρώθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο 4915 του 2022. Τερματίζοντας, παρακαλώ, μια περίοδο 24 ολόκληρων χρόνων κατά την οποία είχαν αποκεντρωθεί τα δασαρχεία. Ο αριθμός των εργαζομένων στις δασικές υπηρεσίες στην Ελλάδα έχει μειωθεί πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν, με βασικά χαρακτηριστικά την έντονη υποστελέχωση, τη γύραση του προσωπικού και την έλλειψη νέων μόνιμων προσλήψεων επί πολλές δεκαετίες. Τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχε επαρκές και οργανωμένο μόνιμο προσωπικό. Υπήρχαν δασολόγοι, υπήρχαν δασοπόνοι, υπήρχαν δασοφύλακες σε κάθε δασαρχείο και δασονομείο της χώρας, με ενεργό ρόλο στην καθημερινή φύλαξη και διαχείριση του δάσους. Σήμερα οι ενεργοί υπάλληλοι στις δασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κλάδων, είναι 3.500 άνθρωποι για όλη τη χώρα. Σε ολόκληρη την επικράτεια. Αριθμός που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1 τέταρτο των ανταγκών που ορίζουν τα διεθνή πρότυπα. Ο μέσος όρος ηλικίας των εναπομεινάντων υπαλλήλων είναι πολύ υψηλός, καθώς οι συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών δεν συναναπληρώθηκαν εγκαίρως με νέο προσωπικό. Προσέξτε να δείτε τι κάναμε. Τα χρόνια, την περίοδο όπου αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή, έχει αλλάξει το κλίμα και έχουμε αυτούς τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, την άνοδο της θερμοκρασίας, όπου επί της ουσίας ετοιμάζει όλο το χειμώνα την ύλη εκείνη η οποία θα γίνει παρανάλωμα του πυρός με την πρώτη σπίθα. Εμείς αντί να αυξήσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που ασχολούνται το χειμώνα, εμείς τον μειώσαμε και σήμερα θερίζουμε θύελες. Αυτό και μόνο φτάνει. Δεν χρειάζεται πάνω από τα καμένα τώρα να κάνουμε αποτίμηση ευθυνών και να λέμε τι φταίει. Αυτό, μια γενικότερη εικόνα, να δούμε τι ακριβώς έχει κάνει το κράτος διαχρονικά όλα τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, με κύρια ευθύνη βεβαίως τις μνημονιακές πολιτικές τις οποίες μας επιβλήθηκαν. Με ευθύνη να το πούμε όμως, να το πούμε, χωρίς να βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, αλλά να το πούμε, με ευθύνη των Βρυξελών, με ευθύνη ανθρώπων όπως ο Σόιμπλε, όπως η Λαγκάρτ, όπως ο Γερούν Γερά και όλοι αυτοί οι τύποι, φτωχοποίησαν ένα ολόκληρο λαό, διέλυσαν μια χώρα και τις κρατικές της υπηρεσίες και σήμερα θερίζουμε θύελες. Καταλάβατε? Για να καταλάβετε, στη Βιωτία που ξεκίνησε η μεγάλη αυτή πυρκαγιά, υπεύθυνο ήταν ένα ιδιωτικό αιωλικό πάρκο, συνεργάτης του ΔΔΕ. Είναι η αιτία της πρώτης πυρκαγιάς, ξαναπήρε πριν από ένα μήνα φωτιά, έκαψε 60 στρέμματα και ευτυχώς τη σταμάτησαν. Τους έκαναν σύσταση να διορθώσουν τα καλώδια και μέσα σε ένα μήνα ξαναπήρε φωτιά. Και φτάσαμε στη σημερινή τραγική κατάσταση. Και ρωτάω εγώ, αυτό το μεσοδιάστημα τον ένα μήνα, ποιος έλεγξε τη συγκεκριμένη ιδιωτική εγκατάσταση? Αν διόρθωσαν τα καλώδια, αν τα φτιάξανε, ο ΔΔΕ έπρεπε να το κάνει. Το έκανε? Όχι, δεν το έκανε. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει την κερδοφορία του κάθε χρόνο. Ασύλληπτη κι αυτή. Καταλάβατε τι γίνεται στη χώρα?
Όποιος θέλει και έχει χρήματα, ανοίγει ένα ιδιωτικό αιωλικό πάρκο, γίνεται συνεργάτης της ΔΔΕ, τα κονομάει, γιατί πουλάει την αιωλική ενέργεια που δεν κοστίζει τίποτα από τον αέρα και από, το... από τον αέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην τιμή του πανάκριβου φυσικού αέριου, κονομάνε τις Παναγιά στα μάτια, βάζουν φωτιά και καίνε και την... Τι να σας πω, λοιπόν, η υπεργολαβία της υπεργολαβίας, περί αυτού πρόκειται, περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Βουλή έκλεισε για τον Αύγουστο, το ξέρετε, φαντάζομαι, έτσι. Αλλά προσέξτε να δείτε, αυτό ήθελα να το συζητήσουμε, να το πούμε εδώ και μέρες. Οι τελευταίες μέρες της κοινοβουλευτικής λειτουργίας δεν ήταν απλές. Να σας πω ότι ακριβώς πέρασε η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία τις τελευταίες μέρες πριν κλείσει η Βουλή. Κρίσιμα νομοσχέδια. Και κατά τη γνώμη μου καταστροφικά νομοσχέδια. Ένα, η πολιτιστική κληρονομιά. Όλα αυτά τα αρχαία τα οποία τα πέρασε σε ιδιώτες. Έδωσε τη διαχείρισή τους σε ιδιώτες. Νερό. Η ενοποίηση όλων των οργανισμών δημοτικών, κοινοτικών ανά τη χώρα και το πέρασμά τους στους δύο στην ΕΙΑΘ και στον ΕΙΔΑΠ. Τα είπαμε για τον ΕΙΔΑΠ. Κάναμε το ρεπορτάζ την προηγούμενη εβδομάδα και είπαμε πώς ξαφνικά από τον περασμένο Μάρτη στα χέρια της ΓΕΚ Τέρνα πέρασε το 13% της ΕΙΔΑΠ. Το είχε και πρωτοσέλιδο η Αυγή χθες Κυριακή. Ως Άννα ήξερε η ΓΕΚ Τέρνα. Έχει μαντικές ικανότητες. Πήγε το Μάρτιο και φόρτωσε 13, ξόδεψε 130 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει το 13% της ΕΙΔΑΠ. Γιατί αλήθεια, αφού είναι ένα αγαθό το οποίο, όπως λέει η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να ανέβει, θα μείνει σταθερή η τιμή του και χαμηλή, από τις πιο χαμηλές στην Ευρώπη, όντως. Τι την έπιασε ξαφνικά τη ΓΕΚ Τέρνα και αγόρασε το 13% της ΕΙΔΑΠ, το 10% από τον κύριο Τζον Πόλσον, τον γνωστό επενδυτή, το 3% από ένα φαντ βρετανικό. Τι την έπιασε ξαφνικά. Έλα όμως που σε τρεις μήνες πέρασε νομοσχέδιο η κυβέρνηση που περνάει όλα τα σημικά που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του νερού του κράτους κεντρική και νότιο Ελλάδα στην ΕΙΔΑ, ό του θαύματος. Και τώρα να πουλήσει η ΓΕΚ Τέρνα τις μετοχές της μετά από τρεις μήνες θα βγάλει πάνω από 20-25% κέρδος. Γιατί η μετοχή της έχει φτάσει στο καλύτερό της τα τελευταία 18 έτη. Λοιπόν, αυτά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι για να χαλαρώσουμε λίγο. Είναι από τον Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Λοιπόν, και μια είδηση από το, από το εξωτερικό δελτίο. Αύριο Τρίτη συγκαλείται έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαντέψτε γιατί. Για την ΘΕΟΤΕ. Για την εισβολή, όπως χαρακτηριστικά ονομάστηκε και όπως γράφουν και σχεδόν η πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμα και σοβαρές εφημερίδες αναφέρθηκαν σε αυτό με τη λέξη εισβολή. Ξέρω, ίσως οι συνάδελφοι πρέπει να περάσουν σεμινάρια για το τι ακριβώς σημαίνει κάθε λέξη, γιατί κάθε λέξη έχει και μια βαρύτητα. Η εισβολή είναι αυτό που κάνανε οι Τούρκοι το 1974 στην Κύπρο, με ευθύνη της δεξιάς και ακροδεξιάς. Αυτό είναι όντως εισβολή. Και που το κάνουμε γαργάρα τόσα χρόνια, δεκαετίες. Αυτό που έγινε στη Θεούτα δεν είναι εισβολή. Πρώτον, η Θεούτα δεν είναι στην υπηρετική Ευρώπη. Η Θεούτα είναι στην Αφρική. Είναι ισπανική κτήση, την οποία αφισβητεί το Μαρόκο. Η είδηση είναι ότι 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από εκεί ξεκινάμε. Όταν υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής, ξεκινάμε από εκεί. Αυτή είναι η είδηση. Δεν είναι εισβολή στην Ευρώπη. Δεν είναι ότι κινδυνεύουν τα κεκτημένα μας. Δεν είναι ότι κινδυνεύουν τα πάτρια εδάφη. Η είδηση είναι ότι 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αυτή είναι η βασική είδηση. Έτσι την είδανε και ο Guardian, για παράδειγμα, και η El País. Λέτε να μην ξέρουν αυτοί. Το Guardian και η El País, και να ξέρει εδώ. Δεν θέλω να πω εφημερίδες τώρα, γιατί δεν θέλω να βάλω στο στόχαστρο συναδέλφους καλούς και φίλους. Κάντε ένα κόπο και δείτε πώς. Δεν λέω να ξεπατικώσουμε την. Να ανακαλύψουμε την νέα γη, τη δημοσιογράφηση στην Ελλάδα. Αλλά ρε αδελφέ, πες ότι βρίσκεσαι σε ένα site, είσαι διευθυντής, είσαι αρχισυντάκτης. Είσαι γραφιά στη ροή. Πάτα το κουμπάκι σου και δες τον Guardian τι τίτλο έχει βάλει. Πάτε το κουμπάκι σου και δες την El País, μια από τις μεγαλύτερες ισπανικές εφημερίδες, να δεις τι τίτλο έχει βάλει. Κάτι θα κάνεις, ξέρουν περισσότερο οι συναδελφοί εκεί. Αυτούς αφορά. Γιατί δεν αναφέρονται σε εισβολή. Λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε είναι η χαρά του κάθε ακροδεξιού εισβολή, γιατί επιτέλους νιώθει δικαιωμένος με αυτό που έγινε στη Θεούτα. Ότι θα έρθουν οι ορδές των λάθρων να απειλήσουν τον πολιτισμό μας. Σιγά τον πολιτισμό. Αν ο πολιτισμός της Ευρώπης είναι η καγιακάλας, καλύτερα να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί. Είπα ένα παράδειγμα τώρα. Και αναφέρθηκα στην καγιακάλας, στην Επίτροπο. Λοιπόν, να δούμε τι θα συζητήσουν. Και βγήκε σαν έτοιμη από καιρό η κυρία Μελώνη να ζητήσει την. Να μην ισχύσει ο χώρος Σέγγεν στα σύνορά της με την Ισπανία. Την έχει ενημερώσει κανένας την κυρία Μελώνη τι ακριβώς σημαίνει η συνθήκη Σέγγεν, τι ακριβώς κάνει και γιατί ακριβώς ισχύει αυτή τη στιγμή μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και κρατών? Το έχουν πάρει χαμπάρι και οι δικοί μας εδώ Έλληνες δεξιούλιδες. Λοιπόν, αυτό που συνέβη στην Ισπανία επί της ουσίας είναι ότι ο κύριος Σάντσεθ έχει πει ότι θα νομιμοποιήσει έναν μεγάλο αριθμό μεταναστών για τις ανάγκες της ισπανικής οικονομίας. Γιατί όντως χρειάζονται εργατικά χέρια, όπως χρειαζόμαστε και εμείς εδώ. Και εμείς έχουμε διακρατικές συμφωνίες. Αν σηκώνουν το φρυδάκι τους κάποιοι δεξιοί στη χώρα, θα πρέπει να τους ενημερώσει κάποιος ότι έχουμε διακρατικές συμφωνίες. Για παράδειγμα, με την Αίγυπτο, όλοι οι εργάτες στις στράτες, στις ελληνικές και στα ψαροκάικα τα ελληνικά, όλοι οι εργάτες είναι Αιγύπτιοι. Που έρχονται με διακρατική συμφωνία. Κάντε μου μια χάρη και πάτε και στα φραουλοχώρια εκεί να δείτε τι γίνεται. Όλοι οι εργάτες έχουμε διακρατικές συμφωνίες τέτοιες με κράτος. Και καλά κάνουμε και έχουμε. Αυτό έκανε και ο κύριος Σάντσεθ. Ο οποίος βρέθηκε και στο στόχαστρο του κύριου Τραμπ, έτσι. Και τον κύριο Τραμπ στο Μαρόκο, δεν μπορούμε να μην το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση, όταν προσπαθούμε να βρούμε και να κάνουμε μια αναφορά στο συγκεκριμένο. Στο Μαρόκο τον λατρεύουν σαν Θεό. Ο βασιλιάς του Μαρόκο τον λατρεύει σαν Θεό. Δρόμο του έκανε πρόσφατα εσχάτως στο Μαρόκο και τον ονόμασε Ντόναλντ Τραμπ. Παρεπιπτόντος έτσι. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, αυτά. Για να διαβάσω και τα μηνύματά σας, είναι πολλά. Ναι, για τον κύριο Χαλκιά Μαρία. Σωστά το λες. Αν άκουσα, η Ελπίδα λέει τον συνάδελφο, τον κύριο Παπαχλημίτζο από την ΕΡΤ, ο οποίος έψεγε όσους αναφέρουν ότι εκεί που έγιναν οι φωτιές φύτρωσαν ανεμογεννήτριες. Που έγινε αυτό, αναρωτιόταν μπορείτε να βρείτε το σχετικό βίντεο. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα, γιατί θα σας το πω με πλήρη ειλικρίνεια, ότι προφανώς και το πέρασμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προφανώς και το πέρασμα στις καθαρές μορφές ενέργειας, όπως είναι η ολική και όπως είναι τα φωτοβολταϊκά, ήταν απαραίτητο. Τώρα μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, μιλούσαμε πριν, τις βλέπουμε τις επιπτώσεις. Προφανώς και ήταν απαραίτητο. Αλλά ο τρόπος ο οποίος έγινε, στη χώρα μας ειδικά, επί της ουσίας δικαιώνει όλους εκείνους οι οποίοι δεν θέλανε το πέρασμα, τα διάφορα συμφέροντα τα οποία δεν θέλανε το πέρασμα στις καθαρές μορφές ενέργειας. Διότι εδώ, τα έχουμε πει 100 εκατομμύρια φορές, ήρθανε οι 4-5 ολιγάρχες της χώρας, οι οποίοι διοικούν τη χώρα αυτή, οι γάτες των Ιμαλαίων, και απλά βρήκανε μια ευκαιρία για να αυξήσουν τα κέρδη τους παντή τρόπο. Και η ευκαιρία ποια είναι? Να τιμολογούν με βάση το ακριβότερο καύσιμο. Μετά, μάλιστα, το πόλεμο στην Ουκρανία, ό, του θαύματος, το ακριβότερο καύσιμο έγινε το αμερικανικό LNG, το σχιστολιθικό αέριο, το οποίο είναι 3 φορές πάνω από ότι το αέριο της Gazprom. Και παράγουν πάυθυνο. 3.000 μεγαβάτ παράγουμε στη χώρα, περίπου 3.500 μεγαβάτ παράγουμε στη χώρα από αιωλική και φωτοβολταϊκά. Και το τιμολογούμε, το πουλάμε στους ανθρώπους, εμάς, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις μεγάλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, το πουλάμε ο κούκος αηδώνει. Και παράγεται ένα τεράστιο υπερκέρδος, το οποίο κάποιοι τον έμονται. Γι' αυτό το λόγο άφησε ο κ. Μητσοτάκης τη χώρα χωρίς μπαταρίες, χωρίς να μπορούμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια που παράγεται από τα αιωλικά πάρκα και από τα φωτοβολταϊκά και από τα υδροηλεκτρικά που διαθέτει η χώρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να το χωνεμάνε οι μεσάζοντες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Να συνδεθούμε και με το ραδιοταξί Παρθενών για να δούμε την κίνηση του δρόμου της Αθήνας και τα λέμε μετά.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
4: Μάλλον έγινε το θαύμα του Αυγούστου, γιατί προς το παρόν η κίνηση διεξάγεται ομαλά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στον Κηφισό λίγο καθυστερήσει στο ύψος των Πατησίων, στη λεωφόρο Αθηνών στο δρόμο προς Ελευσίνα μικροκαθυστερήσει στο ύψος του Δαφνιού μέχρι και του Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας κανένα πρόβλημα και το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Λογικό μου φαίνεται. Ναι. Φεύγουν, οι περισσότεροι φεύγουν. Σήμερα είναι η μέρα που φεύγουν οι περισσότεροι. Οπότε...
4: με το καλό να πάνε και με το καλό να επιστρέψουν.
0: Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
4: Καλημέρα, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Περνάμε στο δεύτερο μισάωρο. Είπαμε σήμερα έχουμε και την άνοιση του χρόνου, διότι θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 10. Οπότε το πάμε όλο λίγο πιο χαλαρά. Που σημαίνει ότι ακούμε και περισσότερα τραγούδια. Καλό είναι αυτό. Αύγουστος γάρ. Και να ξεκινήσουμε να πάμε να σας εκνευρίσω τώρα πρωί-πρωί. Αλλά δεν μπορώ τώρα, τι να κάνω, όταν πρέπει να μπούμε στην ενότητα των ό,τι να είναι το Σαββατοκύριακο, αναγκαστικά δεν μπορώ παρά να ακούσουμε το συγκεκριμένο ηχητικό. Είναι ο αγαπημένος υπουργούλης σας, δεν σας λέω ποιος, ορίστε θα τον ακούσετε αμέσως, ξέρετε εσείς, για πάμε.
1: Από εδώ και μπρος, όταν θα πείτε διαδηλώς, θα φορά τα γυαλιά μου. Θα ξέρουν όλοι, θα πατάω το κουμπάκι, θα τα γράφω όλα. Και όποιος θέλει, ας με βρει, ας με φτύσει, ας με χτυπήσει, θα τα έχω σε κάμερα. Και έτσι πια όλες οι αξιόπινες πράξεις θα καταγράφονται. Τελεία και παύλα.
0: Μανά. Αυτά. Από το βήμα του Κοινοβουλίου, από τη Βουλή το είπε αυτό ο κύριος. Από εδώ και στο εξής, υπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, παρακαλώ, ενημερώνει από το βήμα της Βουλής ότι θα φοράει αυτά τα γυαλιά, τα οποία έχουν την κάμερα και το μικρόφωνο και καταγράφουν τα πάντα και θα καταγράφει τα πάντα. Αυτό. Από εδώ και μπρος. Από εδώ και μπρος να περάσει από το μυαλό του να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την υγεία του ελληνικού λαού, ο οποίος τον έστειλε εκεί που είναι. Και όχι των φαρμακευτικών, των ιδιωτικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων, που ο ίδιος είπε ότι πρέπει να το ανάβουν οι κεράκοι με την εικόνα του στην είσοδο, ούτε που περνάει από το μυαλό του. Αυτοί νομίζουν ότι τους έβαλε εκεί ο ελληνικός λαός για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της τσέπης τους και τα συμφέροντα των ιδιωτών. Αυτό νομίζουν. Πάμε όμως για να καταλάβετε τώρα γιατί ακριβώς μιλάμε. Τώρα ακούσατε τι είπε. Ότι θα καταγράφει τα πάντα. Πάμε να τον ακούσουμε πριν από μερικού μήνες στη Βουλή, όταν τον κατέγραψε η πρόεδρος της Πλαίσιας Ευστερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, με το κινητό της. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Αν δεν μπορείτε, εσείς πρέπει να έρθει ο κύριος πρόεδρος. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιδεικτικά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί εμένα προσωπικά. Εξ όσων γνωρίζω και έχει τοποθετηθεί ο κύριος πρόεδρος, αυτό απαγορεύεται στην Ολομέλεια. Απαγορεύεται. Ή θα μας πει ο κύριος πρόεδρος ότι επιτρέπεται όλοι μας να βιντεοσκοπούμε ο ένας τον άλλον, ή θα μας πει ο κύριος πρόεδρος ότι αυτό απαγορεύεται και θα πρέπει να αποβληθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου επειδή το κάνει αυτό συστηματικά. Ακούστε κύριε Γιωργαντά, για να είμαστε νοημένοι. Η περίπτωση να κάνετε αυτή τη φορά βουλευτές δύο ταχυτήτων και να έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους αποκλείεται. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Ο κύριος πρόεδρος Βουλή να μας απαντήσει. Ή επιτρέπεται να βιντεοσκοπούμε όλοι, ή δεν επιτρέπεται κανένας. Αν δεν απαντήσει.
0: Μανά. Γι' αυτό και αυτός αγόρασε τα γυαλιά από το ΜΕΤΑ και βιντεοσκοπεί και αυτός τους πάντες, το λέει και στη Βουλή και τελείωσε το πανηγύρι. Περί αυτού πρόκειται. Αυτούς τους υπουργούς έχει η Ελληνική Δημοκρατία το 2026, παρακαλώ. Οπότε τι να σας πω τώρα. Εδώ θα το πω. Και ας μην είμαι της προσωπικής ευθύνης. Υπάρχει και θέμα προσωπικής ευθύνης. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ψάρι δεν βρωμάει από το κεφάλι, βρωμάει από την ουρά. Πώς το στέλνετε τον άνθρωπο αυτό στη Βουλή, πείτε μου εσείς. Πώς το στέλνετε τον άνθρωπο αυτό στη Βουλή. Ακόμα και εσείς είναι δημοκράτες που σας χειδεολογούσε και σας έβριζε πατόκορφα όταν ήταν στο Λάος. Πώς πήγατε και τον ξαναστείλατε στη Βουλή. Χάθηκαν οι σοβαροί άνθρωποι από την πλευρά της δεξιάς να φέρετε στη Βουλή. Πείτε μου εσείς, δώστε μου μια εξήγηση. Δεν θα την πάρω την εξήγηση, γι' αυτό τζάμπα ρωτάω. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
2: Αν αυτό είναι. Τράπεζε. Όλη στη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

Και την ώρα αυτή που μιλάμε εντωμεταξύ, στα καμένα και οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Το βλέπουμε στις απευθείας συνδέσεις των καναλιών. Αν υπάρχει ένα θετικό μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα, είναι το γεγονός ότι οι άνεμοι έχουν πέσει, παραμένουν, αλλά δεν είναι οι άνεμοι των προηγουμένων ημερών. Ας ευχηθούμε να συνεχίσει αυτό έτσι και ας ευχηθούμε να τελειώσουμε κάποια στιγμή με αυτόν τον πύρινο εφιάλτη και να προχωρήσουμε στην αποτίμηση και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι μπορούμε να διορθώσουμε. Αν το δούμε, δεν το κάναμε ποτέ σε αυτό το κράτος. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτού του κράτους, ότι ποτέ διαχρονικά δεν κάθονται κάτω οι άνθρωποι που γνωρίζουν, οι επιστήμονες, σε συνεργασία με το πολιτικό προσωπικό της χώρας, το οποίο σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα έπρεπε να είναι μαζί όλοι, να καθίσουν να εκπονήσουν ένα πρόγραμμα δεκαετίας, εικοσαετίας και να το ακολουθήσουν χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς κομματικά γυαλιά και χωρίς. Πάντοτε νομοθετούσαμε στο πόδι, πάντοτε τα νομοθετήματά μας είχαν και μπόλικο προσωπικό συμφέρον και ιδιοτέλεια, είχαν και πολλά κιλά ιδιοληψία και ούτω καθεξής, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας τα λέω. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και τον κύριο Ψαρόπουλο, τον πρόεδρο του Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, να κάνουμε μια μικρή κουβέντα στα όρια του ραδιοφωνικού λόγου για αυτό που συμβαίνει και αυτή τη στιγμή. Θα συνδεθούμε και με τον κύριο Λακαφώση, να κάνουμε και με αυτόν μια κουβέντα για το δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα. Συνεχίζουμε εμείς μετά ό,τι να είναι της ημέρας. Νομίζω επάξια το χθεσινό, προχθεσινό, δεν ξέρω πότε ήταν, χθες ή προχθές ήταν, ό,τι να είναι, ανήκει στον συνάλφο, στον κύριο Στραβελάκη, πραγματικά του αξίζει. Τον άκουσες, τον άκουσα, τον ακούσαμε, μέσα τον ακούσατε κι εσείς. Όσοι δεν τον ακούσατε, δεν τον

0: άνθρωποι που είναι εργαζόμενοι. Δεν τους περισσεύουν. Έστω 2.000 ευρώ, 500 ευρώ. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολη περίοδος. Και μια κοντινή παραλία. Και ένας καφές στη βεράντα. Και μια βόλτα.
1: Εντάξει, Νίκο, αυτό πάντως δεν είναι
0: διαφορά. Μια ανάσα. Ναι.
1: Όχι.
2: Μανά.
3: Λοιπόν, το καταλαβαίνετε. Ειδικά οι συνταξιούχοι, αφού σε εσάς αναφέρθηκε ο κύριος Τραβελάκης, ομπρελίτσα, καρεκλίτσα, σεσλόγκ, δεν ξέρω τι έχετε, στη βεράντα και ένα καφέ. Αυτές είναι οι διακοπές σας. Μπορείτε και έτσι. Ναι. Εντάξει. Αγαπητέ συνάδελφε, μπορείς και καλύτερα νομίζω. Έμεινε άφωνη η συνάδελφος δίπλα του, αλλά okay, τουλάχιστον προνόησε και φεύγει. Του χρόνου δεν θα είναι δίπλα του. Θα σταματήσει το μαρτύριο για αυτή. Το αντιλαμβάνεστε. Αν δεν όποιος δεν το αντιλαμβάνεται, ας καθίσει να το δει το τηλεοπτικό, να δει πώς γουρλώσε τα μάτια της όταν είπε ο κ. Τραβελάκης το συγκεκριμένο με τον καφέ στη βεράντα, για να καταλάβετε. Και πάμε στο δεύτερο ηχητικό. Εξίσου ωραίο και αυτό. Ο κύριος Τουρνάρας μίλησε για τα χρέη των κομμάτων. Για ακούστε τον, παρακαλώ.
4: Τώρα, χρέη κομμάτων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, όλα τα χρέη έχουν πάει μαζί όλα. Είτε σε τράπεζες, είτε σε σέρβισες. Προφανώς έχουν ρυθμιστεί. Τα κόμματα πληρώνουν από την επιχορήγηση. Άρα υπάρχει μία, ας το πω έτσι, μία ρύθμιση.
5: Να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
6: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλής των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μία αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει.
2: Μανά.
3: Ωραία, για μας τους πολίτες, γιατί δεν είναι και για μας, γιατί δεν έχουν, τα έχουν εξοφλήσει. Έχουν περάσει στα φάντα και στους σέρβισες. Δεν είναι πρόβλημα για τις τράπεζες και τα δικά μας χρέη, γιατί μας συνεχίζουν να μας κυνηγάνε. Για πείτε μας εσείς, κύριε Στουρνάρα, καλά, τον άλλον δεν τον ρωτώ, δεν χρειάζεται να πάρω απάντηση. Γιατί. Εμάς γιατί συνεχίζουμε. Γιατί φτιάξατε αυτό το άθλιο νομοθετικό κέλυφος, σύμφωνα με το οποίο ένα fund, ένα servicers, μια εταιρεία real estate, ένα σχήμα τέλος πάντων από αυτά που έχουν δημιουργήσει σε αυτές τις κυκλικές συναλλαγές των τραπεζών, γιατί οι τράπεζες είναι πίσω από όλο αυτό, να ξεφορτώσουν σε πρώτο στάδιο τα κόκκινα δάνεια, να τα ξαναγοράσουν στο 1 δέκατο της αξίας τους και μετά να κυνηγάνε τους ανθρώπους για να πάρουν το σύνολο του δανείου, συν τους τόκους, τα πανωτόκια για την ακρίβεια, και μάλιστα όλο αυτό το σαρθρό κέλυφος το οποίο έχετε φτιάξει να είναι και εγγυημένο μέσω του σχεδίου Ηρακλής, πάλι από εμάς, από τους Έλληνες πολίτες, γιατί εμείς θα το πληρώσουμε. Ξανά εμείς, πάλι εμείς. Και τα σπίτια μας θα χάσουμε και πάλι εμείς θα πληρώσουμε την εγκυδοσία του δημοσίου. Όλη η χρεοκοπία στις πλάτες του ελληνικού λαού, στις πλάτες των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων. Γιατί επί Κυριάκου Μητσοτάκη άλλαξαν και τα. Και η όποια αντιμετώπιση είχαν οι οικονομικοί ελίτ της χώρας. Κερδοσκοπούν αγρίως πλέον. Δεν υφίστανται καμία κρίση. Για αυτούς, από το 19 και μετά, η μεταμνημονική Ελλάδα είναι Ελντολάντο. 3, 4 και 5 φορές πάνω το κέρδη τους. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Ναι, αν έχετε κάποιο δίκιο τώρα σε αυτά που γράφετε, οι περισσότεροι, έτσι, γι' αυτό και το σχολιάζω, γιατί θα συμφωνήσω και μαζί σας, είναι ότι είναι αυτό που δεν κατάλαβε η αριστερά στη χώρα, το τι γύρισμα συνέβη στη χώρα, ειδικά από τη χρεοκοπία και μετά, γιατί οι συνθήκες δυσκόλεψαν πάρα πολύ και έγινε και ένα γύρισμα σε ό,τι αφορά την αντίληψη των πολιτών και μεγάλου μέρους της κοινωνίας. Πλέον η μάχη δεν διεξάγεται σε ιδεολογικά πεδία. Ενώ η μάχη για το ποιος θα κυβερνήσει, η μάχη μπροστά από την κάλπη. Μετά τη χρεοκοπία της χώρας, ειδικά μετά τη χρεοκοπία της χώρας, η μάχη δεν διεξάγεται σε ιδεολογικά πεδία. Σε τα λιβάδια στην οποία μάχονται οι αντίπαλες μέσα αγωγικά παρατάξεις, δεν είναι το πεδίο το ιδεολογικό μεταξύ της αριστεράς και της δεξιάς. Και αυτό δεν το κατάλαβε σε πολύ μεγάλο βαθμό η αριστερά. Και συνεχίζει να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Η μάχη γίνεται μεταξύ της μερίδας εκείνης των πολιτών που είναι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κόλος μας, και των πολιτών εκείνων οι οποίοι έχουν ακόμα μία ενσυναίσθηση της συνέχειας του κράτους, το τι θα παραδώσουμε δηλαδή αύριο στα παιδιά μας, και της βαθιάς γνώσης ότι διάγουμε εν κοινωνία, που είναι ο πυρήνας για να υπάρχουν οι κοινωνίες. Δυστυχώς οι πρώτοι, ειδικά ξαναλέω μετά τη χρεοκοπία της χώρας, είναι πλειοψηφία. Ή τέλος πάντων με το υπάρχον πολιτικό σύστημα μπορούν να βγάζουν κυβερνήσεις. Οι προποθέσεις μπορεί να φτάσουν το 41% που βγήκε η Νέα Δημοκρατία το 19, μπορεί να είναι και στο 30%, μπορεί να είναι στο 25, 27, 28% που είναι ο σκληρός ιδεολογικός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αλλά η μάχη δεν είναι ιδεολογική. Δεν είναι η μάχη της δεξιάς πλέον με την αριστερά. Μπορεί τα χαρακτηριστικά αυτά που σας προείπα να ανήκουν σε μεγάλο μέρος της δεξιάς, αλλά δεν είναι δεξιά. Είναι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, ό,τι αρπάξει ο κόλος μας. Είναι η μερίδα εκείνα της κοινωνίας που λέει εγώ να περνάω καλά και οι άλλοι να πάνε αγά. Είναι η μερίδα εκείνα της κοινωνίας η οποία παρτάρει δίχως αύριο, δεν την ενδιαφέρει τίποτα από ό,τι γίνονται, γι' αυτό και δεν την ενδιαφέρει ούτε η διαφθορά, ούτε η διαπλοκή, ούτε τα μπαζώματα στα Τέμπη, ούτε οι υποκλοπές. Και το γεγονός ότι παρακολουθούσε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και την ηγεσία του στρατεύματος, ούτε τίποτε απολύτως. Ούτε η διαφθορά στην ελληνική δικαιοσύνη, ούτε οι στενείς δεσμοί μέρος, μερίδας της δικαιοσύνης με το κυβερνό κόμμα, ούτε τίποτε από όλες αυτές τις παθογένειες τις οποίες αναδεικνύουμε εμείς καθημερινά ή όποιοι τέλος πάντων τις αναδεικνύουν καθημερινά. Σε άλλα πεδία δίνεται πλέον η μάχη. Και αυτό ακριβώς πρέπει να το αντιληφθούν όλοι, ώστε να αναπροσαρμόσουν και τη ρητορική τους και την πολεμική τους. Γιατί αποδεικνύει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη πίστα αυτή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατεβάσεις, ειδικά τον νέο άνθρωπο, από την απάθεια, από την παρέτηση, από το ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κόλος μας, και να το βάλεις σε ένα πεδίο με συνέστηση, με γνώση ότι υπάρχει και αύριο σε αυτή τη χώρα, ότι πρέπει να υπάρχει και αύριο σε αυτή τη χώρα. Ότι μετά από εμάς θα έρθουν και άλλοι, και αυτοί οι άλλοι θα είναι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Είναι πολύ δύσκολη πίστα και πρέπει να την ψάξεις πολύ. Αυτά γιατί τα πράγματα ποτέ στη ζωή δεν είναι στατικά. Δεν μπορεί να μηνεύεις το 2026 με ιδεολογικά εργαλεία του 1960 και του 1970. Αν είσαι αριστερά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην μπολιάζεις την ιδεολογία σου με τα νέα δεδομένα. Δεν γίνεται να μην δεν προχωράς προς παρακάτω αναπροσαρμόζοντας κάποια πράγματα. Έχουμε περάσει την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου ένα νέο παιδί σήμερα, πριν απαντήσει, πριν μιλήσει, πριν κάνει οτιδήποτε, πριν πάει στο σχολείο, πριν πάει οπουδήποτε, πατάει στο κινητό του το AI και ενημερώνεται από αυτό. Δεν θα παράγει αποτέλεσμα αυτά τα πράγματα αύριο. Στο ίδιο το παιδί. Δεν πρέπει να τα δει κάποιος, δεν πρέπει να τα αναλύσει, δεν πρέπει να τα προσαρμόσει στη ρητορική του. Τι κάθεσαι τώρα και λες, θα μου πεις. Λοιπόν, πόσα έχουμε ακόμα, προλαβαίνουμε να παίξουμε ένα ηχητικό ή να το αφήσουμε να πάμε. Προλαβαίνουμε. Λοιπόν, μια που τα λέω αυτά τώρα για την αριστερά, θέλω. Τώρα ξέρω ότι θα πέσει πολύ γκρινιά από πολλούς ή κάποιους από εσάς, γιατί. Γι' αυτό που θα βάλω, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η μοίρα του δημοσιογράφου ή του δημοσιογράφου, ο οποίος θέλει όταν βλέπει κάτι καλό να το λέει, όταν βλέπει κάτι κακό πάλι να το λέει και δεν τον ενδιαφέρει από ποιον είναι το καλό, από ποιον είναι το κακό κτλ. Γιατί δεν έχει και τίποτα να κερδίσει ή να χάσει. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το ηχητικό αυτή την κυρία Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη, την τη δικηγόρο Παράριο Πάγο και νομικό σύμβουλο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, μια που είναι και εργατολόγος και στέλεχος της Ελλάς του κ. Τσίπρα, την ατάκα της που είπε στην τηλεοπτική εκπομπή για την πανεπιστημιακή αστυνομία και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Σας ρωτάει για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Είστε υπέρ, δηλαδή, θεωρείτε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια όπως είναι η
2: Δεν υπάρχει, αφού λένε ότι μετά τις 9 το βράδυ, μόλις σουρουπώνει, δεν μπορούμε να περάσουμε εύκολα. Εκεί στην αίθουσα τελετών της νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3: Και ιδιωτικά πανεπιστήμια και
2: πανεπιστήμια.
3: Και ιδιωτικά πανεπιστήμια και
2: πανεπιστήμια.
0: Λοιπόν. Τι άλλο να πούμε. Ο λόγος που το βάζω δεν είναι αυτά που είπε. Έχει κάθε δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και να πιστεύει ότι θέλει. Προφανώς δημοκρατία έχουμε. Νιώθει ότι δεν μπορεί να περάσει το βράδυ από το πανεπιστήμιο, νιώθει ανασφάλεια. Οπότε αναφέρθηκε στην πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία δεν υπάρχει παρεμπιπτόντως. Έτσι. Ή και είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το λέει ανοιχτά υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και βγάζει μια ανακοίνωση η ίδια στο Facebook την επόμενη μέρα και μας βγάζει όλους τρελούς. Ότι δεν είπε αυτό και ότι πάει να μας βγάλει τρελούς. Τώρα εσείς θα γκρινιάσετε και θα μου πείτε. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα και το Τσίπρα και είσαι αντιτσίπρα και είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Όχι. Από αυτό εδώ το μικρόφωνο έχω πει 100.000 φορές ότι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο κύριος Τσίπρας. Μετά με βρίζουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή να σκοτώσουμε τη λογική για να μην μιλάμε, για να είμαστε αρεστοί στον ένα ή στον άλλον. Λοιπόν, πάμε. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και τα ξαναλέμε στο δεύτερο μέρος.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ανεξέλεγκτη εξακολουθεί να καίει η φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και έχει περάσει στη Δυτική Αττική. Πίσω της αφήνει 2 νεκρούς, χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, κατεστραμμένες περιουσίες και τεράστια οικολογική καταστροφή. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στο κρύο πηγάδι κοντά στην Αγία Παρασκευή αλλά και στην περιοχή Κανδύλη, όπου οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικημένες περιοχές. Στο κρύο πηγάδι, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές με κατοικίες να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Λούμπα. Έξω από τα Φύλλια. Στο Κανδύλι εξελίσσεται η μεγαλύτερη επιχείρηση της πυροσβεστικής με επίκεντρο τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι φλόγες έφτασαν στις αυλές κατοικιών, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις από τα εναέρια μέσα. Οι αρχές έστειλαν νέο μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους στο Κανδύλι, την Αγία Σκέπη και την περιοχή Μπόσικα να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Νέα Πέραμο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενεργό μέτωπο κοντά στο πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων σε απόσταση περίπου 500 μέτρων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν ισχυροί θόρυβοι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί η προέλευσή τους. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και υδροφόρα οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν και τα εναέρια μέσα. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα με θύματα έναν Δανό και έναν Έλληνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για το θάνατο των δύο χειριστών ελικοπτέρου, σημειώνοντας ότι η τραγωδία βυθίζει τη χώρα στο πένθος. Η Κουμουνδούρου ζητά πλήρη διερεύνηση των αιτιών και τονίζει ότι η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για όσους επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Σίμης μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους να πλέει ακυβέρνητο. Στο σκάφος επέβαιναν 8 άνθρωποι οι οποίοι είχαν πέσει στη θάλασσα για κολύμπι όταν το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. 3 έχουν διασωθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων 5 επιβενόντων που σύμφωνα με πληροφορίες είναι Γερμανοί. Στην ένταση των καιρικών φαινομένων απέδωσε τη δυσκολία κατάσβεσης των πυρκαγιών στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αυτοθαυμασμό σχετικά με την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καταστροφές και οικολογική ζημιά. Αποφυγή ευθυνών, επικοινωνιακή ωρεοποίηση και υποβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών, τον σχολιάζει η Κουμουνδούρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του. Στη μακρόχρονη πορεία του συνεργάστηκε με κορυφαίους ερμηνευτές και συνθέτες της ελληνικής μουσικής, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι υπηρέτησε τις πεπιθήσεις του με συνέπεια στη μακρά πολιτική του πορεία. Από σήμερα Δευτέρα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Οι Έλληνες πολίτες θα ταξιδεύουν πλέον μόνο με τη νέα ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Διεθνής επικαιρότητα. Νέες συνομιλίες με το Ιράν ανακοίνωσε για σήμερα Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφασή του να αναστείλει τα αμερικανικά πλήγματα κατά της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης, χωρίς ωστόσο η Τεχεράνη ή οι χώρες που μεσολαβούν να έχουν επιβεβαιώσει τις συνομιλίες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών, επιβάλλοντας από την αρχή το ρυθμό του και φτάνοντας στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Λίγο νωρίτερα, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο μονό σκιφ, ανεβαίνοντας για πέμπτη συνεχόμενη φορά στο βάθρο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Ο καιρός.
2: Υποχωρούν τα μελτέμια, αλλά παραμένει η επιφυλακή στα πύρινα μέτωπα, καθώς αλλάζουν οι συνθήκες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 34 βαθμούς στην Αθήνα και στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.

0: Μεταμορφώνεις.
1: Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Κόκκινο 105 και 5, τις απαραίτητες συστάσεις. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, η οποία θα σε κρατήσει συντροφιά σχεδόν για όλο τον Αύγουστο. Και 9 με 10, δηλαδή το 2 ώρα 8 με 10. Το γνωστό, η γνωστή ώρα 8 με 9, αλλά και 9 με 10, λόγω των θερινών εδειών. Θα τα λέμε όπως τα λέμε και τώρα. Οπότε συνεχίζουμε. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας είναι στο μικρόφωνο. Η Σοφία Ξερικού είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας είναι πίσω από τη ρύθμιση του ήχου. Πίσω από τη συγγνώμη, πίσω από το τζάμι. Είδατε καμιά φορά. Και το τηλέφωνο μας, το Viper, είναι το 6985-870-059. Εκτός από όλους εσάς τους παλιούς και τις παλιές, μήπως συμπίσουμε για ένα καινούριο ακροατή. 6985-870-059. Εδώ στο κόκκινο. Το κόκκινο, εγώ θα το λέω, είναι. Έχει καταφέρει να σπάσει την κατάρα της αριστεράς, που λέγεται διάσπαση και πολυδιάσπαση, διότι το κόκκινο έχει όλο αυτό τη δύσκολη διετία, τριετία, ξέρω εγώ την τελευταία, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στη σημερινή του κατάσταση. Κατάφερε κάτι μοναδικό κατά τη γνώμη μου και θα το λέω κάθε φορά που μπορώ. Κατάφερε και έξω να έχει ακροατές και ακροάτριες που θα πάνε στην κάλπη και θα ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, ακροατές και ακροάτριες που θα πάνε στην κάλπη και θα ψηφίσουν την Ελλάς του κ. Τσίπρα, ακροατές και ακροάτριες που πάνε στην κάλπη και θα ψηφίσουν την ΕΑΡ του κ. Γαβρίλη Σακελαρίδη, που θα ψηφίσουν την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, που θα ψηφίσουν όλο το φάσμα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης. Δεν λέω του ΠΑΣΟΚ, γιατί κάτι δική μου προσωπική άποψη, με μεγάλη μερίδα του ΠΑΣΟΚ δεν ανήκει πλέον στον προοδευτικό χώρο. Η Κία Βουλήση δεν ανήκει στον προοδευτικό χώρο. Από το Σιμίτι και μετά άρχισε ο απογαλακτισμός του πάλι ποτέ ΠΑΣΟΚ με τον προοδευτικό χώρο. Όταν ήρθαν βεβαίως και η συγκυβέρνηση με το ΛΑΟΣ, θυμίζω, και με τον κύριο Σαμαρά. Και με τη σημερινή κατάσταση, με στελέχη όπως κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μανιάτης, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό τοποθετήσε σε κάτι που αλλού, σίγουρα όχι στον προοδευτικό χώρο. Τουλάχιστον για ένα μέρος του ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχει ένα άλλο μέρος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πραγματικά είναι προοδευτικοί άνθρωποι. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Γερουλάνης. Να, γιατί το λέω τώρα. Έχουμε ένα ό,τι να είναι, να ξεκινήσουμε με αυτό, το δεύτερο μέρος, το κύριος Γερουλάνης, για το νερό. Για να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Έχουμε λοιπόν ένα διαχειριστή που δεν μπορεί να συλλέξει νερό και δεν μπορεί να το μεταφέρει χωρίς μεγάλες απώλειες. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι θέμα χρημάτων. Δεν νομίζω. Είχαμε 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και θέλετε να δείτε πώς το λέγανε, ανθεκτικότητας. Τρομάρα τους μας το έβαλαν και στον τίτλο, για να μην το ξεχάσουμε. Και πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κατάλαβε τίποτα. Έβαλε ελάχιστα έργα για το νερό στο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί είναι λίγα τα 18 έργα άρδευσης και 3 έργα ίδρυυσης. Και τι έκανε, τα απένταξε όλα. Όλα. Ο λόγος, αυτό που σας λέω από την αρχή, η έλλειψη σχεδιασμού. Και τώρα μας λένε ότι όλα θα τα λύσει το φάρμακο για πάσα νόσο, το λεγόμενο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Έτσι ονόμασαν τον κουβά των αποτυχιών του στον Ταμείο Ανάκαμψης. Χάσαμε 7 ολόκληρα χρόνια για την λειψιδρία. Δεκάδες έργα σε όλη τη χώρα που θα μπορούσαν ήδη να είχαν ολοκληρωθεί με ευρωπαϊκούς πόρους και τώρα μας λένε θα τα κάνουμε με δικούς μας. Πάλι χωρίς σχέδιο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Γερουλάνος. Ειδικά για το νερό. Αλλά όταν ανοίξει, αν ανοίξει ποτέ στον τόπο, αυτό η αναζήτηση ευθυνών για το πώς ακριβώς η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη διαχειρίστηκε τους τεράστιους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και πόσες ευκαιρίες έχασε αυτή η χώρα από τη διαχείριση του κυρίου Μητσοτάκη, πραγματικά δεν θα έχουν τρύπα να κρυφτούν. Ακούσατε ένα ενδεικτικό για το τι έγινε με το νερό. Ότι εντάξαμε μόνο 18 έργα που αφορούσαν το πρόβλημα της λειψιδρίας στη χώρα και τα απεντάξαμε και τα 18. Επί της ουσίας δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Ο Άρης εδώ, τι λες Άρη μου για τον Τσίπρα, λες ότι... λες για την αναφορά μου αυτή, ότι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη τώρα είναι ο κύριος Τσίπρας. Και δεν είναι δική μου αναφορά αυτή. Φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Εσύ τι, έχεις κάποια άλλη άποψη γι' αυτό, υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο? Άμα υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο, έλα μου το πεις. Τώρα το γεγονός ότι έφερε στην εξουσία τον κύριο Μητσοτάκη, όπως λέτε, για τον κύριο Τσίπρα, δεν νομίζω. Ο ελληνικός λαός τον έφερε στην εξουσία. Τι εννοείς δηλαδή? Λοιπόν, έχουμε μια διαφορετική θέαση για τα πράγματα. Εγώ προσωπικά είμαι από εκείνους που θεωρώ ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ανέλαβε ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, ένα τιτάνιο έργο, με όλες τις... με ένα το οποίο ήταν ναρκοθετημένο πριν ακόμα το αναλάβει, έτσι, από όλες τις πλευρές, και εσωχώριες και εξωχώριες. Έδωσε μια τιτάνια μάχη, ιτήθηκε στη μάχη αυτή γιατί έφτασε το τρίτο μνημόνιο, αλλά κέρδισε ένα πράγμα. Ακριβώς λόγω της μάχης που έδωσε, κατάφερε το τρίτο μνημόνιο να είναι πρώτον το ελαφρύτερο μνημόνιο από τα υπόλοιπα δύο που είχαν ήδη γίνει, έτσι. Και όλες τις επικαιροποιημένες, γιατί είναι μόνο τα μνημόνια, υπάρχει και επικαιροποίησή τους. Και κατάφερε να φέρει και μια συμφωνία για το χρέος, η οποία οδήγησε τη χώρα και στην έξοδο από τα μνημόνια, την οδήγησε όμως και μέχρι και σήμερα να απολαμβάνει ένα ποσό αποπληρωμής μέχρι το 32, το οποίο είναι πολύ λιγότερο. Και κατάφερε και να μετριάσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία προβλέπονταν ήδη. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Οι υποχρεώσεις για πρωτογενές πλεόνασμα το 2015 και το 2016 ήταν της τάξης του 3,5%. Και κατάφερε με τη διαπρόταση να το φάει στο 0,5%. Ξέρετε πόσο είναι 3% του ΑΕΠ, όταν είχε ένα ΑΕΠ το οποίο ήταν γύρω στα 200 δισεκατομμύρια. 6 δισεκατομμύρια κατέτωσε. Γλίτωσε. Από την υποχρέωση να παράγει πρωτογενές πλεόνασμα. 6 δισεκατομμύρια. Προσθέστε και κάπου 7, 8, 9 δισεκατομμύρια κατέτος που κερδίζουμε μέχρι και σήμερα από τα μικρότερα επιτόκια που πετύχαμε από τη ρύθμιση του χρέους, για να σας προκύψει ένα τεράστιο ηλικιώδες ποσό που φτάνει σχεδόν στα 12, 13, 14 εκατομμύρια. Το θεωρείτε λίγο? Δεν αφορά κανέναν, γιατί δεν υπόθηκε από κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Αλλά ακόμα και ο πόλεμος που είχε υποστεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τις γάτες των Ιμαλαίων και από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν σας ψηλιάζει κάπως ότι κάπου βρωμάει εδώ η κατάσταση? Και συνεχίζεται ακόμα το ίδιο έργο. Εγώ δεν λέω ότι τα έκανε όλα τέλεια. Προφανώς και έκανε λάθη. Γι' αυτό και έχασε και τη διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλα. Θα αξιομοιώσουμε τους θύτες με τα θύματα. Δεν χρεοκόπησε ο ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τη χρεοκόπησε. Δεν χρωστάει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα δισεκατομμύριο και βάλε στις τράπεζες. Αυτοί οι δύο χρωστάνε και κουνάνε και το δάχτυλο. Για να μην τρελαθούμε τώρα που ακούμε και το ΠΑΣΟΚ. Πραγματικά μην τρελαθούμε. Το κόμμα που άλλαξε αφημί για να γλιτώσει από τα χρέη. Το μοναδικό κόμμα στον πλανήτη που κορυφαίο τέλεχό του, θυμίζω ο κύριο Τσουκάτο, παραδέχτηκε on camera ότι πήγε και θυλάκωσε 1 εκατομμύριο ευρώ από τη Siemens για τα μαύρα ταμεία του κόμματο. Αλήθεια τώρα. Και μα κουνάει το δάχτυλο το Πασόκ, γιατί έσβησε μονοκονδυλιά το παρελθόν του. Τι είναι το παρελθόν για να το σβήνει? Τι είναι το παρελθόν για να το σβήνει? Γραμματάκια σε κόλλα α4 να τα σβήνεις με μπλάνκο. Λοιπόν, Βασίλη, καλά κάνεις και θα ψηφίσεις ό,τι θέλεις. Εννοείται, δημοκρατία έχουμε. Δεν το συζητάω καν. Καλημέρα, Νατάσα, ωραία φωτογραφία. Άννα, τι μου καίει το όνομα του Κασελάκη, μου καίει τη γλώσσα. Γιατί να μου καίει τη γλώσσα το όνομα του Κασελάκη? Τι να πω για τον κύριο Κασελάκη? Τι θέλετε να πω, πραγματικά, να σας πω, η άποψή μου θα το πω, έτσι. Η άποψή μου είναι ότι όσοι έχουν απομείνει στον κύριο Κασελάκη αγγίζουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικής έκτας. Έχει μείνει μόνος του άνθρωπος, τώρα δεν, συγγνώμη, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις το θέμα αυτό του κύριου Κασελάκη. Όλων αυτών που ήρθαν ξαφνικά και θέλουν να μας σώσουν. Από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις? Τι θέλετε τώρα να σας σχολιάσω? Βλέπετε, ο λόγος για τον οποίο δεν αναφέρομαι στον κύριο Κασελάκη είναι αυτός ακριβώς, για να αυτοπροστατευτώ και εγώ και να προστατεύσω και εσάς. Τι να σχολιάσω από όλα όσα κάνει και όσα λέει? Λοιπόν, και στο θέμα της κυρίας Καρστιανού που με ρωτάτε, τι να πω. Τη σεβόμασταν όλοι, το είπαμε από τότε που είχε αποφασίσει να το κάνει. Που έλεγα και εγώ από εδώ, από αυτό το μικρόφωνο, ότι έχει κάθε δικαίωμα να κάνει κόμμα. Προφανώς, γιατί στις δημοκρατίες όλοι έχουμε το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Αλλά από εκεί και μετά, το να έχει το σεβασμό όλου του ελληνικού λαού, να έχει κατεβάσει 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους για το θέμα των Τεμπών και να πας αυτό να κάνει κόμμα, είπαμε, άλλος είναι ο ρόλος της μητέρας των Τεμπών και άλλος είναι ο ρόλος της αρχηγού κόμματος. Αποδείχτηκε ότι είχαμε δίκιο, γιατί είναι δύσκολη πίστα. Πάρα πολύ δύσκολη πίστα. Βλέπετε τώρα τι γίνεται με τον συνάδελφο. Πάρα πολύ δύσκολη πίστα. Στην οποία δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει και να θέλει να μας σώσει. Φτάνει με τους σωτήρες. Λοιπόν, γι' αυτό με και η γλώσσα μου. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά τα ζητήματα. Έχουν δυσαναξία, Χρήστο, στο κουκουέ. Δεν αναφερόμαστε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θα σου πω κάτι τώρα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που διακατέχομαι από αντικομμουνιστική, ας το πω, αντίληψη. Προφανώς σέβομαι απόλυτα και το κόμμα και την τεράστια ιστορία του. Ο λόγος που δεν αναφέρομαι είναι γιατί δεν μου δίνει εμένα προσωπικά κάποιο αίρισμα να αναφερθώ. Εμένα αυτή η πολιτική του κάθομαι στη γωνιά μου, το 5,2 πολιτικές, κάθομαι στη γωνιά μου και περιμένω να οριμάσουν οι συνθήκες, δεν μου λέει κάτι. Το αντίθετο μου λέει, ότι εγκλωβίζει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, 6-7% αριστερών ανθρώπων, τους εγκλωβίζει μέσα στη στρούγκα που λέγεται Περισσός και επί της ουσίας τους απενεργοποιεί πολιτικά και κοινωνικά. Α, εντάξει, δίνει τους αγώνες του στο εργατικό κίνημα και καλά κάνει και τους δίνει, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να μην έχει κυβερνητική πρόταση. Τώρα, αν η κυβερνητική πρόταση είναι επιστροφή στον υπαρκτό σοσιαλισμό, εντάξει, τι θέλετε τώρα να το συζητήσουμε. Λοιπόν. Μας ακούτε στην Καλαμαριά. Τα σέβη μου στην Καλαμαριά. Με σχετική δυσκολία. Τι να σας πω. Θα το ακούσουν οι τεχνικοί μας να δούμε τι μπορεί να κάνουν. Δεν έχω σε όλα δίκαιο, να σου πω την αλήθεια, μέρη μου. Προφανώς και δεν διεκδικώ να έχω δίκαιο. Απλά διεκδικώ την. Προφανώς και κάνω λάθη. Προφανώς και έχω και λανθασμένες θεάσεις για την. Για όσα συμβαίνουν. Δεν είναι το θέμα ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να γίνεται είδηση. Ποια είναι η άποψή σας για το δημοσίευμα της Εστίας σε σχέση με τη συνάντηση Γεραπετρίδη Διαμαντοπούλου Κωνσταντουλάκη? Ακούστε, και αυτό δεν το σχολίασα χθες, γιατί περιμένω να δω αν το δημοσίευμα είναι αληθινό ή είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν έχω πάρει και ένα τηλέφωνο. Θα πάρω τον Μανώλη ένα τηλέφωνο, αλλά τι θα μου πει ο άνθρωπος. Προφανώς είναι μια πληροφορία. Τώρα, τι να σας πω. Αν όντως έχει γίνει αυτή η συνάντηση ή όχι, δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν το έγραψα εγώ το ρεπορτάζ. Ο καλός συνάδελφος το γνωρίζει. Έχει σωστή θέαση έχει ο κύριος Κοτάκης. Ενώ δημοσιογραφικά έχει αποκαλύψει πολλά πράγματα. Έχει κάνει και λάθη στο παρελθόν. Θα δούμε. Οι πρωταγωνιστές λένε όχι. Ο κύριος Γεραπετρίδης, κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Χρυστοδουλάκης. Θα μου πείτε, θα λέγανε ναι, όχι. Οπότε. Τι να σχολιάσω. Δεν μπορώ να σας πω την άποψή μου για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι προφανώς η κυρία Διαμαντοπούλου πετάει τη σκούφια της για να έχει μια ρεπετησιόν της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Προφανώς πετάει τη σκούφια της. Η κυρία Διαμαντοπούλου έχει βγει και έχει πει ότι θα κάνουμε μόνο μέταπο κατά της αλλάς του Αλέξη Τσίπρα, γιατί χάσαν τη δεύτερη θέση από αυτούς. Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι μαζί με τον κύριο Μανιάτη, είναι σταθερά από τα στελέχη εκείνα τα οποία θέλουν τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και όχι τη συνεργασία του προοδευτικής παράταξης. Και τελειώσαμε. Εκεί. Οπότε, είτε έγινε είτε δεν έγινε το ραντεβού, το τι θέλει η κυρία Διαμαντοπούλου το ξέρουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Δεν χρειαζόταν να γίνει αυτό το ραντεβού για να το γνωρίσουμε. Εντάξει. Okay, άρα δεν έχω να πω κάτι. Λοιπόν. Αυτά. Να πάμε να κάνουμε τη σύνδεση που λέγαμε. Να πάμε. Βάλουμε ένα τραγουδάκι και να κάνουμε τη σύνδεση.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρώτη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου τον πρόεδρο του Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, τον κύριο Θάνο Ψαρόπουλο. Κύριε Ψαρόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα από ποιο ερώτημα να αρχίσω και πού να σταματήσω. Έχουμε πολλά ερωτήματα γύρω από αυτή την ιστορία. Εγώ το πρώτο πράγμα που θέλω να σας ρωτήσω, κάτι που δεν μου κάθεται καθόλου καλά, είναι αυτός ο θεσμός των εποχικών πυροσβεστών. Δηλαδή, διορθώστε με κάπου κάνω λάθος. Προσλαμβάνουμε τους ανθρώπους αυτούς για ένα οκτάμηνο, μετά τους απολύουμε το χειμώνα, τους πάμε στο Ταμείο Ανεργίας και τους ξαναπροσλαμβάνουμε μετά. Και θέλω να πω, δεν ήταν καλύτερα να έχουμε μόνιμους πυροσβέστες οι οποίοι το χειμώνα, για παράδειγμα, μαζί στη συνεργασία με τα δασαρχεία ή τέλος πάντων ό,τι έχει απομείνει από τα δασαρχεία, θα πηγαίνανε στο δάσος, θα προετοίμαζαν το δάσος σε εποχές που έχουμε την κλιματική αλλαγή, όπου ευνοεί αυτό που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Δεν θα ήταν καλύτερα?
1: Το θέμα είναι ότι, για να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα, όχι απλά τους εποχικούς πυροσβέστες τους παίρνουν, τους προσλαμβάνουν, τους απολύουν. Εγώ θα πω ότι και τους δέρνουν κιόλας, τους ρίχνουν χημικά.
0: Και αυτό.
1: Έχουν φιλικά χτυπήματα στην πλάτη και 30 Νοεμβρίου τους απολύουν. Φυσικά και θα οι ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος τους έχουν πάψει να είναι εποχικές. Εξού ότι βγήκε και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, αλλιώς δεν θα υπήρχε, θα ήμασταν ακόμα σε άλλο Υπουργείο. Αφού υπάρχουν κλιματικές ανάγκες και δεν είναι, όπως σας είπα, δεν είναι πλέον εποχικές, γιατί όμως υπάρχει εποχικό προσωπικό?
0: Αυτό ρωτάμε κι εμείς. Γιατί είναι το σύνδρομο του κουμπαρά, δηλαδή τους απολύουμε για να κάνουμε οικονομία, υποτίθεται. Και να μην τους πληρώνουμε τους 4 μήνες το χειμώνα.
1: Δεν κάνεις οικονομία τους 4 μήνες το χειμώνα, παίρνεις 550 ευρώ και κάθεσαι. Δώσ' τους 950 να δουλεύουν. Να βγάλουν τις βάρδιες, γιατί το μόνιμο προσωπικό έχει χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό.
0: Ναι.
1: Να βοηθήσει και το μόνιμο προσωπικό. Να βοηθήσουν στις βάρδιες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή είναι ένα οξύμορο πράγμα. Ενώ σου κάνω μέχρι τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο δεν σου κάνω.
0: Ναι. Αυτό ρωτάω. Αυτό λέω.
1: Δεν μπορώ να το απαντήσω.
0: Καταρχάς, υπάρχει αυτό το κράτος, έχει απευθυνθεί στην πυροσβεστική που έχει την τεχνογνωσία, στους ανθρώπους, στους επιστήμονες που έχει πυροσβεστική που έχουν την τεχνογνωσία, για το τι πρέπει να κάνουμε το χειμώνα, ώστε να προετοιμάσουμε τα δάση μας για την έλευση του καλοκαιριού.
1: Εμείς στο σωματείο αλλά και στο ομοσπονδία έχουμε κάνει μελέτες, έχουμε πάει σε εργατολόγους, έχουμε πάει σε πυρομετεωρολόγους, έχουμε πάρει μελέτες από το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο. Και λέμε ότι οι ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος δεν είναι εποχικές. Το ξαναλέω. Ας κάνουμε πρόσληψη. Έχουμε δώσει προτάσεις για πρόληψη.
0: Ακούστηκαν αυτές οι προτάσεις από την πολιτεία κάποια διαχρονικά, εννοώ
1: όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, φυσικά. Κάτι πήγε να γίνει με τον κύριο Κεφαλογιάννη, αλλά ο κύριος Κεφαλογιάννης αποπέμφθηκε από την κυβέρνηση. Εντάξει.
0: Πάει κανένας στα δάση μας το χειμώνα.
1: Κάτι άρχισε να γίνεται με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύριο Τουρνά, τον είχαμε και σαν υφυπουργό. Ήταν αυτός που μας είπε ότι είμαστε εισβολείς. Ναι. Όταν μπήκαμε και κάναμε ειρηνική κατάληψη στο κτίριο, στο Υπουργείο, ήταν αυτός που έδωσε την εντολή, μάλλον για να παίζουν τα χημικά. Είχαμε τον Κικίλια, είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους όπου δεν κάνανε τίποτα με τις εποχές.
0: Κύριε Ψαρόπουλε, πάει κανένας στα δάση μας το χειμώνα να κάνει τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται? Ξέρετε, εσείς γνωρίζετε.
1: Να σας πω την αλήθεια και από αυτά που γνωρίζω, όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί υπάρχει ένα αποδεκατισμένο δασαρχείο, όπου δεν έχει προσωπικό, δεν έχει δασοφύλακα.
0: 3.500, τα λέγαμε πριν. 3.500 υπαλλήλους έχουν. Όχι το δασαρχείο, γιατί καταργήθηκε το δασαρχείο, έχει περάσει το ΙΠΕΝ. 3.500 έχουν απομείνει στις δασικές υπηρεσίες.
1: Στις δασικές υπηρεσίες υπάρχουν 3.500 εν ενεργεία.
0: Ναι, είναι ενεργεία, οι οποίοι περισσότεροι είναι άνω των 50, γιατί είναι υπάλληλοι. Δηλαδή και ηλικιακά οι άνθρωποι δεν μπορεί να βγουν στα δάση και να κάνουν δουλειά. Έτσι, γιατί προσλήψεις εδώ και χρόνια δεν γίνονται.
1: Μπορούσαν να πάρουν νέο προσωπικό και με την εμπειρία των παλιών να γίνει μια δουλειά.
0: Μα δεν γίνονται προσλήψεις, κύριε Ψαρόπουλο, το ξέρετε κι εσείς.
1: Αυτό λέμε. Άρα δεν υπάρχει πρόληψη.
0: Ναι.
1: Καταλήγουμε σε ένα παρανομαστή. Δηλαδή, εμείς, εγώ είμαι οδηγός και ξέρω, επειδή μου πηγαίνω στο δάσος με ένα βασικό όχημα. Ναι. Δεν υπάρχει δρόμος. Και ο δρόμος που, έχει, που υπήρχε παλιά αυτή τη στιγμή έχει, έχουν μπει δέντρα. Έχουν μπει,
0: έχουν, ναι, τον έχουν, έχει, ναι, ναι, το δάσος.
1: Έχει γίνει μπαΐρο, όπως το λένε, ναι, στο χωριό.
0: Ναι, ναι. Ναι. Άκουγα τώρα και, το, και από τα διάφορα ρεπορτάζ με αφορμή το κακό αυτό που συμβαίνει. Άκουγα και από τα ρεπορτάζ ότι δεν δίνουν και άδειες πλέον για να μπορέσουν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Οι Δήμοι που είναι υπεύθυνοι εκεί και τα Θεσσαρχεία δεν δίνουν άδειες για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες μέσα στο δάσος. Ισχύει.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας κακός συντονισμός. Είναι το Δασαρχείο, είναι το, ναι, Δήμος, είναι η πυροσβεστική, είναι η περιφέρεια. Ας κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι και θα βρουν ένα, παιδιά.
0: Ναι, αλλά είμαστε νίκη και γεράσαμε με αυτό που λέτε τώρα.
1: Αλλά δεν κάθονται. Ναι. Εγώ τι να σας πω, εγώ πρόεδρος σε μια ομοσπονδία είμαι. Δεν ξέρω. Ναι, ναι. Εγώ δηλαδή έχω κουραστεί να τα λέω τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Και αυτή η πυροσβεστική καημένη είναι αποδεκατισμένη. Ναι. Σας λέω ξανά, χιλιάδες τα οφειλόμενα ρεπό στο μόνιμο προσωπικό.
0: Από το οργανόγραμμα πόσοι λείπουν, κύριε Ψαραπούλε, πόσοι λείπουν τα...
1: Κανονικά με μελέτες πρέπει να ήμασταν περίπου 20.000.
0: Μάστε, και είστε,
1: και τώρα, και εδώ τώρα λέμε 18.000 μαζί με τους εποχικούς.
0: Μάστε, ναι.
1: Αναφερέσουμε,
0: οι οποίοι πόσοι είναι οι εποχικοί?
1: Αναφερέσουμε 2.500 που είναι εποχικοί,
0: είστε
1: που το Νοέμβριο, το τέλη Νοεμβρίου φεύγουν. Θα πέφτουν στους 16.000.
0: Λοιπόν, κύριε Ψαραπούλε, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, πολύ χρήσιμη κουβέντα μας. Ας ευχηθούμε τουλάχιστον να σβήσουν οι φωτιές εκεί που... Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Στο κόκκινο.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση του δρόμου της Αθήνας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε κάτι ευχάριστο μέσα σε αυτή τη μαυρίδα.
0: Να πούμε. Ναι.
5: Ομαλά. Όλα έξω. Ελεύθερη Αθήνα. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις όπου υπάρχει έξοδος. Όλα όμως είναι μια χαρά.
0: Αύγουστος. Μπήκε ο Αύγουστος.
5: Έτσι, Αύγουστος.
0: Τέλει, Αύγουστος. Τέλει. Να και μια καλή είδηση λοιπόν μέσα στην Αυρίλα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά και εσείς, καλή καλά. Συνέχεια.
0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε σε ένα τραγούδι. Δηλαδή, βλέπω είναι αρκετά και τα μηνύματά σας για την αναφορά στον κύριο Κασελάκη. Ακούστε να δείτε. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Μακριά από μένα αυτό. Στις δημοκρατίες ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει και πολύ καλά κάνει. Αλλά πάμε τώρα να τον κρίνουμε από μία απόσταση και με βάση όσα έχουν συμβεί, γιατί δεν είναι new entry πλέον. Λοιπόν, εσάς δεν σας κάνει καμία εντύπωση το γεγονός ότι όλοι οι βουλευτές, οι οποίοι είσαι και στο πλάι του, σηκώθηκαν και φύγανε? Τυχαία φύγανε έτσι, τους έπιασε ξαφνικά όλους μαζί ομαδική παράνοια και φύγανε? Κάτι δεν πάει καλά. Εσάς σας άρεσαν τα οικολογίες και τα τένις με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη? Και μετά τα podcast, τα vidcast, συγγνώμη. Τι θέλετε δηλαδή άλλο τώρα? Από εκεί και μετά, ναι, απολύτως σεβαστά και μακριά από μένα. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, μέρη σημειωτών, φαντάζομαι, γράφει από Καρεσκάκι προς Πειραιά. Σημειωτέων γράφει ο κορέκτορας. Τι να κάνουμε. Ναι, είπαμε ότι η μόνη πλέον κίνηση που υπάρχει είναι στο πέριξ του λιμανιού του Πειραιά για ευνόητους λόγους, διότι φεύγουν τα καράβια, είναι Αύγουστος, οπότε έχει πολύ κίνηση στους δρόμους, γιατί ο κόσμος πηγαίνει προς το λιμάνι. Πάμε τώρα να συνδεθούμε και με τον εμπειρογνώμονα, τον κύριο Λακαφώση. Κύριε Λακαφώση, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, το ερώτημα από χθες είναι πώς συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα. Το ερώτημα το δικό μου είναι, εμείς σαν δημοσιογράφοι γνωρίζαμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε μια πυρκαγιά και ύπτανται τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, ότι ο συντονισμός των κινήσεών τους και της διαδρομής της οποίας θα ακολουθήσουν γίνεται από αέρος, από ένα ελικόπτερο το οποίο βρίσκεται, ο συντονιστής βρίσκεται πολύ ψηλότερα σε σχέση με τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα που επιχειρούν. Στο συγκεκριμένο μάθαμε από το ρεπορτάζ ότι γινόταν από το έδαφος, από αξιωματικό της πυροσβεστικής. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση την οποία έχω εγώ να πω, δεν ξέρω. Εσείς σαν εμπειρογνώμονας κάτι παραπάνω θα ξέρετε.
1: Στην περιοχή υπήρχε και το φλόγα 1, το BK-117, το συντονιστικό της πυροσβεστικής.
0: Ναι.
1: Τώρα αν είχε ενεργό ρόλο στο συντονισμό στο συγκεκριμένο σημείο, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Ναι.
0: Πετούσε δηλαδή το συγκεκριμένο
1: παραφέρετε. Πετούσε πάντως, ναι, ήταν στον αέρα. Το φλόγα 1 επέστρεψε στην Λευσίνα 40 λεπτά μετά για να αντικατασταθεί από το φλόγα 2.
0: Και πώς αφήσανε τα δύο ελικόπτερα
1: στο συγκεκριμένο σημείο, ναι. Δεν το ξέρουμε. Και προσπαθώ να είμαι και προσεκτικός στο τι ξέρουμε, τι υποθέτουμε, τι εκτιμούμε, γιατί αυτή τη στιγμή προφανώς δεν μπορούμε να βγάλουμε τελική χρήση και πόρισμα. Είναι όμως κάποια πράγματα τα οποία είναι σαφή και ξεκάθαρα.
0: Όχι,
1: και
0: πόρισμα δεν μπορούμε να βγάλουμε, αλλά το γεγονός ότι αφέθηκαν τα δύο ελικόπτερα να πετούν τόσο κοντά το ένα στο άλλο, σημαίνει ότι κάτι πήγε στραβά.
1: Εδώ υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για αυτό.
0: Δηλαδή?
1: Γιατί εδώ το κρίσιμο ερώτημα σε όλη αυτή την διερεύνηση πρέπει να ξεκινήσει από τις ηχογραφημένες συνομιλίες, εάν υπάρχουν όλες. Και λέω εάν.
0: Γιατί να μην υπάρχουν?
1: Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε πλήρεις καταγραφές, γιατί δεν είμαστε κοντά σε αεροδρόμιο, κοντά σε πύργο ελέγχου,
0: ναι.
1: Όπου γίνεται πάντα η καταγραφή. Θα δούμε τι υπάρχει τέλος πάντων, μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, οι εντολές που δόθηκαν στους ασυρμάτους των δύο ελικοπτέρων δεν έχουν καταγραφεί?
1: Δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι είναι όλα καταγεγραμμένα παντού και πλήρως. Δεν το ξέρουμε. Θα περιμένουμε να το δούμε.
0: Δεν υπάρχει υποχρέωση καταγραφής?
1: Όχι. Δεν υπάρχει υποχρέωση με την έννοια του ότι σε ένα μακρινό σημείο, σε ένα βουνό, σε μια χαράδρα όπου δεν υπάρχει ραδιοκάλυψη μακρινή, υπάρχει ας πούμε καταγραφή σε οτιδήποτε επικοινωνία γίνεται με τον έλεγχο περιοχής Αθηνών, τη συχνότητα του DMA της Αθήνας. Αν εκεί λοιπόν έπιανε η αντίστοιχη συχνότητα και αν μιλούσαν σε αυτή τη συχνότητα, αυτό έχει καταγραφεί. Αν όμως κάποια στιγμή βρεθεί σε μια χαράδρα, σε ένα μακρινό βουνό και είσαι σε ένα σημείο που οι επικοινωνίες είναι μόνο πολύ τοπικές, είναι πιθανόν να μην είναι όλες καταγεγραμμένες. Θα το δούμε τέλος πάντων. Πέρα από τις καταγραφές υπάρχουν και μαρτυρίες τις οποίες...
0: Υπάρχει και το βίντεο το οποίο είναι διάψευστος μάρτυρας.
1: Ναι, αλλά το βίντεο μας δείχνει ένα πράγμα μόνο. Αυτό που δεν μας δείχνει το βίντεο είναι το τι είχαν από πλευράς ενημέρωσης, γιατί θα πω το εξής εδώ. Ψάχνουμε σίγουρα τον ανθρώπινο παράγοντα. Αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας δεν είναι ένα και απλό μονοσήμαντο να πούμε ότι ένας άνθρωπος έκανε ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος, πάει τελείωσε, τον πιάσαμε, βρέθηκε ένας ένοχος κλπ. Πολλές φορές αυτό που λέμε ανθρώπινος παράγοντας είναι σύνθετο ζήτημα που μπορεί να εμπλέκει 3, 4, 5 διαφορετικά άτομα σε διαφορετικές θέσεις, γιατί έχει σημασία ο πιλότος που βρισκόταν μπροστά τι γνώριζε, τι πληροφορίες είχε. Ο πιλότος που ερχόταν από λίγο πίσω και ψηλότερα, επίσης τι πληροφορίες και τι ενημέρωση είχε.
0: Πάντως δεν είχαν τις σωστές, κύριε Λακαφώση.
1: Είναι πολύ πιθανό
0: να αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος δεν είχαν τις σωστές.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Κάποιος δεν τους ειδοποίησε, ο οποίος είχε το συντονισμό, ότι πετάνε πολύ κοντά ο ένας τον άλλο. Τώρα το πόσο πιο απλά μπορώ.
1: Όχι, δεν είναι τόσο απλό, γιατί δεν είμαστε σε αεροδρόμιο. Γιατί αν ήμασταν σε ένα.
0: Μα ο συντονιστής τι ρόλο παίζει, κύριε Λακαφώση? Αυτή τη δουλειά δεν κάνει.
1: Ο συντονιστής δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται.
0: Γιατί πετάνε τα αεροπλάνα που κάνουν τον συντονισμό από πάνω?
1: Εδώ λοιπόν είναι το δεύτερο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα λέει ότι από τα διαφορετικά δυτικά μέσα που έχεις μπροστά σου να διαχειριστείς,
0: ναι,
1: για λόγους πρακτικούς ομαδοποιείς κάποια και τα θεωρείς ένα. Για παράδειγμα, όταν έρχονται στην ίδια φωτιά, ναι, ένα ζευγάρι CL415 της πολεμικής αεροπορίας.
0: Ναι.
1: Πλησιάζουν, είναι δύο αεροπλάνα. Όμως ο αρχηγός του σχηματισμού, ο πρώτος από τους δύο, αναφέρει τα πρωτέας μπράβο στο σημείο,
0: mm-hmm,
1: και ο συντονιστής απαντάει πρωτέας μπράβο, θα κλιμακωθείτε και θα προσβάλλετε από ανατολικά και με έξοδο προς θάλασσα. Τα θεωρεί ένα πράγμα και όχι δύο. Αυτοί λοιπόν μεταξύ τους, οι δύο, αν είναι δύο, γιατί μπορεί να είναι τέσσερις, μπορεί, mm-hmm, να είναι δύο ζευγάρια πρωτέας, πάλι στον έναν θα μιλήσει. Θα μιλήσει στον αρχηγό του σχηματισμού ο συντονιστής και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι, ο νούμερο 2 αν είναι ζευγάρι, ο 3 και ο 4 αν είναι τετράδα, ακολουθούν τον πρώτο που είναι ο αρχηγός.
0: Οπότε μου λέτε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αν δεν το κατάλαβα σωστά, μου, ναι, λέτε ότι αν εκεί υπάρχει ένας παράγοντας, ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους, αν ένας πιλότος για παράδειγμα πλησιάσει πολύ κοντά στον άλλον, δεν μπορεί να προβλεφθεί αυτό από τον έχον τον συντονισμό. Αυτό μου λέτε.
1: Ναι, αλλά εδώ όμως υπάρχει μια άλλη σημαντική προϋπόθεση που εδώ είναι και η δική μου αμφιβολία για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν υπάρχει σχηματισμός, γιατί σχηματισμός σημαίνει ότι έχουν βρεθεί, έχουν κλιμακωθεί στη σωστή απόσταση μεταξύ τους, στο σωστό διαχωρισμό τα αεροπλάνα αυτά, αν μιλάμε για τα πρωτέας, για τα 4-15, ναι, ναι, ναι, πολεμικής αεροπορίας, και έρχονται από μακριά στη σωστή κλιμάκωση και στο σωστό ίχνος και σε απόλυτη συνεννόηση μεταξύ τους και με τον καθένα να είναι και ελάχιστα πιο χαμηλά από τον μπροστινό του ώστε να έχει καλύτερη ορατότητα και να βλέπει μπροστά του τι γίνεται. Και αυτό είναι ένας κανονικός πλήρης σχηματισμός. Εδώ δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι υπήρχε σχηματισμός με την έννοια του ότι είχαν βρεθεί τα ίδια ελικόπτερα, είχαν συντονισμένο.
0: Ατυχαία λέτε ότι είχαν βρεθεί, δεν ήταν συντονισμένο να κατέβουν
1: εδώ,
0: και τα δύο μαζί.
1: Φαίνεται ότι το ένα ελικόπτερο επιχειρούσε στη φωτιά ήδη από 1 ώρα και 20 λεπτά νωρίτερα,
0: mm-hmm,
1: και το δεύτερο ελικόπτερο ήρθε έχοντας απογειωθεί 20 λεπτά νωρίτερα. Ήρθε λοιπόν στο σημείο να συναντήσει το δεύτερο και ενδεχομένως και ένα τρίτο, γιατί στα πλάνα φαίνεται και τρίτο ελικόπτερο από πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Ήξερε λοιπόν το ελικόπτερο ότι θα συναντήσει άλλον έναν, άλλους δύο, πόσους θα συναντήσει και πού. Για το ραντεβού, για να το πούμε απλά,
0: ναι,
1: για να φτιαχτεί όλος ο συντονισμός και όλη η κλιμάκωση, για να γίνει σχηματισμός πλέον όλο αυτό, δεν είμαστε σίγουροι ότι ολοκληρώθηκε. Γιατί αυτό που βλέπουμε στο βίντεο δεν είναι εικόνα σχηματισμού.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ελικόπτερο που έρχεται σε μια συγκεκριμένη πορεία και με ένα συγκεκριμένο ίχνος, ένα δεύτερο που έρχεται από πάνω του σε τυφλό σημείο που δεν το βλέπει και έρχεται και πηγαίνει προς το ίδιο ίχνος. Και αυτό που καταλαβαίνουμε από το βίντεο είναι ότι κανένας από τους δύο δεν έχει αντιληφθεί
0: την
1: ύπαρξη του δεύτερου.
0: Ναι. Ναι. Ναι.
1: Αυτό λοιπόν μας κάνει να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση ότι αυτό δεν είναι σχηματισμός. Είναι δύο ελικόπτερα που φτάνουν στο ίδιο σημείο.
0: Που έχουν άγνοια ο ένας στην ύπαρξη, ναι, του άλλου.
1: Αλλά έχουν ακριβώς άγνοια, ναι, ο ένας για τον άλλο.
0: Ο καπνός και η χαμηλή ορατότητα στην περιοχή έπαιξε ρόλο, μπορεί να παίξει ρόλο εκεί.
1: Νομίζω όχι τόσο. Στο συγκεκριμένο σημείο φαίνεται να υπάρχει ορατότητα. Δεν είναι ο καπνός.
0: Τα συγκεκριμένα ελικόπτερα τώρα, είμαι άσχετος και μπορεί να κάνω και άσχετες, ναι, ερωτήσεις. Ραντάρ δεν έχουν.
1: Δεν είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει σε τέτοιες πολύ μικρές και κοντινές αποστάσεις. Ναι. Δεν είναι το ραντάρ αυτό που μπορεί να σε βοηθήσει για να... εδώ πλέον πετάς πολύ χαμηλά, όπως δεν υπάρχει και θέμα διαχείρισης του ύψους. Εδώ έχουν διαφορά τα τοπόδια μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Έχουν άδεια να κινηθούν χαμηλά και κινούν ελεύθερα με όρους VFR, δηλαδή με αυτό που βλέπουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει επίσημο διαχωρισμό. Το φλόγα είναι στα 1500 πόδια, πιθανόν είναι πιο ψηλά για να βλέπει το συντονιστικό και για να μην επηρεάζει.
0: Mm-hmm.
1: Και ο συντονιστικό λέει εγώ παραμένω στα 1500 και όλοι οι υπόλοιποι που επιχείρηται ελεύθερα όλα τα ύψη από κάτω. Είναι λοιπόν στην κρίση και στην ορατότητα, στην πραγματικότητα του καθενός, γιατί εκεί πετάνε με τα μάτια. Πρέπει, mm-hmm, ο καθένας να αναγνωρίσει την κυκλοφορία που έχει γύρω του. Γι' αυτό και ένας έμπειρος συντονιστής, όταν έρχεται ένα νέο ελικόπτερο στο χώρο, λέει θα συναντήσετε αυτά και αυτά

0: τα πράγματα. Γιατί ένα αεροδρόμιο παρακολουθείται και
1: κατανοητό, κατανοητό. Γι' αυτό λέμε και εμείς, επειδή γίνεται πόλεμος, ναι, όπως το λέτε, ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας πρέπει να είναι πολύ, ναι, πιο αυστηρά.
0: Και να σας πω και μία ακόμα παράμετρο σε αυτό. Επιτρέπεται και δεν είναι παράνομο, αλλά αυτά τα ελικόπτερα πετούν με έναν χειριστή.
1: Ναι,
0: και αυτό δεν είναι το ασφαλέστερο δυνατό. Ξαναλέω, επιτρέπεται, είναι πιστοποιημένοι, έχουν single pilot operations, ναι, δεν είναι κάτι που ξεφεύγει από τα πρότυπα και από τις αδειοδοτήσεις, όμως προφανώς ένας άνθρωπος όταν έχει όλο αυτό το βάρος να μπορέσει να κάνει αεροπυρόσβεση, υδροληψία, να κοιτάζει γύρω του, όλα αυτά λοιπόν.
1: Δηλαδή, συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι τώρα, πάλι ξαναλέω, είμαι άσχετος και μπορώ να ρωτάω σε χλαμάρες. Ένα χειριστή, αν νιώσει μια διαθυσία δηλαδή ο χειριστής εκείνη την ώρα, τι γίνεται, κύριε Λεκαφός?
0: Αυτό όλο ακριβώς είναι και αυτό μία παράμετρος. Απ' την άλλη θα πει κάποιος άλλος και στα πολεμικά αεροσκάφη ένα F-16 πετάει μόνο του, με έναν χειριστή μόνο του. Κάποια στιγμή παίρνεις το ρίσκο να είσαι ένας μόνος και να θεωρείς ότι θα πάνε όλα καλά. Είναι όπως τα λέτε πάντως, δηλαδή στις αερομεταφορές, στις αεροδιακομιδές ασθενών ας πούμε, τα Super Puma δεν πετάνε ποτέ με έναν χειριστή. Πάντα πετάνε με πλήρες πλήρωμα. Mm. Με κυβερνήτη, συγκυβερνήτη.
1: Και γι' αυτό και στα πολιτικά αεροσκάφη έχουμε δύο.
0: Γι' αυτό και ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν πάντα ζυγίζονται. Mm. Ξαναλέω, στα ελικόπτερα υπάρχει το Single Pilot Operations. Επιτρέπεται με συγκεκριμένες πιστοποιήσεις και εξετάσεις και δεν είναι κάτι που είναι παράνομο. Σίγουρα όμως είναι πάντα πιο ασφαλές το πλήρες πλήρωμα με κυβερνήτη και συγκυβερνήτη, γιατί εδώ είχαμε δύο άτομα, αλλά ο δεύτερος δεν είναι
1: πιστής,
0: ο δεύτερος είναι σύνδεσμος. Είναι μεταφραστής.
1: Και μεταφραστής, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι και Έλληνες. Ναι. Ο συγκεκριμένος ήταν Δανός.
0: Για να είμαστε σίγουροι ότι έχει ακούσει και έχει αντιληφθεί τα πάντα.
1: Το τι συμβαίνει. Ναι.
0: Είναι και ένα άλλο σύνθετο στην όλη ιστορία εδώ. Δεν είναι μόνο αεροπορικός ασύρματος, γιατί ο πιλότος μιλάει στην αεροπορική συχνότητα με την αεροπορική διαχείριση του όλου πράγματος. Ο σύνδεσμος όμως μιλάει και στον δεύτερο ασύρματο που είναι VHFFM και μιλάει με την πυροσβεστική, με το έδαφος, για να μπορέσει να συντονιστεί με τις επίγειες δυνάμεις. Και εδώ λοιπόν έχουμε δύο ασύρματους με πάρα πολλές φωνές από πάρα πολλές πλευρές. Δεν είναι και μια πολύ απλή...
1: Δεν είναι και εύκολο, η διαχείριση
0: εικόνα, τι γίνεται γύρω σου, πώς είμαστε, πού είμαστε, πού είναι ο καθένας και πώς. Είναι δηλαδή μια δύσκολη κατάσταση, μέσα στην οποία συμβαίνουν πράγματα. Γι' αυτό και ξαναγυρνάω και θέλω να το ξαναπώ να είναι σαφές. Όταν μιλάμε για ανθρώπινο παράγοντα, δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έκανε ένα λάθος. Δεν είναι ποτέ ενός ανθρώπου ένα λάθος.
1: Ναι, είναι πολύ παραγωγικό. Είναι.
0: Σίγουρα, δεν ξέρουμε τι, αλλά σίγουρα είναι πολύ παραγωγικό. Σίγουρα εμπλέκονται πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι σε διαφορετικά επίπεδα. Και αυτά θα τα δείξει όλα τελικά η διερεύνηση όταν θα γίνει σωστά και αναλυτικά.
1: Μάλιστα. Κύριε Λεκαφό, ευχαριστώ πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Να είστε
0: καλά.
1: Καλή
0: συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να παίξουμε και ένα ηχητικό ακόμα να το προλάβουμε από τα ό,τι να είναι που έχουμε κρατήσει.

0: Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε να παίξουμε και δύο, αν προλάβουμε τελευταίο τι να είναι, που τα έχουμε κρατήσει. Το ένα είναι ο πρωθυπουργός μας. Η ιστορία που θα ακούσετε σε αυτό το ηχητικό έχει να κάνει με τα tips και με την ανακοίνωση ότι αυξάνει το αφορολόγητο για τα tips από τα 300 στα 600 ευρώ. Θέλω να σας θυμίσω όμως, και εδώ είναι το οξύμορο της όλης της ιστορίας, ότι τα tips τα αφορολόγησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Για πάμε να ακούσουμε παρακαλώ λίγο το ηχητικό αυτό.
1: Ευχόμαστε λοιπόν να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα. Πάνω από 300 ευρώ, αυτά θα φορολογούνται. Και πιστεύω ότι και αυτό είναι δίκαιο, διότι δεν μπορούμε να δημιουργούμε και εργαζόμενους δύο κατηγοριών. Μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση για μια κρίσιμη κατηγορία εργαζόμενων. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips. Δημιουργήθηκε μια εντύπωση ότι ξαφνικά η κυβέρνηση θέλει να φορολογήσει τα φιλοδέματα. Αυτό είναι παντελώς ανακριτές. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips.
0: Προσέξτε τώρα να δείτε εδώ το θέατρο του παραλόγου που παίζεται σε αυτή την έρημη χώρα. Βγαίνει το 2024 ο Πρωθυπουργός και ανακοινώνει αυτό που μόλις ακούσατε πριν από λίγο. Την ανακοίνωση ακούσατε. Του 2024, δύο χρόνια πριν. Ότι προχωράει σε μια σημαντική κίνηση και φορολογεί τα tips πάνω των 300 ευρώ. Όποιος παίρνει δηλαδή tips πάνω από 300 ευρώ, νόμιμα εννοώ από το POS της επιχείρησης, θα φορολογείται. Γιατί δεν μπορούμε να δημιουργούμε εργαζομένους δύο ταχυτήτων. Είπε. Και σε δύο χρόνια μετά βγαίνει περιχαρής και ανακοινώνει ότι αυξάνει το αφορολόγητο όριο μέχρι τα 600 ευρώ. Αυτό που έκανε ο ίδιος πριν το 24, σε δύο χρόνια βγαίνει περιχαρής και το ανακοινώνει. Ως μια μεγάλη κίνηση. Δηλαδή, ή θα μας τρελάνουν ή που θα μας τρελάνουν. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση σε αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Και πάμε να κλείσουμε με τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος μιλάει για τις φοιτητικές εστίες. Ακούστε εδώ το θέατρο του παραλόγου τώρα. Σημειώνω μόνο αυτό που σας έχω πει και σε άλλες εκπομπές, ότι έχουμε 9.000 φοιτητικές εστίες σε μια χώρα με 200.000 φοιτητές. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Και όσοι είστε γονείς και σπουδάζουν τα παιδιά σας σε άλλη πόλη, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κοστίζει αυτό. Και επίσης, πόσοι χιλιάδες γονείς δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους σε άλλη πόλη να σπουδάσουν, παρότι περάσανε, γιατί δεν μπορούν να υπομισθούν αυτό το έξτρα κόστος των 1.000 ευρώ μηνιαίως, γιατί τόσα θέλεις για να πάει ένα παιδί να νοικιάσει ένα σπίτι. Να πληρώσει φως, νερό, κοινόχρηστα. Και να μπορεί να έχει και να του μείνουν και 5 εκατοστάρικα να περάσει το μήνα. Ένα χιλιάρικο θέλεις για να σπουδάσεις το παιδί σου. Για βάλτε ένα χιλιάρικο. Επί 12 μήνες 12 χιλιάρικα. Επί 4 χρόνια, αν είσαι τυχερός και το βγάλεις στα 4 χρόνια, πόσο μας κάνει? 50.000 ευρώ. 50.000 ευρώ κοστίζει να σπουδάσεις ένα παιδί σου στο δημόσιο πανεπιστήμιο, αν περάσει εκτός χώρας. Εκτός πόλης που κατοικείς. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση. Και έχουν τα μούτρα και μιλάνε.
2: Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη 8.000 κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών σε όλη την Ελλάδα.
3: Δόξα τω Θεώ Παναγία μου, γιατί
2: 8.000 φοιτητικές εστίες σε όλη την Ελλάδα.
3: Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί κύριε Υπουργέ, από τα πόσα χιλιάδες παιδιά. 20.000.
2: Συγγνώμη, αυτές είναι νέες φοιτητικές εστίες και βεβαίως ανακαινίζουμε τις παλές φοιτητικές εστίες για να μπορεί να υπάρχει μια καλή διαβίωση των φοιτητών. Επομένως, χρήματα τα οποία πηγαίνουν στους πολλούς.
4: Βέβαια θα σας πω κάτι, αυτό έπρεπε να είχαν γίνει ήδη. Να μην συζητάμε τώρα που τώρα βλέπουμε ότι οι τιμές των ενοικίων είναι στο Θεό και να μιλάμε για φοιτητικές εστίες. Πού θα γίνουν?
2: Εμείς δεν είπαμε όμως, κυρία Λιβαθινού, αυτά που λέει η αντιπολίτευση, ότι ξαφνικά με ακοστολόγητα προγράμματα μπορούν να τρέξουν όλα. Εμείς είπαμε ότι έχουμε μια δημοσιονομική λειτουργία και πρέπει να υπάρχει το μέρισμα για να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν θα υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών, αυτό που έγινε στο παρελθόν. Το πληρώσαμε όλοι εδώ γιατί δεν σκεφτήκαμε σωστά στο παρελθόν. Τώρα πρέπει να είμαστε σοβαροί, πρέπει να μειώνουμε την ανεργία, δημιουργούμε θέσεις εργασίας και να λειτουργούμε μέσα και σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο.
0: Καμία υπονόμευση του μέλλοντος των παιδιών δεν υπάρχει να φτιάξει φοιτητικές εστίες. Και κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα δεν μπορεί να υπάρξει και να τεθεί όταν μιλάμε για φοιτητικές εστίες. Δηλαδή για την εκπαίδευση των Ελληνόπουλων, για την εκπαίδευση των νέων γενιών που θα έρθουν να στελεχώσουν αυτή τη χώρα. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Υποθηκεύεις το μέλλον της χώρας όταν δεν έχεις φοιτητικές εστίες για να σπουδάσουν τα παιδιά σου. Κάντε ένα κόπο, όχι αυτοί που κυβερνούν, αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά γιατί τα παιδιά τους τα στέλνουν εκεί. Κάντε ένα κόπο εσείς οι Έλληνες πολίτες που ψηφίζετε, που είστε ψηφοφόροι και ενημερωθείτε τι ισχύει στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τις εστίες τις φοιτητικές. Και το πώς σπουδάζουν και με τι κόστος σπουδάζουν τα υπόλοιπα παιδιά στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Θα μείνετε άφωνοι από το επίπεδο του κοινωνικού κράτους που υπάρχει. Σε χώρες τις οποίες θεωρούμε μέκα του καπιταλισμού. Και με πολύ πιο σφιχτούς προϋπολογισμούς, κρατικούς και δημοσιονομικούς. Κάντε μόνο έναν κόπο να μπείτε στο διαδίκτυο και να ψάξετε να δείτε τι ισχύει στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Για να μην είστε ενημερωμένοι ψηφοφόροι και ενημερωμένοι πολίτες. Να μην είστε ανημέρωτοι. Ένα κόπο κάντε μόνο και δείτε. Όλοι εσείς που θεωρείτε ότι είστε μένιμο Ευρωπαίοι και που βγαίνετε στους δρόμους να υποστηρίξετε το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας. Δείτε τι ισχύει στους Ευρωπαίους. Και τι ισχύει σε αυτό το ρημάδι τόπο εδώ. Που δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με την Ευρώπη. Καμία απολύτως σχέση. Σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στα επίπεδα μισθών, όχι μόνο στα επίπεδα κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στις φοιτητικές εστίες, όχι μόνο στα εθνικά συστήματα υγείας, όχι μόνο σε ό,τι ο νου και στην αριθμό. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε. Αύριο πάλι. Ήταν η ραδιοφωνική μας πρέσα. 8 με 10 είπαμε, μέχρι τις 20 Αυγούστου. Μέχρι αύριο να περνάτε να είστε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας στις δύο τηλεφωνικές. Και συνεχίζουμε εδώ στο κόκκινο.

0: κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, με ενεργές εστίες να παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται σε δύο ζώνες, στην περιοχή γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, αλλά και στην ορεινή περιοχή του όρους Πατέρα βορειοανατολικά των Μεγάρων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων, όπου παραμένει δύσκολη κατάσταση με συνεχείς αναζωπηρώσεις στην Αγία Σκέπη. Οι φλόγες έχουν πλησιάσει κατοικημένες περιοχές, ενώ έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες. Τα ξημερώματα έσταλαν νέο μήνυμα από τα 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τη Σκέπη, το Κανδύλι και την περιοχή Μπόσικα με κατεύθυνση προς τη Νέα Πέραμο. Είχε προηγηθεί μήνυμα εκένωσης για περιοχές κοντά στα Βίλια και το Αλεποχώρι. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και υδροφόρα οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν και τα εναέρια μέσα. Εντός τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόκληκτες περιοχές. Ο ίδιος ανέφερε ότι στόχος είναι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης, υποστηρίζοντας πως η κρατική αρρωγή για επισκευές ή ανακατασκευές κατοικιών θα καλύπτει το σύνολο των ζημιών και ότι θα προβλέπεται επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Η πυρκαγιά αφήνει πίσω τις 2 νεκρούς, χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, κατεστραμμένες περιουσίες και μεγάλη οικολογική καταστροφή. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα, με θύματα έναν δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για το θάνατο των δύο χειριστών ελικοπτέρου, σημειώνοντας ότι η τραγωδία βυθίζει τη χώρα στο πένθος. Η Κουμουνδούρου ζητά πλήρη διερεύνηση των αιτιών και τονίζει ότι η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για όσους επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Βρέθηκαν σώοι οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο νυχτά της Σύμης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβαίνοντες είχαν πέσει στη θάλασσα για κολύμπι όταν το σκάφος παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 8ου ατόμου. Στην ένταση των καιρικών φαινομένων, απόδοση τη δυσκολία κατάσβεσης των πυρκαγιών στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αυτοθαυμασμό σχετικά με την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καταστροφές και οικολογική ζημιά. Αποφυγή ευθυνών, επικοινωνιακή οριοποίηση και υποβάθμιση των κρίσιμων υπηρεσιών, σχολιάζει Κουμουνδούρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά του. Με τη μακρά καλλιτεχνική του πορεία και τις συνεργασίες του με κορυφαίους δημιουργούς, άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι υπηρέτησε τις πεποιθήσεις του με συνέπεια στη μακρά πολιτική του πορεία. Από σήμερα Δευτέρα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Οι Έλληνες πολίτες θα ταξιδεύουν πλέον μόνο με τη νέα ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Διεθνής επικαιρότητα. Νέες συνομιλίες με το Ιράν ανακοίνωσε για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφασή του να αναστείλει τα αμερικανικά πλήγματα κατά της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης, χωρίς ωστόσο η Τεχεράν ή οι χώρες που μεσολαβούν να έχουν επιβεβαιώσει τις συνομιλίες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδας Τζής. Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών, επιβάλλοντας από την αρχή το ρυθμό του και φτάνοντας στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Λίγο νωρίτερα, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο μονό σκιφ, ανεβαίνοντας για πέμπτη συνεχόμενη φορά στο βάθρο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Ο καιρός.
4: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία που θα φτάσει σήμερα έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλιαρής. Ο Σωτήρης Καψόχας βρίσκεται σε άδεια. Δεν θα είναι τον Αύγουστο εδώ, εκτός απρόπτου βέβαια, έτσι. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλέφωνου του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Λοιπόν, μένονται οι πυρκαγιές, στην Αγία Σκέπη βρίσκεται. Υπάρχουν και άλλες πυρκαγιές δυστυχώς, αλλά για την κυβέρνηση όλα είναι καλά καμωμένα. Αυτά μας λέει η κυβέρνηση, ότι κάνει ό,τι μπορεί, αλλά είδαμε και ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να μιλούν για αντιπυρικές ζώνες που την ώρα της φωτιάς πήγαιναν να τις στήσουν, δασικοί δρόμοι. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί όπως έχουμε πει, το δάσος προστατεύεται το χειμώνα και όχι το καλοκαίρι. Χθες την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, αναφερόμενο στις καταστροφικές πυρκαγιές, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η στήριξη των πληγέντων θα είναι άμεση. Ο Πρωθυπουργός κάνει ειδική αναφορά στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα, δεν είχε συμβεί το δυστύχημα με τα ελικόπτερα, με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι οι τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, έδωσαν ό,τι πολύτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους τους, περιουσίες και δάση. Στη μνήμη τους, οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε ολοένα πιο ακραία φυσικά φαινόμενα. Προσθέτει δε ότι στις πυρκαγιές η πρόληψη σώζει ζωές. Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει πρώτα η ανθρώπινη ζωή, έπειτα η περιουσία των πολιτών και τα δασικά μας οικοσυστήματα. Σε αυτά απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ και σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, στο κυριακάτικο μήνυμά του ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς, πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην πολιτική προστασία, δηλώνει, πάνω από τα αποκαίδια στο Πόρτο Γερμανό, στο Ρέθυμνο και την Βοιωτία. Την ίδια στιγμή επικαλείται την ένταση των καιρικών φαινομένων, χρησιμοποιώντας ως άλοθη μια δικαιολογία που στο παρελθόν αρνιόταν στους πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αποφυγή ευθυνών, επικοινωνιακή ωρεοποίηση και διαρκής υποβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών. Αν ζητά να κρίνονται όλοι εκ του αποτελέσματος, ας δεχτεί να κριθεί και η ίδια. Και οι πληγέντες πρέπει να λάβουν ουσιαστική κρατική στήριξη και όχι προϋποθέσεις όπως η ιδιωτική ασφάλιση των περιουσιών τους. Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον μια απρόβλεπτη πραγματικότητα. Ο σχεδιασμός οφείλει να προσαρμοστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής προστασίας. Ενίσχυση της πρόληψης και της δασοπροστασίας, στελέχωση των δασικών υπηρεσιών και του πυροσβεστικού σώματος, σύγχρονο εξοπλισμό, καλύτερο συντονισμό, εφαρμογή του πορίσματος Goldamer και ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 112 δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική πολιτική προστασίας. Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τις πυρκαγιές. Υπάρχει συνέχεια βέβαια στην ανακοίνωση για την ιδιωτικοποίηση του νερού και του πολιτισμού, έμεινα σε αυτό που αφορά τις φωτιές. Να διαβάσουμε όμως το μήνυμα κοροϊδία του κύριου Μητσοτάκη για τις φωτιές. Και να το πάρουμε από την αρχή. Καλημέρα σε όλες και όλους, λέει ο Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η αναφορά του στη ανάρτησή του. Θέλω να ξεκινήσω με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού. Οι ημέρες αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολες για τη χώρα μας, με ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και ανέμους που σε πολλές περιοχές έφτασαν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές δοκίμασαν και εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των ίδιων των πολιτών. Και οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, αποκτώντας περισσότερα αέρια και επίγεια μέσα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προσλαμβάνοντας προσωπικό και οργανώνοντας καλύτερα τον κρατικό μηχανισμό. Όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Όταν οι άνεμοι πνέουν με τέτοια ένταση, ακόμη και τα δεκάδες εναέρια μέσα που διαθέτουμε δεν μπορούν να επιχειρήσουν με ασφάλεια. Σε αρκετές περιπτώσεις, τις τελευταίες ημέρες δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν ούτε υδροληψίες, ούτε ρήψεις νερού, καθώς οι ακραίες αναταράξεις καθιστούσαν τις πτήσεις απαγορευτικές, με αποτέλεσμα το βάρος της μάχης να πέφτει σχεδόν αποκλειστικά στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα. Τι μας λέει ο Πρωθυπουργός? Ότι η κλιματική αλλαγή αλλάζει την κατάσταση. Στη δική του θητεία μόνο ισχύει αυτό? Μόνο όταν έχουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη υπάρχει κλιματική αλλαγή και όλα είναι καλά, καμωμένα και οι ακραίες αναταράξεις καθιστούν τις πτήσεις απαγορευτικές? Μόνο όταν είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης έχουμε κλιματική κρίση? Μόνο με κυβέρνηση Μητσοτάκη δοκιμάζονται η πολιτική προστασία και η αυτοδιοίκηση? Αναφέρθηκε σε ενίσχυση με περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του. Για την πρόληψη θα μας πει τι έκανε. Όλοι ξέρουν ότι τα δάση προστατεύονται το χειμώνα. Τι έκανε 7 χειμώνες ο Πρωθυπουργός? Μπορεί να μας πει τα μέτρα, τα προληπτικά που έχει πάρει? Πώς προστάτευσε τα δάση? Τίποτα απολύτως δεν έκανε. Η αδιαφορία αρχίζει το χειμώνα και συνεχίζεται το καλοκαίρι με αυτή την κυβέρνηση. Τίποτε απολύτως. Επικοινωνία, δικαιολογία. Και συνεχίζει ο Πρωθυπουργός. Θέλω λοιπόν να εκφράσω την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μου στις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος, στους εθελοντές, στα στελέχη της πολιτικής προστασίας, στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις, στους εργαζόμενους των Δήμων και των Περιφερειών και σε όλους όσοι δίνουν για ακόμη μια φορά μια μάχη που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου. Δυστυχώς αυτή η μάχη είχε και βαρύ τίμημα. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Έδωσαν ό,τι πολύτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους, τους περιουσίες και δάση. Στους ανθρώπους τους οφείλουμε, σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε τη βαθύτατη συμπαράστασή μας. Και στη μνήμη τους οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε όλο ένα και πιο ακραία φυσικά φαινόμενα. Μπα, οι τεμπέληδες που παίζουν τάβλη, κύριε Μητσοτάκη, έδωσαν ό,τι πολύτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους, τους περιουσίες και δάση. Οφείλουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας, αλήθεια? Ξεχνάτε την άβρα που τους έριχνε νερό και τους ματατζίδες που τους άπησαν στο ξύλο με εντολή σας? Τι έγινε? Αυτοί είναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι. Που τους αφήνετε με ένα μπουκαλάκι νερό. Που μαγειρεύουν κάποιοι για να τους δώσουν φαγητό να φάνε. Πεταμένους τους έχετε. Σε ένα δάσος με φωτιά. Που δεν μπορούν να μπουν μέσα τη νύχτα. Εσείς τους έχετε κάνει έτσι, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα και να κινδυνεύουν και να κινδυνεύει η ζωή τους ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ώρες πριν τις φωτιές, εποχικοί πυροσβέστες με ανακοίνωσή τους ανέφεραν ακριβώς όσα ζούμε με ευθύνη της κυβέρνησης. Τι απαντάτε σε αυτούς, κύριε Μητσοτάκη? Γιατί αυτό που ζούμε τώρα το έχουν περιγράψει εποχικοί πυροσβέστες πριν τις πυρκαγιές, ότι θα γίνει αυτό. Και όντως γίνεται, είναι σε εξέλιξη. Τι απαντάτε σε αυτούς? Γιατί δεν κάνατε προσλήψεις? Και γιατί επιτρέπετε να υπάρχουν 3 και 4 ταχύτητες πυροσβεστών, αφού λέτε όλα αυτά για την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη ενίσχυσης και όλα αυτά που λέτε στον κόσμο για να τσιμπήσει και να πει ότι τι να κάνει και ο Πρωθυπουργός? Δηλαδή μόνο όταν έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη φυσάει? Η άνεμη είναι μόνο για αυτή την κυβέρνηση? Και τι να κάνει και η αυτοδιοίκηση? Γιατί έχετε δώσει χρήματα στην αυτοδιοίκηση για την πρόληψη ή για να κάνουν διάφορα άλλα? Μα χθες βλέπαμε ρεπορτάζ που έφτιαχναν ζώνες, τα greater εκεί, τα ξεφτικά μηχανήματα, μέσα στη φωτιά οι άνθρωποι είχαν μπει. Τι κάνατε όλο αυτό το διάστημα? Τι κάνατε το χειμώνα? Τι κάνατε την άνοιξη? Γιατί τους αφήνετε με ένα μπουκαλάκι νερό και μαγείρεψαν εθελοντές φαγητό για να τους δώσουν? Αυτό είναι το ενδιαφέρον σας? Αλλά ο κλέφτης και ο ψεύτης, τι να πούμε, τον πρώτο χρόνο χαίρονται, εδώ πέρασαν 7 και ακόμα ψέματα λέει. Αναφέρει σε άλλο σημείο ο κύριος Μητσοτάκης. Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους, ώστε να γίνει άμεσα καταγραφή, ταυτοποίηση και να δοθεί η στήριξη της πολιτείας. Και ας θυμόμαστε ότι στις πυρκαγιές η πρόληψη σώζει ζωές και αυτή παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας. Να προστατεύσουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή, έπειτα την περιουσία των πολιτών και τα πολύτιμα δασικά μας οικοσυστήματα. Αυτόν τον στόχο θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ποια πρόληψη ακριβώς, κύριε Μητσοτάκη? Το 112, σήκω φύγε να μην καείς. Ποια ακριβώς είναι η πρόληψη? Επειδή άκουσα και κάτι επιχειρήματα, τα σπίτια ξαναφτιάχνονται για να κάνουν συμψηφισμούς κλπ. Να ρωτήσουμε πού ξαναφτιάχτηκαν με κυβερνητική βοήθεια ή παρέμβαση. Στη Θεσσαλία? Στο Αρκαλοχώρι, στην Κρήτη? Πού? Όταν φύγουν οι κάμερες τελειώνει και το κυβερνητικό ενδιαφέρον, κύριε Μητσοτάκη. Στο Αρκαλοχώρι μάλιστα δεσμεύτηκαν βοηθήματα από τράπεζες. Τα μπλόκαραν μόλις μπήκαν στους λογαριασμούς των πληγέντων, των σεισμοπαθών. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε βγάζουν σε πληστηριασμό ακίνητα που είναι στο όνομα των οφηλετών. Ποια βοήθεια λοιπόν? Όχι, κύριε της κυβέρνησης και συνάδελφοι που λέτε τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Δεν ξαναφτιάχνονται τα σπίτια. Κρύβετε την είδηση και πείτε μου πόσο καιρό έχετε να δείτε ρεπορτάζ από τους πληγέντες στη Θεσσαλία, τους σεισμοπαθείς του Αρκαλοχώρη. Αύριο λοιπόν θα έχουμε εμείς καλεσμένους και από το Αρκαλοχώρη και από τη Θεσσαλία. Να δούμε το ενδιαφέρον του κυρίου Μητσοτάκη τόσα χρόνια μετά τις πλημμύρες, τόσα χρόνια μετά τους σεισμούς, τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι που έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και νομίζω κάπου πήρε το μάτι μου και τον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ αφού εξέφρασε τα συλληπιτήριά του. Λέει ότι θα δοθούν άμεσα αποζημιώσεις. Θα γίνουν αυτοψίες και άμεση αποκατάσταση στις πληγήσεις περιοχές. Τα ίδια δεν είπατε στη Θεσσαλία, τα ίδια δεν είπατε στην Κρήτη, τα ίδια λέτε και τώρα. Ουε και αλίμονο μη μας συμβεί κάτι σε αυτή τη χώρα, κύριε Μητσοτάκη. Και τι είχατε πει, θυμάστε? Να ασφαλίσετε τα σπίτια σας σε ασφαλιστικές εταιρείες, μην περιμένετε από το κράτος. Είναι σαν άλλο στον κόσμο, άμα θες να σώσεις το σπίτι σου, πήγαινε να το ασφαλίσεις, να πληρώνεις, γιατί διαφορετικά εγώ δεν μπορώ ή δεν θέλω. Και κυρίως δεν θέλω. Έτσι λοιπόν αύριο θα έχουμε από τη Θεσσαλία και την Κρήτη καλεσμένους να δούμε μετά από τόσα χρόνια το ενδιαφέρον της κυβέρνησης. Διότι έχει, δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν το Θεό τους, έτσι. Λέει δεν θα πληρώσει ένφια. Τι ένφια να μην πληρώσει? Δηλαδή το καμένο σπίτι θα πληρώσει ένφια? Το σπίτι που έπεσε από το σεισμό θα πληρώσει ένφια? Είσαστε με τα καλά σας? Έχετε δηλαδή τελείως χάρη τους κάνετε? Θα πληρώσει ένφια για ένα σπίτι που δεν υπάρχει? Στο μεταξύ έχουμε και τον άλλον, με τα γυαλιά εκεί με τις κάμερες, τον Άδωνη. Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ποικίλο Όρος διατυπώνει ο νέος Σύλλογος Εργαζομένων του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, κάνοντας λόγο για κινδύνους που αντιμετώπισαν ασθενείς, εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής. Η αθεόφοβη έφτασε φωτιά στο Χαϊδάρι, μέσα στα σπίτια. Δηλαδή μπόρεσαν να έφτασε φωτιά και εκεί που δεν έχει δέντρο. Μέσα στα σπίτια, στο Χαϊδάρι δηλαδή, εκεί το δάσος από πάνω λίγο που έχει πέντε πεύκα, που είναι μια πολύ ωραία περιοχή, όποιος έχει πάει το ξέρει, λέει δεν κατάφεραν ούτε αυτό. Οι εργαζόμενοι λοιπόν του νοσοκομείου αναφέρουν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ημέρα γενικής εφημερίας, δημιουργώντας μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς το προσωπικό κλήθηκε παράλληλα να διαχειριστεί την προστασία των ασθενών, την επιχειρησιακή ετοιμότητα για πιθανή εκένωση και τις ανάγκες λειτουργίας μιας μεγάλης υγειονομικής δομής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μια φορά σοβαρές ελλείψεις προσωπικό, αλλά και προβλήματα στις υποδομές πυροπροστασίας, αφήνοντας, όπως υποστηρίζουν, εργαζόμενους και ασθενείς εκτεθειμένους σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο προσωπικό του ΨΙΝΙΑ, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, τέθηκε σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη απομάκρυνση ασθενών σε περίπτωση που οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες. Παράλληλα, αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στον χώρο του νοσοκομείου, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη διαχείριση της έκτακτης κατάστασης. Ο ψυχίατρος Νεκτάριος Χαϊντάρ ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την επίσκεψη, υποστηρίζοντας πως εκείνη τη στιγμή προτεραιότητα ήταν η αντιμετώπιση της κρίσης και ασφάλεια ασθενών και προσωπικού. Όπως δήλωσε, οι εργαζόμενοι ζήτησαν την αποχώρηση του Υπουργού, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια δέχτηκαν προειδοποιήσεις περί πειθαρχικών συνεπειών. Ακούστε. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας σε μια τέτοια στιγμή δημιουργούσε επιπλέον ένταση στο ήδη επιβαρημένο κλίμα. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι μετέβει εκτάκτως στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής μετά την ενημέρωση για τον κίνδυνο από τη μεγάλη πυρκαγιά, προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες για την προστασία ασθενών και προσωπικού. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν έχουν το Θεό τους, έτσι. Να συντονίσει τι? Έφτασε η φωτιά στο Χαϊδάρι σε κατοικημένη περιοχή και αυτός πήγε να συντονίσει. Ως τι πήγε να συντονίσει? Και όταν του είπαν οι άνθρωποι, σήκω φύγε να κάνουμε τη δουλειά μας, να πάρουμε τον κόσμο από μέσα, τι είπε? Θα σας κάνω πειθαρχικά. Πάμε λίγο να δούμε και το ενδιαφέρον του κυρίου Μητσοτάκη που εκφράζουν και λένε για τους πυροσβέστες και τη σύγκρουση των ελικοπτέρων και συλληπιτήρια κτλ. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ανδριανός Γκούμπαρσης, μιλώντας στο Μέγκα, κατήκυλε πως πληροφορήθηκε ότι τα δύο ελικόπτερα τα συντόνιζε επίγειος επικεφαλής του συντονιστικού και όχι ένα αέριος όπως προβλέπεται βάσει πρωτοκόλλου. Σας διαβάζω σε εισαγωγικά τι είπε. Όταν υπάρχουν ένα αέρια μέσα, υπάρχει συντονιστικό ελικόπτερο στο οποίο επιβαίνει ένας ειδικά εκπαιδευμένος συντονιστής. Είπαν ότι το ένα από τα δύο είναι ο συντονιστής, αλλά δεν πρέπει να είναι τόσο κοντά, και αυτά ήρθαν τόσο κοντά, γι' αυτό και έγινε η σύγκρουση. Εγώ λέω τι δήλωσε ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ανδριανός Γκούμπαρσης. Λέει λοιπόν, όταν υπάρχουν ένα αέρια μέσα, υπάρχει συντονιστικό ελικόπτερο στο οποίο επιβαίνει ένας ειδικά εκπαιδευμένος συντονιστής. Από ό,τι πληροφορήθηκα, συντόνιζε τα συγκεκριμένα ο επίγειος επικεφαλής του συντονιστικού σώματος παρανόμως. Εντός εισαγωγικών, σας το διάβασα, αυτή είναι η δήλωσή του. Και συνεχίζει. Κανονικά τα συντονίζει ο εναέριος. Ο εναέριος έχει εκπαιδευτεί, ειδικά αξιωματικός, που κάνει αυτή τη δουλειά, να συντονίζει τα εναέρια που κάνουν πυρόσβεση. Προβλέπεται από διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι ο κώδικας διαχείρισης εναέριων μέσων, είπε, σε μια καταγγελία που μένει να φανεί αν επαληθευτεί και τι θα ακολουθήσει. Δεν το υιοθετώ, λέω όμως, τι είπε ο συγκεκριμένος ο αντιστράτηγος εν αποστράτεια. Να δούμε αν ισχύει και αν δεν ισχύει. Για πολύ λίγο, γιατί θα συνεχίσουμε την εκπομπή με τις πυρκαγιές, απλά επειδή μου έκανε εντύπωση, ο κύριος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του αναφέρθηκε στα φιλοδορήματα των σερβιτόρων. Και λέει, θυμίζω ότι η κυβέρνησή μας καθιέρωσε για πρώτη φορά το αφορολόγητο των φιλοδορημάτων που καταβάλλονται μέσω POS έως το ποσό των 300 ευρώ το μήνα. Τώρα προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα, αυξάνουμε το όριο στις 6.000 ευρώ ετησίως και το υπολογίζουμε σε ετήσια αντί για μηνιαία βάση. Τι έχουμε εδώ? Ο κύριος Μητσοτάκης φορολογεί τα φιλοδορήματα, γιατί ξεχνάει ποιος τα φορολόγησε. Φορολογεί τα φιλοδορήματα και τώρα τους κάνει τη χάρη να αυξήσει το αφορολόγητο. Δεν παλεύονται οι άνθρωποι. Δεν παλεύονται. Σου λένε καλημέρα και πας στο παράθυρο να δεις αν είναι μέρα ή νύχτα. Σου λένε καλημέρα και λες να είναι μέρα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που σημαίνει με αυτήν την κυβέρνηση. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έβλεπα πριν μπω στο στούντιο τη βούλτεψη. Λέω τι λέει, σε ποιους απευθύνεται? Δηλαδή πραγματικά νομίζεις ότι η κυβέρνηση έκανε τα πάντα και απλά οι ισχυροί άνεμοι, το μικρό κλίμα που μπορεί να δώσει ρηπές, ας πούμε να έχει 8 μποφόρ και να δώσει ρηπές και 9 και 10 και 11. Όλοι οι άλλοι ευθύνονται, όλοι ευθύνονται πλην της κυβέρνησης. 7 χρόνια τώρα, 7 χρόνια η κυβέρνηση δεν έχει κάνει μισό λάθος. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Στο κόκκινο. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

0: Να πούμε ότι περισσότερα από 200.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη μέσα στο 2026 στην Ελλάδα και αυτό είναι αρνητικό ρεκόρ της χώρας μας στον αριθμό των καμένων εκτάσεων. Τα στοιχεία είναι από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές. Έχουν γίνει στάχτη σε αυτά τα στρέμματα σε 29 πυρκαγιές παρακαλώ που έχουν ξεσπάσει. Είναι ενδεικτικό ότι με τον ίδιο αριθμό πυρκαγιών οι εκτάσεις που καταστράφηκαν άλλες χρονιές όπως το 2015 ήταν οι μισές από αυτές που κάηκαν φέτος. Αν ληφθεί δε υπόψη πως διανύουμε μόλις τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου και το καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους δυνατούς ανέμους είναι μπροστά μας, η κατάσταση μοιάζει αποκαρδιωτική. Μάλιστα. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της πολιτικής προστασίας της ΚΕΔΕ, τον κύριο Βλάση Σιώμου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ακούτε?
1: Ναι, ναι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριε Σιώμου, τι γίνεται τώρα, δηλαδή εκείνη η έρμη αυτοδιοίκηση που για όλα ευθύνεται, τι ακριβώς συμβαίνει? Και αν έχετε και εικόνα βέβαια από κάποιο μέτωπο όλα αυτά.
1: Να σας πω, εγώ να σας πω για την αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, όπως πάντα είναι ο αυτοφοράκιας για όλα. Ναι. Είδατε τι έγινε με τον δήμαρχο της Πάρου.
0: Ναι.
1: Ούτε καν γνώση του νέου κώδικα που απαγορεύεται να πάει στο αυτόφορο ο δήμαρχος. Δεν γνώριζαν ότι την ευθύνη του χιτά την έχει ο διαβαθμιδικός σύνδεσμος του Νοτίου Αιγαίου. Τι να σας πω εγώ τώρα. Δηλαδή
0: έχουμε το πρόβλημα με την αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων. Δεν ξέρουν τις αρμοδιότητες. Συλλαμβάνουν ένα δήμαρχο. Δείχνουν στα κανάλια χειροπέδες, δείχνουν στα κανάλια χειροπέδες και σου λέω: εγώ έκανα τη δουλειά μου, βρήκα τον υπεύθυνο για τη φωτιά. Άρα εγώ δεν φταίω. Δεν ευθύνομαι. Εγώ ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος τα κάνει όλα.
1: Δεν είναι έτσι. Αλλά... διότι ο εισαγγελέας που οφείλει να γνωρίζει τους νόμους, τον ανέπεμψε την υπόθεση για περαιτέρω. Πώς το λένε.
0: Έρευνα.
1: Για περαιτέρω έρευνα και περαιτέρω τεκμηρίωση.
0: Για πείτε μας
1: προφανώς... τώρα. Mm-hmm. Ναι, ναι. Δεν κάναν καλά τη δουλειά τους, είναι προφανές οι τοπικές αρχές. Βγάλαμε και ανακοίνωση ως ΚΕΔΕ, ναι, και το καυτηριάζουμε εντονότατα.
0: Για πείτε μας. Για πείτε μας για την ανακοίνωση.
1: Η ανακοίνωση λέει όλο αυτό που σας περιέγραψα.
0: Ναι.
1: Ότι σύμφωνα και με το νέο κώδικα, αλλά και λόγω λανθασμένης εκτίμησης αρμοδιότητας, κακώς συνελήφθηκε μάλιστα και με αυτόν τον τρόπο ο οποίος ήταν απαράδεκτος.
0: Επικοινωνιακό ήταν, επιστρέψτε μου την άποψη, επικοινωνιακό ήταν. Αν δεν ξέρουν την αρμοδιότητα, δεν ξέρουν πού να πάνε, δεν ξέρουν ποιος ευθύνεται.
1: Θα μου επιτρέψετε χωρίς να θέλω να σχολιάσω, αλλά να μην διαφωνήσω μαζί σας.
0: Και να πω και δεν κάτι τώρα, επειδή η αυτοδιοίκηση είναι προς πάσα νόσο. Είδαμε σε πλάνα, δηλαδή δεν μπορεί να παίζει ένα κανάλι τη στιγμή που πήρε φωτιά στη Βιωτία, από όπου και άρχισε, ξεκίνησε η φωτιά, και να μην μπορούν να σηκωθούν δύο αεροσκάφη να τις σβήσουν επί τόπου. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι όταν είναι στην αρχή θα τις σβήσεις με ένα κουβά, μετά με ένα βαρέλι, μετά ο Θεός βοηθός.
1: Ο Θεός βοηθός, και θα έχουμε τα παρατράγουδα του Πότο Γερμενού και της Ψάθας και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, αλλά όταν έχεις τα μηχανήματα, όταν έχεις τις κάμερες, όταν όπως έγινε και με τη Βορειοανατολική Αττική που είχαν την πρώτη εστία, πόσο θα κάνει δηλαδή να φορτώσει από την Ελευσίνα να πάει στη Βιωτία?
1: Υποτίθεται ότι υπάρχουν και, σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού, υπάρχουν και έμφορτα ελικόπτερα τα οποία περιπολούν. Στην Αττική τουλάχιστον. Αυτό που το ξέρουμε καλά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει το πλάνο ένα κανάλι και δεν το έχουν οι κάμερες στη Γαδά, ξέρω εγώ, στην πυροσβεστική κάπου, που μας έχουν πει όλα αυτά τα χρόνια ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει τέτοια ενίσχυση και έχουμε την κάμερα και μπορούμε να δούμε το ένα το άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα μου επιτρέπετε, ξέρετε, εγώ να έχω λίγο διαφορετική άποψη.
0: Παρακαλώ.
1: Καλά είναι τα σύγχρονα μέσα, καλές είναι οι κάμερες και τα drones, αλλά χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα. Εγώ νομίζω ότι ποτέ δεν θα υποκαταστήσουν τον άνθρωπο όλα αυτά.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Καλά είναι, χρήσιμα είναι, αυξηθήκανε και μάλιστα βελτιωθήκανε ο μηχανισμός, αλλά ξέρετε, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο.
0: Κύριε Σιωμό, ξέρετε, είδαμε στα πλάνα βράδυ να μπαίνουν μηχανήματα για να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες μέσα στη φωτιά οι άνθρωποι. Κινδύνευσε η ζωή τους. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει την ώρα της φωτιάς?
1: Διότι δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα των αντιπυρικών ζωνών, δηλαδή ότι πρέπει
0: οι δασικοί κόψουμε... δρόμοι, αυτά δηλαδή, ξέρω εγώ για τη φλωσούρη τι πρόκειται. Όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό το πράγμα.
1: Ακούστε.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να το ξέρει ο δημοσιογράφος και να μην το ξέρει ο αυτοδιοικητικός ή ο υπουργός ή στο Μαξίμου. Και να μην δίνουν λεφτά στην αυτοδιοίκηση να το κάνει, εάν δεν μπορεί να το κάνει το Υπουργείο.
1: Η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση είναι δεδομένη. Αλλάζουμε το θέμα αυτό. Αλλάζουμε το πλάνο αυτό. Προσέξτε όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δουλέψουν σωστά, ναι, εάν τυχόν δεν συντονιστούν όλοι μεταξύ τους. Δεν κατανοούν τις αρμοδιότητες. Προσπαθεί ο κώδικας για την αυτοδιοίκηση, εγώ μπορώ να σας πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι απαράδεκτο, γιατί λέμε καμιά φορά να απομακρύνουμε τον κόσμο. Ναι, και ποιος θα του σώσει αυτόν τον ανθρώπου το σπίτι? Ποιος θα του σώσει το ποιος του, την περιουσία του? Που καλά να γλιτώσει η ανθρώπινη ζωή. Εμένα αν μου καεί το σπίτι δεν έχω άλλο. Ο μπαμπάς μου και εγώ πολλά χρόνια δουλεύουμε γι' αυτό. Τι να το κάνεις? Εγώ βλέπω ότι ο μηχανισμός, είπε ο κύριος Υπουργός, σεβαστός καθ' όλα, ότι έχει φτάσει στο όριό του. Εντάξει, στο όριό του και τι θα γίνει? Θα καεί, θα καίει 3-4 μέρες στην Αττική, στο Πόρτο Γερμενό, δεν ξέρω, 2 στην Κεφαλονιά, 3 στο Ρέθυμνο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρή λειτουργία κράτους αυτή.
0: Πώς θα έπρεπε να γίνει από την εμπειρία σας?
1: Εγώ, κοιτάξτε, θα πρέπει ο καθένας να ξέρει τις αρμοδιότητες του, να γίνουν αυτά που είπατε εσείς, να συντηρηθούν το δασαρχείο, να χρηματοδοτηθεί. Ξέρετε, έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά από τότε που η αρμοδιότητα άλλαξε από την προοδευτική στο δασαρχείο. Ναι. Αυτό οδήγησε στην απόλυτη υποχρηματοδότηση του δασαρχείου. Και
0: αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει επισημή, τι?
1: Δεν το ναι, εντάξει. Τώρα...
0: Όχι, δεν το... χρονικά θέλω δεν να το βάλω. Χρονικά θέλω, δηλαδή, να δώσω περίπου πόσα χρόνια ασκεί αυτό.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι, με αυτή τη διαδικασία, την υποχρηματοδότηση των δασαρχείων, εγώ όταν ήμουν πρόεδρος στο Σύνδεσμο του Πεντελικού, ναι, χάλαγα 30.000 το έτος για συντήρηση δασικών δρόμων που δεν ήταν η αρμοδιότητά μου, ναι, και οποιοδήποτε έλεγχος θα μπορούσε να σου πει γιατί φίλε, αφού δεν είναι αυτή η δουλειά σου κτλ. Δεν το έκανα μόνο εγώ, το ναι, κάνω όλοι οι πρόεδροι των Σύνδεσμων, όλοι οι δήμαρχοι. Ανοίγαμε ζώνες. Πολλές φορές σκοτωνόμενοι με τα δασαρχεία. Εγώ είχα την τύχη να έχω πολύ καλό δασάρχη και δεν μου αρνεί το τίποτα. Ναι. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν εκ των προτέρων. Τώρα, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, πάμε και ανοίγουμε δασικούς δρόμους μέσα στη νύχτα, με κίνδυνο να γίνουν ατυχήματα χιλιάδες. Γιατί δεν θα έπρεπε να το έχουμε κάνει πιο νωρίς αυτό? Διότι υπάρχουν ακόμη, ναι, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που προκειμένου να σώσουμε εκατομμύρια δέντρα, να μην κόψουμε χιλιά για να τα σώσουμε αυτά. Πρέπει να αλλάξει και νοοτροπία ο Έλληνας, ο πολίτης. Καλά, δεν λέμε για τις κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις ψάχνουν να βρουν να χρεώσουν. Ναι, δώσαμε μια αύξηση στην αυτοδιοίκηση, η οποία όμως δεν φτάνει ούτε για ζήτου. Μάλιστα, δώσατε, μπράβο σας. Διπλασιάσανε από το 23, τριπλασιάσανε από το 19 και τα αποτελέσματα να τα.
0: Γιατί αφού το δάσος το προστατεύουμε το χειμώνα και όχι το καλοκαίρι, δεν γίνεται κάτι σε αυτή την κατεύθυνση? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή άλλες χώρες έχουν βάλει μέσα στα δάση μελίσια, έχουν βάλει πρόβατα, έχουν, δεν ξέρω εγώ, έχουν κάνει 1.200 δασικούς δρόμους.
1: Ακριβώς έχετε την πίκα.
0: Δηλαδή γιατί τα ξέρει ο δημοσιογράφος αυτά και δεν πρέπει να τα ξέρει η κυβέρνηση?
1: Πάντως, κακός κατά την άποψή μου, δεν ξέρω γιατί.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να μην κακός, τα ξέρει. Άλλο κάτι συμβαίνει, κάτι άλλο γίνεται.
1: Η δουλειά τους είναι αυτή.
0: Αυτό
1: όπως είναι η δουλειά μου εμένα ως αυτοδιοικητικός είναι να κάνω αυτό, την πρόληψη, να κόψω τα χόρτα. Πάλι βάλανε άλλο θέμα να μην σας ανοίξω αυτό με τα χόρτα.
0: Για πείτε το.
1: Να σας το πω. Λέει λοιπόν η εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Εσωτερικών, ναι, και όλων των και της πολιτικής προστασίας του Υπουργείου, μάλιστα λέει πρέπει να κόψει τα χόρτα. Μάλιστα, πού να τα βρω εγώ τα λεφτά να τα κόψω όλα αυτά? Ναι. Ένας προϋπολογισμός του Δήμου, να σας πω για την Πεντέλη, που εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος, ναι, Πεντέλης, ναι, ναι, δεν θα έφτανε. Και μην νομίζετε ότι βάλε πρόστιμο στον κύριο Βούλγαρη που δεν ήταν συνεπής. Πού θα τον βρω εγώ τον κύριο Βούλγαρη? Και άμα το οικόπεδο του κυρίου Βούλγαρη το έχει αφήσει στα παιδιά του, στα εγγόνια του και είναι 10 κληρονόμια, πού θα βρούμε εμείς να μαζέψουμε τα χρήματα? Πού θα πάρουμε αυτά τα διαβόητα πρόστιμα? Από ποιον και σε ποιον θα τα επιβάλλουμε? Και δεν είναι λίγο δύσκολο αυτό? Προσπαθεί το κράτος να στείλει από, να βγάλει από πάνω του αρμοδιότητες και τα βάζει στους δήμους,
0: χωρίς
1: στους
0: πώς,
1: πολίτες.
0: Χωρίς πώς.
1: Στο τέλος όλα καταλήγουν στους πολίτες, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτή η διαβόητη κύκλωση, η Κυλακάκη, εγώ να δεχτώ ότι κάποιος τεχνοκράτης σκέφτηκε

0: με το σπίτι γύρω γύρω.
1: Καλά, άμα έρθουμε στο σπίτι μου θα δείτε τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, εγώ είμαι, δεν είμαι ο κανόνας, είμαι η εξαίρεση. Θα έπρεπε να επιδοτήσει ή να υποχρεώνει τις νέες κατοικίες, κάποιος που φτιάχνει ακίνητο 300, σπίτι 300-500.000, δεν μπορεί να μην του επιβάλλεις να έχει ένα πυροσβεστικό σύστημα το οποίο στοιχίζει 5, 7, 10.000, λέω εγώ, για υπερβολικά θέματα. Αντί να κάνουν θερμομονώσεις, ας κάνανε, ας επιδοτούσαν αυτό, θα είχε πιο μεγάλη αξία. Ειδικά στις περιοχές που είναι πράσινος, ο Διόνυσος, η Πεντέλη, στην επαρχία.
0: Και βέβαια...
1: Να σας πω, εγώ είμαι απογοητευμένος από το κράτος μου. Θα ήθελα πολύ περισσότερα και πολύ πιο οργανωμένα και πολύ πιο συντονισμένα πράγματα. Εγώ δέχομαι, δεν θα αμφισβητήσω τον κύριο Τουρνά. Εντάξει. Είναι και απόστρατος τέραρχος και γνώστης από ό,τι φαίνεται των γεγονότων. Το αποτέλεσμα όμως κρίνουμε.
0: Καλά, θα μπορούσε, πολύ να, προσφέρεις, θα μπορούσε να προσφέρεις το άμυνας.
1: Ναι, εντάξει, ακούστε, οι αεροπόροι ή της αεροπορίας έχουν καλά συστήματα πολιτικής προστασίας και τα είναι σε σχέση με τα άλλα σώματα του στρατού. Είναι λίγο, θα έλεγα μάλλον πολύ μπροστά. Την είχα την απορία από τον αείμνηστο πρόεδρο του Συλλόγου των Εθελοντών του Βουτσά, τον Γιάννη τον Δαμιανόγλου, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος ο αείμνηστος. Και προσπαθούσα να εξηγήσω γιατί τόσο πολλοί αεροπόροι έχουν αυτές τις γνώσεις. Και μου το εξήγησε.
0: Το μάθαμε και εμείς.
1: Βέβαια, γιατί... οι υπουργοί κρίνονται από το αποτέλεσμα, όπως και οι αυτοδιοικητικοί κρινόμαστε από το. Και εσείς και οι δημοσιογράφοι, όλοι για το αποτέλεσμα.
0: Όλοι βέβαια.
1: Όλοι αξιολογούμαστε και κρινόμαστε. Τώρα,
0: τι θα θέλατε για να κλείσουμε την κουβέντα, γιατί λέτε είστε απογοητευμένος από το κράτος.
1: Θα ήθελα περισσότερη ανταλλαγή απόψεων, έτσι ώστε να φτιάξουμε κάτι καλό στην πολιτική προστασία. Δεν είναι κάποιος η αυθεντία. Πρέπει πολλοί άνθρωποι να καταθέσουν προτάσεις, έτσι ώστε να έχουμε αποτέλεσμα. Τι να το κάνω εγώ αν έρθουν άλλα 10 καναντέρ, ρίχνουν και τη νύχτα και τελικά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Σηκωθήκανε λέει 15 εναέρια, 20 εναέρια και το Πόρτο Γερμανό έτρεμε και εκεί εν πάση περιπτώσει η όλη η περιοχή έχει για 3 μέρες.
0: Και βέβαια μου είπε κάποιος κάποτε κύριε Σιώμο ότι υπάρχει αυτή η σύγχυση αρμοδιοτήτων. Για να μην έχει και κανείς ευθύνη όμως στο τέλος, έτσι, διότι δεν μπορεί τώρα σε ένα πάρκο να ποτίζει η περιφέρεια, να κλαδεύει ο Δήμος, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Αλλά υποτίθεται ότι ο νέος κώδικας επιχειρεί να βάλει μια τάξη. Δεν ξέρω αν το καταφέρνει, το αποτελέσματος θα το δούμε, να λειτουργήσει λίγο ο νέος κώδικας, αλλά εγώ θα σας πω αυτό που γνωρίζετε. Παρέματα. Τα πρανή τα καθαρίζει υποτίθεται για την πυροπροστασία ο Δήμος. Ναι. Εκεί που είναι η ροή του νερού, όπου κινείται το νερό, ξέρω εγώ, τα καθαρίζει η περιφέρεια. Και τελικά δεν τα καθαρίζει κανένας στο τέλος της ημέρας. Όχι δεν είναι δικά μου, όχι είναι δικά σου, όχι δεν είναι... Και τελικά πάση, γίνονται προσπάθειες, τι να σας πω, αλλά... Γενικώς δεν είμαι ευχαριστημένος από την πολιτεία μας, από το κράτος μας.
0: Δεν ξέρω.
1: Και αυτό είναι διαχρονικό. Και αυτό είναι διαχρονικό. Μην πούμε ότι ξέρω εγώ.
0: Ναι, όχι, δεν λέω.
1: Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου από το 82, γιατί εγώ μένω στην Πεντέλη όπως ξέρετε, και εμείς η Πεντέλη και η Φωτιά είναι κάτι το αλληλένδετο. Αναγκαστήκαμε ό,τι να γίνουμε εκ του πραγμάτων, εθελοντές.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σιώμο.
1: Να είστε καλά, καλό κουράγιο, γιατί και εσείς δίνετε τη μάχη τώρα της ενημέρωσης τώρα με αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.
0: Όσο μπορούμε καλό και εμείς προσπαθούμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλό κουράγιο, χάρηκα για την επικοινωνία. Γεια σας.
0: Ήταν ο Βλάσης Χιώμος, πρόεδρος πολιτικής προστασίας της ΚΕΔΕ. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ και χρόνια δεν μπαίνουν κάποια βασικά ζητήματα κάτω. Ποιος κάνει τι. Ποια αρμοδιότητα περνάει πού. Ποιος έχει αυτή την αρμοδιότητα, ποιος έχει την άλλη αρμοδιότητα. Έβλεπα και νωρίτερα τη Βούλτε Βιστόπεν και λέγε ο Χαρδαλιάς τι θα κάνει, θα βγαίνει να κάνει δηλώσεις, είναι στο μέτωπο και συντονίζει και κάνει και ράνει. Κάνα 4 μέρες όλα τα κανάλια είναι σε όλα τα μέτωπα. Ούτε τη φάτσα του δεν είδαμε κάπου.

0: Είπαμε να κάνει δηλώσει ο άνθρωπος και να βγάζει φωτογραφίες, ούτε να κάνει selfie, αλίμονο. Μα δεν τον είδαμε και κάπου. Έχουν κάνει δηλώσεις αυτοδιοικητικοί άλλοι, πολίτες, κάποιοι άλλοι, πυροσβέστες, αυτά. Δεν είδαμε σε ένα μέτωπο τον περιφερειάρχη. Έλαμψε δια της απουσίας του. Και βγήκε βούλτευση νωρίτερα, άβηκε που θέλετε να είναι δηλαδή. Είναι εκεί και συντονίζει. Τι θα κάνει, θα βγαίνει στα κανάλια? Μα στο μέτωπο είναι τα κανάλια. Δεν τον είδαμε κάπου. Μακάρι να είναι ο άνθρωπος, αλλά δεν τον είδαμε. Λοιπόν, και αφού δεν τον είδαμε, λέμε ότι δεν τον είδαμε. Αν τον δούμε, θα πούμε τον είδαμε. Αυτό που βλέπουμε, αυτό λέμε. Καλημέρα, Ερατό. Η Μαρία, μπράβο. Καλημέρα και σε ένα, Μαρία. Η Έφη, το Φεβρουάριο του 19, ο σημερινός Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε δεχτεί στο γραφείο του στη Βουλή τον επικεφαλής ανεξάρτησης επιτροπής για τη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών στην Ελλάδα, τον καθηγητή, τον Γκολντάμερ, με αφορμή την ολοκλήρωση του πορίσματός της, το οποίο ζητήθηκε η τότε κυβέρνηση στον απόϊχο της τραγικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι το πόρισμά της αποτελεί προσχέδιο για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Λες και άλλα, δεν έχω χρόνο να το διαβάσω ολόκληρο, μετά το δελτίο θα ξανάρθω. Με άλλα λόγια, είχε αποδεχτεί την αξία του ως βάση της πολιτικής που θα έπρεπε να ακολουθηθεί για το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών. Η δημοσίευση από το περιοδικό Καμίνι. Το ζήτημα είναι τι έκανε η κυβέρνηση από τα βήματα που όριζε η Επιτροπή. Καλά, Μητσοτάκης πήγε και ψήφισε 13η σύνταξη και έλεγε ότι έπρεπε να δοθεί και μετά την πήρε πίσω. Αυτό θα έκανε. Είπαμε, άλλα χρήματα στην πρόληψη, άλλα στην κατάσβεση. Πάμε, ένθετο υγεία. Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων Μαρτίνα Σπύρου, επαναρχόμαστε.
1: Στο κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Σοβαρό πρόβλημα υγείας θεωρεί τη μόλυνση από σαλμονέλα, ενώ οι ψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού ευνοούν την ανάπτυξη σαλμονέλα στα τρόφιμα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Βυσαρία Σακά, παθολόγο-λιμοξιολόγο, διευθύντρια παθολογίας-λιμοξιολογίας στο νοσοκομείο Σωτηρία. Κυρία Σακά, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας, κυρία Κουτσοπούλου.
3: Ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για τη μόλυνση από σαλμονέλα και ποια τρόφιμα είναι περισσότερο ευάλωτα? Το συναντήσαμε και πρόσφατα και στη Λαμία το πρόβλημα αυτό.
4: Η σαλμονέλα είναι κλασικά ένα μικρόβιο που αφορά τις λεγόμενες τροφικές δηλητηριάσεις, δηλαδή μεταδίδεται με τα τρόφιμα. Το πιο συχνό είναι και αυτό που έγινε και στη Λαμία μέσα με τα πουλερικά, με το κοτόπουλο. Κυρίως τον οπόκοτόπουλο. Ή αλλιώς μπορεί να μεταφερθεί από αυγά. Και συνήθως πώς γίνεται τώρα αυτή η λίμωξη? Κάποιο, αν υπάρχει νοπόκοτόπουλο, το οποίο στον πάγκο μας το επεξεργαζόμαστε μαζί με φαγητά που δεν θα ψηθούν ή βραστούν. Δηλαδή το κοτόπουλο μπορεί να έχει σαλμονέλα, αλλά επειδή ψήνεται ή βράζεται, αποφεύγουμε και έτσι δεν σκοτώνεται η σαλμονέλα και δεν μεταδίδεται. Εάν όμως στον ίδιο πάγκο που έχουμε τα πουλερικά εμείς κόψουμε τη σαλάτα μας, μαρούλια ή ντομάτες, είναι πολύ πιθανόν να μεταδοθεί και στα σαλατικά μας. Και αυτά, επειδή δεν βράζονται, μπορούμε πολύ εύκολα να τα φάμε και να μεταδοθεί η σαλμονέλα. Γι' αυτό κιόλας είναι βασικός κανόνας αυτός, ότι ποτέ δεν κάνουμε στον ίδιο πάγκο εργασίας νοπά κρέατα μαζί με τα λαχανικά μας ή τα ζαβατικά μας.
3: Τα μαχαίρι τα οποία χρησιμοποιούμε για την κοπή του κρέατος, του κοτόπουλου, δεν τα χρησιμοποιούμε για να κόψουμε τα μαρούλια και γενικά τα σαλατικά μας. Και θα ήθελα να μάθω, κυρία Σακά, ποια είναι τα συμπτώματα της σαλμονέλα στον άνθρωπο?
4: Συνήθως κάνει τη μορφή της γαστροεντερίτιδας, δηλαδή κοιλιακό άλγος, τάση για εμετό και διάρειες. καρπιάρες οι οποίες είναι έντονες με κοιλιακό άλγος και έχουμε και πρόσμιξη βλέμμης. Μερικές φορές, όχι όμως τις πιο πολλές, μπορεί να προκαλέσει και πυρετό. Δεν είναι το πιο σύνηθε, συνήθως είναι μόνο με τη μορφή της διάρειας. Όταν προκαλέσει και πυρετό, μπορεί να κάνει κάποια πιο βαριά εικόνα, η οποία συνήθως για να βελτιωθεί χρειάζεται και εισαγωγή στο νοσοκομείο, γιατί εκεί έχουμε και τις διάρειες και τον πυρετό, ο ασθενής θα πρέπει να ενυδατωθεί, να πάρει αντοφλέβια αντιβιωτικά, για να μπορέσει να αναρρώσει. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, να πούμε, όπου μπορεί να μην εκδηλωθεί και ο ασθενής να είναι ασυμπτωματικός φορέας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο κίνδυνος που βλέπουμε να μεταδίδεται από τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ότι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην εστίαση, στην παροχή γευμάτων, ελέγχονται πάντα για καλλιέργειες κοπράνων. Ο λόγος που ελέγχονται είναι γιατί όντως μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί φορείς σαλμονέλας. Και γι' αυτό δεν επιτρέπεται. Δηλαδή όσοι άνθρωποι δουλεύουν σε τέτοιες σε παροχή γευμάτων με οποιαδήποτε μορφή μπορεί να είναι αυτό, ή να είναι ένα εστιατόριο, είτε να είναι στην κουζίνα ενός νοσοκομείου, ενός νηπιαγωγείου. Όλοι αυτοί είναι στο πλαίσιο και του ελέγχου τους, να ελεγχθούν με καλλιέργειες κοπράνων για να μην έχουν αυτή τη λεγόμενη ασυμπτωματική φορεία. Εννοείται βέβαια ότι πάντα ένας μάγειρας θα πλύνει πολύ καλά τα χέρια του, θα μαγειρεύσει, αλλά αυτό μερικές φορές μπορεί να μην είναι ικανό. Μπορεί με τα χέρια να μεταδώσει στα τρόφιμα στα οποία χειρίζεται τη σαλμονέλα. Γι' αυτό μάλιστα όταν έχουμε μια μικρή επιδημία ελέγχουμε και τα τρόφιμα που μπορεί να προκαλέσαν, το κοτόπουλο το πούμε, αλλά και τους εργαζόμενους που μπορεί να ήταν υπεύθυνοι για την προετοιμασία αυτών των τροφίμων.
3: Γίνεται όμως ο έλεγχος, κυρία Σακά, γίνεται επισταμένος ο έλεγχος τους υπαλλήλους της εστίασης?
4: Κοιτάξτε, επισταμένος. Αυτό γίνεται βάσει νομοθεσίας όταν είναι να αναλάβουν την εργασία και νομίζω από εκεί και πέρα κάθε χρόνο. Κάμου που σημαίνει ότι για ένα χρόνο δεν μπορεί κανένας να ξέρει ακριβώς τι μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει οδηγία να ελέγχονται σε πιο συχνά διαστήματα.
3: Και πώς αντιμετωπίζεται η λίμωξη από σαλμονέλα και πόσο επικίνδυνη για τη ζωή μπορεί να καταστεί η μόλυνση σε ευάλωτο άτομα, κυρίως, κυρία Σακά?
4: Ναι. Στους ανθρώπους που δεν είναι ευάλωτοι, συνήθως μπορεί να μην χρειαστεί ούτε καν αντιβίωση και να υποχωρήσει από μόνη του. Αν όμως έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ευάλωτο, τότε θα πρέπει να πάρει ενδοφλέβια αντιβίωση τις πιο πολλές φορές, τουλάχιστον για τις αρχικές μέρες και να συνεχίσει από το στόμα. Μερικές φορές, αν οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερος ευάλωτοι, μπορεί να χρειαστεί να πάρουν αντιβίωση και μέχρι και για 2 εβδομάδες. Γιατί υπάρχει μια μικρή πιθανότητα η σαλμονέλα να περάσει στο αίμα, από το έντερο, και να περάσει στο αίμα και μετά να πάει να κολλήσει πάνω στην καρδιά, ή πάνω στη χολή, ή πάνω στο σπλήνα. Σε ανθρώπους που έχουν όμως ανοσοκαταστολή.
3: Μάλιστα. Αυτό. Κυρία Σακά, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για τις προφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Για τέταρτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, με διάσπαρτες εστίες να παραμένουν σε όλο το μέτωπο. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι σημαντικότερες εστίες εντοπίζονται σε δύο ζώνες. Η μία γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο όρος Κιθερώνα και η δεύτερη πιο εκτεταμένη στην ορεινή περιοχή του όρους Πατέρα βορειοανατολικά των Μεγάρων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων, όπου παραμένει δύσκολη κατάσταση με συνεχείς αναζωπηρώσεις στην Αγία Σκέπη. Οι φλόγες έχουν πλησιάσει κατοικημένες περιοχές, ενώ έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες. Τα ξημερώματα της Δευτέρας εστάλει νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τη Σκέπη, το Κανδύλι και την περιοχή Μπόσικα, με κατεύθυνση προς τη Νέα Πέραμο. Είχε προηγηθεί μήνυμα εκένωσης για περιοχές κοντά στα Βίλια και το Αλεποχώρι. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και υδροφόρα οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν και τα εναέρια μέσα. Εντός τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόκληπτες περιοχές. Ο ίδιος ανέφερε ότι στόχος είναι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης, υποστηρίζοντας πως η κρατική αρρωγή για επισκευές ή ανακατασκευές κατοικιών θα καλύπτει το σύνολο των ζημιών και ότι προβλέπεται επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Η πυρκαγιά αφήνει πίσω τις δύο νεκρούς, χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, κατεστραμμένες περιουσίες και μεγάλη οικολογική καταστροφή. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα, με θύματα έναν δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για τον θάνατο των δύο χειριστών ελικοπτέρου, σημειώνοντας ότι η τραγωδία βεθίζει τη χώρα στο πένθος. Η Κουμουνδούρου ζητά πλήρη διερεύνηση των αιτιών και τονίζει ότι η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για όσους επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Στην ένταση των καιρικών φαινομένων, απέδωσε τη δυσκολία κατάσβεση των πυρκαγιών στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αυτοθαυμασμό σχετικά με την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καταστροφές και οικολογική ζημιά. Αποφυγή ευθυνών, επικοινωνιακή ωρεοποίηση και υποβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών, καταγγέλει Κουμουνδούρου. Σόοι εντοπίστηκαν και 8 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο ανοιχτό τη Σίμης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβαίνοντες είχαν πέσει στη θάλασσα για κολύμπο όταν το σκάφος παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Συνεργάστηκε με εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού και της μουσικής, με ιδιαίτερη θέση να κατέχει συνεργασία του με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά του, αναφέροντας ότι ο οραματιστής, μουσικός και τραγουδιστής, ο αδιαπραγμάτευτος αριστερός και ο αναγνωρισμένος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του και ενέπνευσε νέους δημιουργούς. Για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι υπηρέτησε τις πεπιθήσεις του με συνέπεια στη μακρά πολιτική του πορεία. Από σήμερα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα στο εξωτερικό. Οι πολίτες θα ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλιές ταυτότητες ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως τον Σεπτέμβριο του 2027. Διεθνής επικαιρότητα. Νέες συνομιλίες με το Ιράν ανακοίνωσε για σήμερα Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφασή του να αναστείλει τα αμερικανικά πλήγματα κατά της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης, χωρίς ωστόσο η Τεχεράνη ή οι χώρες που μεσολαβούν να έχουν επιβεβαιώσει τις συνομιλίες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών, επιβάλλοντας από την αρχή τον ρυθμό του και φτάνοντας στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Λίγο νωρίτερα, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο μονό σκιφ, ανεβαίνοντας για πέμπτη συνεχόμενη φορά στο βάθρο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
2: Ο καιρός.
3: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία που θα φτάσει σήμερα έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Νίκο Λάζαρος Καραγιάννης, στην παραγωγή, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές, ο Χάρης Δάλλα στην επικοινωνία μαζί σας και ο Γιώργος Μπουλιέρης στο μικρόφωνο. Ο Σωτήρης Καψόχας έχει άδεια. Μας την κοπάνει, όλο τον Αύγουστο θα λείπει. Τέτοιος είναι. Λοιπόν, λέγαμε για τις, και θα συνεχίσουμε να λέμε βέβαια για τις φωτιές. Μείναμε στο μήνυμα της Εφης, όπου μην ξεχνάμε, Εφη, ότι πραγματικά υπάρχει το εξής, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει τίποτε. Τίποτε, μόνο από επικοινωνία. Βρίσκει τι θα κάνει. Γίνεται κάτι. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Θυμάστε και με τα Τέμπη, έκαναν εκλογές αμέσως μετά. Δημόσια. Δημόσια ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι ήταν προσωρινό το πολιτικό, η πολιτική φθορά. Όταν προσωρινή. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Δείτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Ελέγχεται. Ελέγχεται. Υπάρχουν, και αν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακόμα θα ψαχνόμασταν, θα λέγαμε τι έγινε. Πού πήγαν τα λεφτά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πού πήγε εκείνο, πού πήγε το άλλο. Διαγωνισμοί με έναν μόνο ενδιαφερόμενο. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, και η Θάλια λέει για το Μητσοτάκη, για την Μητσοτάκη ΑΕ, είμαστε όλοι αναλώσιμοι. Στόχος, τα δις. Ευρώ της δημόσιας περιουσίας και του προϋπολογισμού του κράτους λιλατούν, δεν κυβερνούν. Και η αριστερά, προοδευτική, κοιτάζουν τις φιλοδοξίες τους μόνο και το οικονομικό τους όφελο. Κρίμα, πολλοί λίγοι όλοι σε κρίσιμες καταστάσεις, λέει η Θάλια. Να καλημερίσουμε τον δασολόγο, ερευνητή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας του ΕΛΓΟ και πρόεδρος του Διοικητικού Συλλόγου του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, τον κύριο Γιώργο Καρέτσο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Τι... Όλα αυτά βέβαια είναι πρώην τίτλοι, έτσι, συνταξιούχος πλέον.
0: Δείχνει όμως την εμπειρία.
1: Λοιπόν,
0: να ρωτήσω κάτι. Πώς το λέμε τη ρίση, με τη μέρα τα βάζω, με τη μέρα τα βγάζω, με... τι έχουν τέρμα και ψοφάν, τι γίνεται κάθε χρόνο?
1: Δυστυχώς είμαστε μάρτυρες όλων αυτών των γεγονότων και το θέμα είναι ότι αυτά θα επαναλαμβάνονται συνεχώς. Γιατί δυστυχώς η πολιτική, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάσταση μεταξύ της επιστημονικής αντίληψης και της αντίληψης που έχουν οι πολιτικοί για τη διαχείριση των δασών.
0: Για πάμε να το
1: και
0: δούμε.
1: Και των πυρκαγιών. Δηλαδή,
0: να μας το εξηγήσετε.
1: Εμείς χρόνια τώρα λέμε, ας πούμε, ότι θα πρέπει η δασική υπηρεσία να στελεχωθεί, γιατί έχει υποστελεχωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Και οι τελευταίες προσλήψεις που γίνανε είναι ίσα ίσα να καλύψουν όσους αποχωρήσαν σε σύνταξη.
0: Mm.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το προσωπικό παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τα δασαρχεία δεν είναι στελεχωμένα ώστε να διαχειρίζονται αυτά τα δάση και αποτέλεσμα είναι να συσσωρεύεται μεγάλη βιομάζα η οποία είναι ικανή να δώσει και στην έναρξη μιας πυρκαγιάς να βοηθήσει και στην επέκτασή της κατά συνέπεια. Εν τω μεταξύ η ύπαιθρος έχει εγκαταληφθεί,
0: ναι.
1: Δηλαδή όλες οι αγροτικές δραστηριότητες που υφίστανται στο παρελθόν έχουν καταρρεύσει. Τελευταία κατάρρευση είναι της κτηνοτροφίας, τα ξέρουμε όλα αυτά με τον πυρετό. Με αποτέλεσμα η φύση να έχει κατακτήσει ό,τι χώρους είχε στερηθεί στο παρελθόν επειδή καλλιεργούνταν κλπ. Και δεν υπάρχουν χώροι ανάσχεσης μιας φωτιάς η οποία προχωρούσε. Στο παρελθόν υπήρχαν χωράφια, υπήρχαν λεώνες, αμπελώνες κλπ. Ο χώρος ήταν λίγο πολύ κατακερματισμένος με αποτέλεσμα να μην έχει τροφή η φωτιά να προχωρήσει. Σε κάποια σημεία δηλαδή και να καταπολεμηθεί εκεί. Τώρα το δάσος είναι μια συνέχεια, οπότε συνεχώς η φλόγα έχει δυνατότητα να κάψει και να προχωρήσει κλπ. Οπότε δεν υπάρχουν περιοχές ανάσχεσης. Οι δρόμοι οι οποίοι υφίστανται, εντάξει, έχουν συντηρηθεί ως ένα βαθμό με το πρόγραμμα Αντινέρο, αλλά το πρόγραμμα Αντινέρο δεν είναι αποτελεσματικό στο να περιφρουρήσει τα δάση από τις φωτιές. Θα πρέπει τα ίδια τα δάση να διαχειριστούν. Αλλά δυστυχώς όμως και η διαχείρισή τους χωλαίνει στο ότι δεν υπάρχει τεχνολογία για το τι θα κάνουμε αυτή την υπερβάλλουσα βιομάζα που θα απολυφθεί, ας πούμε, από μια διαχείριση δασών. Έχουμε στερηθεί δηλαδή ακόμα και ερευνητικά, δεν έχουμε προσθέσει κάποια τεχνολογία για να δούμε τι θα την κάνουμε αυτή τη βιομάζα. Γιατί προτίθενται διάφορες εταιρείες, αλλά είναι δυστυχώς ελάχιστες στην Ελλάδα που ασχολούνται με το να φτιάχνουν πέλετ ή τέλος πάντων κάποια ινοσανίδες, μοριοσανίδες κλπ. Αλλά είναι πολύ περιορισμένης ισχύος. Και εκτός αυτού, από τον νησιωτικό χώρο, είναι ασύμφορο να γίνεται αυτό αν δεν στηθούν μονάδες στον ίδιο τον νησιωτικό χώρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είμαστε μέσα σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και αυτό θα εντείνεται με τον καιρό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε.
0: Και τι κάνουμε, δεν υπάρχει άμυνα. Δηλαδή τι κάνουμε, θα βλέπουμε μια φωτιά και θα κάνουμε το σταυρό μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εδώ χωλαίνει το πράγμα από το 1998 που μεταφέρθηκε η πυρόσβεση στην πυροσβεστική υπηρεσία. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν, και με το δόγμα αυτό το κυβερνητικό για να μην καούν άνθρωποι και να μην έχουμε απώλειες σε περιουσίες κλπ. Φροντίζει κυρίως να μείνεται στη φωτιά γύρω από τους υπάρχοντες οικισμούς. Στο παρελθόν, όταν η δασική υπηρεσία είχε αυτή την πυρόσβεση, δεν ενδιαφέρονταν στο αν θα καούν οικισμοί ή όχι. Το πρόβλημά της ήταν να μην καεί το δάσος. Και η πυροσβεστική ήταν στα μετόπιστα να περιφρουρήσει τους οικισμούς. Είχαμε δηλαδή δύο δραστηριότητες, μία στο δάσος και μία στα όρια των οικισμών. Οπότε ήταν πιο αποτελεσματικό. Εκτός αυτού, στο παρελθόν, ο κόσμος ζούσε στην Ήπεθρο και πάντα συμμετείχε στο να κατασβήνει τη φωτιά, σε συνδρομή δηλαδή προς τη δασική υπηρεσία. Τώρα ο κόσμος έχει αστικοποιηθεί.
0: Και ήξεραν το δάσος, να προσθέσω.
1: Και ήξεραν και το δάσος, ναι. Ενώ τώρα, ας πούμε, η πυροσβεστική υπηρεσία περιορίζεται στο να περιφρουρεί, να έχει δηλαδή σε κάποια σημεία και να ελέγχει μια περιοχή για αν θα υπάρξει πυρκαγιά ή τέλος πάντων να κατευθύνει τις δυνάμεις της κλπ. Αλλά δεν επεκτείνεται πέρα από το ασφάλτινο δίκτυο. Σπάνια θα μπει σε χωματόδρομο κλπ. Εκτός αυτού, όταν ξεκινάει μια φωτιά, υπάρχει το τοπικό κλιμάκιο, ας πούμε, που θα την πρώτο αντιμετωπίσει. Ναι. Το κλιμάκιο αυτό θα αντέξει μια μέρα, περίπου μια μέρα. Μετά θα πρέπει να αντικατασταθεί. Οι δυνάμεις που έρχονται να το αντικαταστήσουν είναι από άλλες περιοχές, που δεν είναι γνώστες της περιοχής αυτής. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται μετά υπάρχει μια χαώδης κατάσταση που δεν ελέγχεται εύκολα. Και όταν εξελιχθεί μια φωτιά και πάρει μεγάλες διαστάσεις, ακόμα και ο αρτιότερος μηχανισμός δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Θα κάψει τι έχει να κάψει και θα σβήσει στη θάλασσα ή τέλος πάντων εκεί που δεν έχει τίποτα άλλο να κάψει. Και τώρα, ας πούμε, στην Αττική που γίνονται αυτές οι φωτιές, θα συναντήσουν αυτές οι φωτιές τα καμένα, τα περσινά και τα προπέρσινα κλπ.
0: Και
1: εκεί θα σταματήσουν. Δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Στο παρελθόν εμείς παλεύαμε τη φωτιά μέσα στο δάσος, στο χωμάτινο δίκτυο, το ξέραν οι δασικοί.
0: Αλλά πρέπει να ξαναδούμε τις αρμοδιότητες, πρέπει να ξαναμπεί κόσμος στο χειμώνα στο δάσος.
1: Πρέπει να ξαναδούμε τις αρμοδιότητες. Βέβαια,
0: τι θα προτείνατε εσείς με την εμπειρία σας? Γιατί ήταν και σε ευαίσθητο τομέα, έτσι, τώρα στην Πάρνηθα, στον Εθνικό Δρυμό.
1: Αυτό που λέγαμε στο παρελθόν ήταν να φτιαχθεί ένα σώμα πυροσβεστικό, ας πούμε, για τα δάση, το οποίο όμως θα είναι κάτω από τις εντολές της δασικής υπηρεσίας και όχι σε ένα στρατιωτικό μηχανισμό όπως είναι η πυροσβεστική. Αυτό το σώμα λοιπόν θα μπορούσε το χειμώνα να ασχολείται με εργασίες δασικές, συντήρησης των δρόμων, τα γεφύρια, να φτιάχνουν έργα αντιδιαβρωτικά κλπ, να καθαρίζουν τα σκουπίδια, να φροντίζουν τα μονοπάτια, οτιδήποτε τέτοιες εργασίες που έπρεπε να γίνονται μέσα στο δάσος. Οπότε λοιπόν, εάν αυτό το σώμα ζούσε μέσα στο δάσος,
0: θα μπορούσαν, συγγνώμη για τη διακοπή, θα μπορούσαν σε αυτό να προσφέρουν και άνθρωποι που ζούσαν από τη Ρετσίνη, από το
1: κτηνοτρόφι. Βεβαίως θα μπορούσαν. Η νομαδική κτηνοτροφία που έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο με την έννοια το ότι αφαιρούσε βιομάζα από αυτά τα οικοσυστήματα, δεν υφίσταται πλέον. Οι περισσότερες μονάδες είναι ενσταυλισμένες Οι τελευταίοι νομάδες στην ουσία χάσαν τα κοπάδια τους με τον πυρετό, γιατί αναγκαστήκαν να τα αποδεκατήσουν βιαίως, με αποτέλεσμα να εξωθηθούν από το επάγγελμα το οποίο ασκούσαν μέχρι τώρα. Οι τιμές του γάλακτος και των άλλων προϊόντων, τουλάχιστον για τον κτηνοτρόφο, ήταν δραματικές, με αποτέλεσμα να μην συμφέρει να ασχοληθεί κάποιος νέος σήμερα με αυτή τη δουλειά. Εκτός αυτού, αυτά τα επαγγέλματα τα αγροτικά έχουν κατά κάποιο τρόπο απαξιωθεί, με αποτέλεσμα οι νέοι άνθρωποι να μην θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, να το θεωρούν υποτιμητικό. Ενώ θα έπρεπε να υπάρξει μια στρατηγική για να στραφεί το ενδιαφέρον της νεολαίας προς αυτές τις δραστηριότητες. Και εκτός αυτού θα πρέπει αυτός που θα ασχοληθεί με αυτή τη δουλειά να μπορεί να αμείβεται και στα πρώτα χρόνια να ενισχύεται για να μπορέσει να σταθεί. Και να φαίνεται δηλαδή ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς του είναι ικανό να συντηρήσει την οικογένειά του κλπ.
0: Άρα το πρώτο βήμα είναι κόσμος μέσα στο δάσος το χειμώνα.
1: Βέβαια. Αυτό δεν μπορεί να μην γίνει και πρέπει να γίνεται κάτω από τις εντολές της δασικής υπηρεσίας. Οπότε θα μπορούσαν να γίνονται, δηλαδή έχουμε ένα δάσος το οποίο καίγεται. Κατά συνθήκη, όταν το δάσος αυτό είναι όριμο, αμέσως μετά θα αναπτυχθούν τα νέα δέντρα. Την επόμενη χρονιά, ας πούμε, θα έχουμε την φυσική αναγέννηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς τι θέλουμε, ας πούμε. Σε κάθε στρέμμα θα θέλαμε περίπου 15 δέντρα. Αυτά βγαίνουν κατά χιλιάδες εκεί. Με αποτέλεσμα να γίνεται μια σύμπυκνη κατάσταση που δεν μπορείς να την διασχίσεις, ούτε φίδι δεν τη διασχίζει. Άρα λοιπόν θα μπορούσαν να ασχοληθούν και με τέτοιες δουλειές, με αραιώσεις δηλαδή αυτών των νεοφοιτιών, ώστε το νέο δάσος να είναι ικανό, να είναι σχετικά αραιωμένο και να μην επιτρέπει, ας πούμε, να συσσωρεύεται τόσο μεγάλη βιομάζα κάτω από αυτό. Νεκρή δηλαδή φυτική ύλη, αλλά και ζωντανή, η οποία ούτως ή άλλως θα αναπτυχθεί.
0: Τώρα, έχω κάποια μηνύματα ακροατών που λένε ότι αυτό γινόταν και παλιά, που υπήρχαν τα δασαρχεία. Η Αναστασία, επιτέλους ακούμε μια εμπεριστατωμένη ολιστική άποψη για όλο αυτό. Η Μαρία, πόσο απλά, πόσο αληθινά, πόσο ανθρώπινα, πόσο να αντέξει αυτός ο τόπος, πείτε μου. Και ρωτάει, μάλλον Παναγιώτης, αν δεν κάνω λάθος γιατί λέει παν, αν γνωρίζετε, αν υπήρχε κάποια αποτυχία στις φωτιές και γιατί αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα, γιατί πήγε στην πυροσβεστική, αν γνωρίζετε το λόγο.
1: Είναι πολλοί οι λόγοι, κυρίως ήταν οι λόγοι οικονομικής φύσης, δηλαδή πίεζε και η πυροσβεστική υπηρεσία. Εν τω μεταξύ τα χρήματα της καταστολής είναι πολλαπλάσια από αυτά που δίνονται για τη συντήρηση και την διαχείριση, την πρόληψη δηλαδή. Και αυτό το βλέπουμε κάθε φορά στον απολογισμό, γιατί αυτά τα χρήματα δαπανώνται και δυστυχώς χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Άστα, στενοχωρηθήκαμε πολύ με αυτό το περιστατικό με τα ελικόπτερα. Πολύ τραγικό δηλαδή. Αλλά κοστίζει πάρα πολύ η καταστολή. Και την καταστολή δεν μπορείς, όταν δηλαδή έχεις ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, αναγκάζεται να επιστρατεύσεις και να δαπανίσεις χρήματα.
0: Ως πονηρός δημοσιογράφος εγώ θα πω... Γιατί όμως ρίχνουμε το βάρος στην καταστολή αφού υπάρχει και άλλος τρόπος.
1: Εκεί πέρα είναι αυτή η διάσταση των απόψεων που λέμε μεταξύ επιστημόνων και πολιτικών. Δηλαδή το χρήμα είναι στην καταστολή, δεν είναι στην πρόληψη. Mm. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή το λέω αυτό γενικώς με οποιασδήποτε τέλος πάντων του λόγου μου, ας πούμε, μπορεί να έχει κάποια... Ο καθένας αντιλαμβάνεται, ας πούμε, τι εννοώ. Είναι, το χρήμα είναι, τι να πω τώρα.
0: Άρα, κανόνας ένας, πρώτος, συγγνώμη, κόσμος στο δάσος.
1: Κόσμος στο δάσος. Στελέχος των δασαρχείων, με επιστημονικό προσωπικό. Να ξαναδοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη ξυλοβιομηχανιών, όπως ήταν στο παρελθόν. Δυστυχώς στη χώρα μας μετά τη δημιουργία αυτών των υπερκαταστημάτων με την επιπλοποιία κλπ. Χάθηκε όλη αυτή η βιοτεχνία γύρω από το ξύλο. Οι ελάχιστες βιοτεχνίες που έχουν μείνει είναι αυτές που ασχολούνται με στέγες, μόνο με αυτή τη δραστηριότητα. Η υπόλοιπη ξυλία δεν χρησιμοποιείται πουθενά. Εκτός, σας είπα, από τις δύο μεγάλες βιομηχανίες που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα που ασχολούνται με την δημιουργία μοριοσανίδων και νοσανίδων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί, να δοθεί και δυνατότητα στην έρευνα να δει πώς μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα υποπροϊόντα του ξύλου, του δάσους, για να μπορέσουμε να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ δηλαδή της φυσικής αναγέννησής του και της διαχείρισής του, να διατηρείται η φυσικότητά του δηλαδή στο Δίνεκες, όπως λέμε στηριζόμενοι στις αρχές της αειφορίας, γιατί από τη δασική επιστήμη ξεκίνησε αυτή η έννοια της αειφορίας, και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορεί να γίνει, αλλά αυτό χρειάζεται κάποια σταθερά βήματα και μια πίστη προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς υπάρχουν υπαναχωρήσεις τεράστιες και συμφέροντα διαπλεκόμενα και τυπά που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε μια ασφαλή κατάσταση, ας πούμε, απέναντι στην πύρινη λέλαπα που έχουμε κάθε καλοκαίρι.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Αντιλαμβάνω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι μικρός και θα είχαμε τόσα πολλά να πούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε όμως σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Καρέτσος, πρώην δασόλογος, ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας του ΕΛΓΟ και πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείριση Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Να ενημερώσουμε τον κύριο Μητσοτάκη για το επόμενο κυριακάτικο μήνυμά του, για την επόμενη κυριακάτικη ανάρτησή του, ότι ο μέσος όρος ηλικίας των πυροσβεστών είναι τα 47 έτη. Και ότι αυτό συνεπάγεται. Να ενημερώσουμε τον κύριο Μητσοτάκη για την επόμενη ανάρτησή του την Κυριακή, που όλα τα έχει κάνει καλά και ευθύνεται. Παλιότερα είχαμε το στρατηγό άνεμο, θυμάστε το στρατηγό άνεμο. Τώρα επίσης έχουμε τον άνεμο και ότι είναι τέτοια η κλιματική κρίση που δεν μπορείς πια, ρε παιδί μου, να σχεδιάσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Να καλημερίσουμε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκη, πρώην υπουργό εξωτερικών και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Γιάννη Αμανατίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμανατίδη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Βούλγαρη, και καλημέρα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
0: Νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής διαβάσαμε το κυριακάτικο μήνυμα του κύριου Μητσοτάκη για τις πυρκαγιές και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι έχουμε μια τέλεια κυβέρνηση, αλλά τι να κάνουμε, ο στρατηγός άνεμος, όπως θυμόμαστε και παλιότερα, ευθύνεται και ότι έχει ξεπεράσει κάθε όριο, κάθε ανθρώπινο όριο. Είπε για τους πυροσβέστες, αυτούς που αποκαλούσε τεμπέληδες που παίζουν τάβλη, είναι 2 και 3 ταχύτητες οι πυροσβέστες. Τους έχουμε ένα μπουκαλάκι νερό και αν το έχουν και αυτό μέσα στα δάση. Αλλά τίποτε. Για τον κύριο Μητσοτάκη όλα είναι καλά.
1: Είναι η συνήθις τακτική. Κύριε Βούλγαρη, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήρια και την ειλικρινή μας οδύνη για τα θύματα τα οποία υπάρχουν και στις οικογένειες των θυμάτων. Και νομίζουμε ότι θα χρειαστούν και θα πρέπει το κράτος και η πολιτεία να υπάρχει σε απόλυτη συμπαράσταση. Στην ώρα που επιχειρούν όλοι, θέλουμε να εκφράσω, εγώ τουλάχιστον θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μας σκέψεις που είναι μαζί τους και στο για να γνωρίζουμε το πόσες προσπάθειες και υπεράθυμες πολλές φορές υπερβαίνουν και τα όρια τα οποία έχουν οι ίδιοι οι άνθρωποι, έτσι ώστε να καταπολεμήσουν τις πυρκαγιές, να τις λύσουν και τα αποτελέσματά της. Αυτό και στην ώρα του πεδίου βεβαίως δεν μπορούμε να σιωπήσουμε και για την επόμενη μέρα, γιατί η επόμενη μέρα πάντα έρχεται, δηλαδή η χώρα μας και στη ζώνη την οποία είναι και, και με τα μέτρα τα οποία δεν έχουν επαρθεί θα αντιμετωπίζει κάθε χρόνο τα ίδια και πρέπει να γινόμαστε πάντοτε σοφότεροι. Για την επόμενη φορά δεν μπορούμε να το αφήνουμε. Δεν γίνεται να μην μαθαίνουμε από αυτό το οποίο γίνεται. Το να αποφύγεις την ευθύνη, το να κάνεις επικοινωνιακή ωραιοποίηση, ενώ την ίδια ώρα υποβαθμίζεις τις κρίσιμες υπηρεσίες, εντάξει, είναι εύκολο, τουλάχιστον η επικοινωνιακή ωραιοποίηση, η αποφυγή ευθυνών. Ωστόσο, εδώ έχουμε αποτελέσματα. Και αυτό θα πρέπει άμεσα τώρα οι πληγέντες να πάρουν ουσιαστική στήριξη. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός. Εμείς επιμένουμε, κύριε Βούλγαρη, στην αξιοποίηση του πορίσματος Goldmine.
0: Να το υπενθυμίσουμε λίγο, κύριε Αμανατίδη, γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε τι καλό που είναι και τα έχει εγκαταλείψει όλα.
1: Δεν έχει κάνει κάτι από αυτού. Δηλαδή, τα βασικά σημεία της έκθεσης Goldhammer, η οποία είναι περίπου 150 σελίδες και ήταν μια ανεξάρτητη επιτροπή, έτσι, όταν το κάναμε το 2018. Και το οποίο ουσιαστικά έπεσε στα συρτάρια και στα αζήτητα. Δηλαδή, πέρα από την έλλειψη συντονισμού, την οποία επισημαίνει όλο αυτό το πόρισμα, πέρα από το ότι ουσιαστικά δίνουν βάρος στην κατάσβεση και όχι και στην πρόληψη και στη διαχείριση της καύσιμης ύλης. Τα ζητήματα που τα θέτει και τα θέτει συγκεκριμένα, τα εργαλεία, την ενεργητική πρόληψη ουσιαστικά και πρέπει να προλαμβάνεις και με την πυκνότητα της καύσιμης ύλης που έχεις. Και όλα τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία βάζει και η ίδια η έκθεση πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων. Εδώ επιμένουμε σε αυτό το πράγμα. Χρειάζεται δηλαδή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Και με την πρόληψη και τα σου προστασία και τις στελέχους των υπηρεσιών. Όπως είπατε, οι πυροβέστες έχουν 3, 4, 5 διαφορετικές σχέσεις εργασίας μέσα, ο εξοπλισμός τους. Και βέβαια η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία η τοπική αυτοδιοίκηση συνεχώς αποψηλώνουν και από αυτά που έχουν. Δείτε τι έχει κάνει με τις ΔΕΙΑ, τις επιχειρήσεις του νερού. Να βάλω εδώ μια τελεία. Σε αυτή τη στιγμή που επιχειρούν όλοι, η σκέψη μας είναι μαζί τους, ταυτόχρονα όμως μας κάνει δύο φορές υπεύθυνους να σκεφτούμε και για την επόμενη μέρα, γιατί αυτό θα το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο.
0: Ξέρετε όμως, έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει κάποιες δηλώσεις ο κύριος Μητσοτάκης και όταν φύγουν οι κάμερες από την περιοχή αλλάζουν όλα. Να πούμε για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, να πούμε για τους σεισμοπαθείς στο Αρκαλοχώρι, να πούμε για τόσους άλλους που έχουν πρόβλημα. Πού είναι το κράτος? Στο Αρκαλοχώρι
1: ακόμα
0: είναι σε κοντέινερ και βγάζουν σε πληστηριασμό σπίτια ανθρώπων. Η Εθνική Τράπεζα και με αγώνα δηλαδή του Συλλόγου εκεί είχε δεσμεύσει χρήματα και με αγώνα του Συλλόγου τα αποδέσμευσε. Όσο φιλές τα κράτησε η τράπεζα.
1: Άλλωστε γι' αυτό κύριε Βούλγαρη...
0: Πώς τολμά τώρα, συγγνώμη λίγο, αλλά πώς τολμά τώρα να λέει και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός καταγραφή και άμεση αποζημίωση. Αφού έχουμε δει στο παρελθόν ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο και μάλιστα από το Αρκαλοχώρι, όταν έγινε η πλημμύρα στη Θεσσαλία, εδώ στο ραδιόφωνο, στο κόκκινο, φιλοξενήσαμε τον κύριο Κατάσιο και τον πρόεδρο του Συλλόγου και μας είπε ό,τι πάθαμε εμείς θα πάθουν και αυτοί. Δικαιώθηκε. Ποια κυβέρνηση, για ποια κυβέρνηση μιλάμε?
1: Κύριε Βουλγαρή, και στα άλλα τα ζητήματα, ουσιαστικά η διαχείριση είναι αυτή. Είναι μια ωραιοποίηση, ωραία, αποφεύγουν τις ευθύνες, για όλα αυτά είναι οι άλλοι, φταίει η κρίση, βεβαίως φταίει ο πόλεμος κλπ. Αλλά τα αποτελέσματα στη χώρα μας, ας πούμε, που είναι τόσο περισσότερο επώδυνα, οφείλονται στις πολιτικές που εφαρμόζονται. Είτε με την κοροϊδία, τα δεκάλεπτα, βλέπετε για την ακρίβεια. Σε όλα αποποιούνται τις ευθύνες, ή δεν γνώριζαν ή αποποιούνται τις ευθύνες και βεβαίως θα κάνουμε, λέει, το καλό. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος αυτό το αντιλαμβάνεται. Η πραγματικότητα, επειδή είναι ακριβώς αυτή και είναι πάρα πολύ δυσχερής για όλη την κοινωνία, βλέπετε αυτό εκφράζεται και στις δημοσκοπήσεις με τη δυσαρέσκεια η οποία εκφράζεται και βεβαίως και με την πεποίθηση των πολιτών πλέον ότι πιστεύουν ότι χρειάζεται και κυβερνητική και πολιτική αλλαγή. Αυτά φαίνονται όταν έχεις πραγματικότητα απέναντι στην επικοινωνία. Πάντα νικάει η πραγματικότητα. Όσο και να κάνουν να επικοινωνούν, όταν οι άνθρωποι βλέπουν να μην βγάζουν το μήνα, να μην μπορούν να θεραπευτούν, να μην μπορούν να ζήσουν, να μην μπορούν τα παιδιά τους να σπουδάζουν, αυτό δεν αντικαθίστανται όσες εικόνες και να σου λένε, όσο πλήσει εγκεφάλου και να γίνεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η πραγματικότητα πάντοτε θα κερδίζει. Γι' αυτό και η πολιτική αλλαγή θα έρθει αργά ή γρήγορα, είτε κάνει πιο νωρίς εκλογές, είτε μετά, όπως λέει, την άνοιξη ή προς την αρχή του καλοκαιριού τις εκλογές. Η πολιτική αλλαγή θα έρθει. Και ζητούμενο για μας βέβαια τώρα είναι το πώς θα εκφράσουμε και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συνολικά
0: θα το ρωτήσω αυτό, αλλά θα ρωτήσω γι' αυτό να δούμε πώς θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αλλά επειδή έτυχε και το είδα τώρα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές, σε 29 πυρκαγιές φέτος, το 26, κάηκαν πάνω από 200.000 στρέμματα. Το 15, με τον ίδιο αριθμό πυρκαγιών, οι εκτάσεις που καταστράφηκαν ήταν πολύ μικρότερες. Ήταν οι μισές. Και αυτό δεν το λέει ένας δημοσιογράφος που εργάζεται στο κόκκινο. Το λέει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές. Απλά ήθελα να το βάλω στην κουβέντα μας, γιατί αρέσει σε πολλούς από τη Νέα Δημοκρατία να γυρίζουν στο παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι δεν μάθαμε από αυτό εδώ. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και αυτά είναι στοιχεία. Το θέμα είναι όμως αυτό το στοιχείο που λέτε, πώς χρησιμοποιείται από την εκάστοτε κυβέρνηση ή από το συγκεκριμένο κόμμα που κυβερνάει. Το παίρνει υπόψη του έτσι ώστε να κάνει τις κινήσεις οι οποίες χρειάζονται? Ή απλώς είναι μια διαχείριση η οποία να δούμε πώς θα είναι η επόμενη χρονιά? Γι' αυτό επιμένουμε στο πόρισμα του Goldhammer. Είναι σημαντικό και θα πρέπει. Δεν είναι μόνο τα κονδύλια, το θέμα είναι και πού θα τα δώσεις τα κονδύλια και τι θα κάνεις με όλο αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και θέλει όντως ένα ολιστικό σχέδιο γι' αυτό εδώ. Και αυτή, σας είπα, δεν είναι μόνο η κατάσβεση, είναι ταυτόχρονα και η πρόληψη, αλλά μέσα από τη μείωση της καύσιμης ύλης, μέσα από τους χάρτες, τους βασικούς χάρτες, μέσα από το να όλη την προηγούμενη χρονιά να είσαι προετοιμασμένος και για τις εξαμενές οι οποίες πρέπει να υπάρχουν. Μπορώ να σας πω μια σειρά από ζητήματα τα οποία βάζει το ίδιο το πόρισμα, πέρα από τα γραφειοκρατικά, αν θέλετε, που κάνουν. Ποιες περιοχές είναι εγκατελειμμένες? Γιατί δεν φροντίζονται αυτές οι περιοχές? Και βέβαια όταν πιάνει φωτιά στο τέλος καίγονται όλες και φτάνει η φωτιά μέχρι τη θάλασσα. Φυσικά τα φυσικά δάση είναι εκείνα τα οποία κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Δεν μαθαίνουν από αυτό εδώ. Είναι το πώς το διαχειρίζεσαι όλο και τι αποφάσεις παίρνεις. Εμείς μετά από το 2018 και την τεράστια καταστροφή που έγινε, πότε συστήθηκε η επιτροπή αυτή του Goldhammer, η οποία ήταν ανεξάρτητη επιτροπή, έτσι, με επιστήμονες και με ένα πόρισμα το οποίο είναι επί του πεδίου, δεν είναι ένα θεωρητικό απλώς επιστημονικό. Ας σκύψουν πάνω σε αυτά και ας πάρουν τις προτάσεις για όσο διάστημα τους μένει, εν πάση περιπτώσει,
0: να έχουν. Ξέρετε, κύριε Μανατίδη, να σας διακόψω, αλλά στέλνει φίλη ακροάτρια η Νατάσα. Είμαι πυρόπληκτη, λέει, από τον Αύγουστο του 2021 στη Μεσσηνία. Ακόμη περιμένω. Δεν έχει αποζημίωση.
1: Μπορώ να πω σε αυτή τη γυναίκα. Να πω ότι...
0: Το λέω γιατί βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης, ο υπουργός, και λέει ότι... Ο αρμόδιος υπουργός και λέει, ξέρετε, αυτό. Και θα γίνει άμεσα η καταγραφή και θα αποζημιωθούν. Δηλαδή, δεν είναι κοροϊδία πια.
1: Είναι κοροϊδία. Το ριδεύουν χωρίς μάλιστα να ισχύνονται καθόλου. Αυτό είναι το που με, αν θέλετε, όχι απλώς με ξαφνιάζει, δεν μπορώ να το δεχθώ, δεν μπορώ να το χωνέψω. Δηλαδή και να σου λένε ότι σου λένε ψέματα και από την άλλη μεριά να μην έχουν ούτε ένα δισταγμό να στο πούνε αυτό εδώ. Είναι χαρακτηριστικό για πολλά ζητήματα, δεν είναι μόνο για αυτό εδώ. Για πολλά ζητήματα τα οποία βλέπεις... Είναι ξεκάθαρα κάτι διαφορετικό.
0: Κύριε Μανατίδη, να εκμεταλλευτώ τώρα λίγο την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ στην εκπομπή και να ρωτήσω, είπατε πριν και σας διέκοψα, ότι όταν γίνουν εκλογές, αυτά τα πράγματα όλα θα αλλάξουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει ότι είναι...
1: Θα μετρήσουν, κύριε
0: Βουλγαρή. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει ότι είναι πτάψυχος. Σαν τις γάτες, που λέμε. Πώς θα πάει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, όποτε και αν γίνουν αυτές. Ποιος είναι ο σχεδιασμός, δηλαδή, έως την ημέρα των εκλογών. Ποια είναι τα βήματα.
1: Ο σχεδιασμός μέσα στον Αύγουστο, έτσι και λέω, θέλουμε να κλείσουμε με τις εκλογικές επιτροπές και να δούμε και τα ψηφοδέλτια που

0: μέτωπο προοδευτικό, έτσι ώστε να μπορέσει να φέρει την κυβερνητική και πολιτική αλλαγή, όχι μόνο κυβερνητική. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό κάνουμε και ψάχνοντας και τις συνεργασίες, και θα γίνουν και επόμενα βήματα. Η Επιτροπή Εκλογικού Σχεδιασμού, που υπεύθυνος είναι για υδροσταθμικό σχεδιασμό ο Παύλος Σουπολάκης, ταυτόχρονα με το κόμμα που μπροστά είναι ο Νίκος ο Παππός, ο Παπάς, αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα, ενώνουν τις δυνάμεις, έτσι ώστε να γίνει κατορθωτή καταρχήν μια όσο το δυνατόν ευρύτερη προοδευτική σύμβληση. Και κατά δεύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποβάλει τις θέσεις του και για την ακρίβεια και για την παιδεία και για την υγεία και για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και για τα ζητήματα δημοκρατίας και για τα ζητήματα ελευθερίας του τύπου προς την ελληνική κοινωνία και θα ζητήσει την εμπιστοσύνη της. Αυτό κάνουμε, αυτό θα κάνουμε και το επόμενο διάστημα. Βεβαίως έχουμε μπροστά μας και το δρόσημο της Διεθνούς Έκθεσης και επικοινωνούμε και με τους παλιούς συντρόφους και με νέους συντρόφους και με τα ήδη μέλη μας που άλλα απογοητεύτηκαν, δεν αποστρατεύτηκαν αλλά τραβήθηκαν προς τα πίσω, περιμένουν να δούνε. Νομίζω ότι το κάλεσμα σε όλους αυτούς είναι αυτό που θα βοηθήσει κιόλα και να συσπηρώσει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, και τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις. Είμαι αισιόδοξο σε αυτό, γιατί βλέπω και κινήσεις και ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με εμάς και μας δηλώνουν ότι επιτέλους θα προχωρήσουμε, προχωράμε. Σε αυτό δεν περισσεύει κανείς.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μανατίδη.
0: Κύριε Βούλγαρη, έχουμε να κάνουμε δουλειά και με τους απόδημους Έλληνες. Εσείς, επειδή ξέρω ασχολείστε, είστε και στο κόκκινο, θα πρέπει να δούμε και προς τα εκεί τους τομείς αυτούς. Είχα την ευθύνη του τομέα εξωτερικής πολιτικής και θα πρέπει να δούμε και ζητήματα οργάνωσης άλλων. Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά εφόσον γίνεται καλά, είναι και το ίμιση του παντός.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Γιάννης Σταμανατίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκης, πρώην υπουργός εξωτερικών και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Λοιπόν, Γιώργο, αυτό που λες τώρα για την βάση των πυροσβεστών θα το ψάξουμε, δεν θα το διαβάσω στον αέρα, θα το ψάξουμε γιατί θέλει ρεπορτάζ και αν αληθεύει θα το πούμε στον αέρα. Ο Θαλής, αυτό που λέει ο κύριος έγινε το 97, λες για την αρμοδιότητα. Ναι, όντως, επί Σιμίτη. Ο Παντελής και είναι τα δάση για να δώσουν τη διαχείριση των δασών στην Τέρνα. Λες να φτάσουν ως εκεί. Να φτάσουν μέχρι εκεί, δεν ξέρω. Η Στέλλα, μα περιμένετε από την κυρία το Μαλή πως είναι να ακούσει το σοβαρή κουβέντα. Η Κατερίνα, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ζητήσει γιατί δεν έκανε η κυβέρνηση αυτά που έπρεπε. Μόνο γιατί πλέον. Η Περσεφόνη, η Πάρος τιμωρείται για τις αντιστάσεις που προβάλλει με σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί στην καταστροφική επένδυση απαλωτρίωσης των κολυμπήθρων με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που πέρσι τιμώρησαν τυχείο για τις αντιδράσεις τους στην εξόρυση αντιμονίου κατακαίγοντάς την από τον ΔΔΕ που προκαλεί το μεγαλύτερο ποσοστό δασικών πυρκαγιών ετησίως και έχει επιδοτηθεί με εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να αποφευθεί αυτή η καταστροφή. Ποτέ δεν τιμωρήθηκε κανείς. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Να πούμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει και υπογειοποίηση των καλωδιών, έτσι. Ειδικά στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος, θα μπορούσε να υπάρχει υπογειοποίηση. Αλλά δεν το κάνουν. Ο Κώστας, γεια σας, αν έρθετε από τις περιοχές που κάηκαν θα απορρίσετε πως έγινε αυτό, αφού υπάρχουν σταθμός ολόκληρος πυροσβεστικής στα Βίλια, πυροσβεστικά στην Ινόη, Ψάθα, Πόρτο Γερμανό, Κρουνή, Δεξαμενές Νερού στα Βίλια, στο Μοναστήρι του Αγίου Μελετίου, το επισκέφθηκαν τελικά χθες αργά το απόγευμα, ίσως τότε να το ανακάλυψαν ότι είχε δεξαμενές και σε άλλα σημεία που δεν τα ξέρω. Και όμως υπάρχει ανικανότητα να προλάβουν πριν γίνει ανεξέλεγκτη. Όλα αυτά τα περίεργα μας βάζουν να υποψιαζόμαστε διάφορα. Και βέβαια η διαχρονική ανήθικη δεξιά. Αυτό που λέει τώρα ο Κώστας με τις δεξαμενές είναι μια λύση. Υπάρχουν τεράστιες δεξαμενές που τοποθετούν μέσα στο δάσος. Και χθες είδα ένα τέτοιο πλάνο που πήγε ελικόπτερο να φορτώσει. Τις βάζουν μέσα στο δάσος έτσι ώστε το ελικόπτερο να μπορεί από τη δεξαμενή να πάρει να είναι πιο γρήγορα, πιο άμεσα, να λειτουργήσει πιο άμεσα. Υπάρχουν τέτοιες δεξαμενές, δεν υπάρχουν παντού και το γνωρίζουν ότι μπορούν να υπάρχει μια λύση. Αλλά είπαμε, μπορούν, θέλουν, τι κάνουν και η καταστολή είναι που έχει τα λεφτά.

Έλενα, η λύση δεν είναι να μην υπάρχουν σπίτια και δάση μαζί. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν. Αυτή είναι η ζωή των ανθρώπων. Στη Φινλανδία και στις σκανδιναβικές χώρες υπάρχουν μέσα πυρασφάλειες σε όλα τα σπίτια τέτοιων περιοχών που ελέγχονται κάθε χρόνο από δασοφυλάκες. Όλα είναι εφικτά αν το κράτος δεν είναι έμπορος δημοπρασιών, αλλά προστάτης και αργός του λαού και της εθνικής περιουσίας. Το μήνυμα του Παναγιώτη το διάβασα, της Ειρήνης, της Αναστασίας, του Γιάννη επίσης το διάβασα. Ο Βασίλης, βασική προϋπόθεση είναι μια μη διεφθαρμένη δασική υπηρεσία, γιατί θυμόμαστε τι γινόταν με τους αποχαρακτηρισμούς των δασών και τα αυθαίρετα. Αυτό μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγεις τώρα, με τους αποχαρακτηρισμούς των δασών και τα αυθαίρετα, ή πήγαιναν στα διοικητικά όρια του Δήμου, έβαζαν μια φωτιά εκεί λίγο έξω από τα διοικητικά όρια του Δήμου, έφτιαχναν τα αυθαίρετα, μετά επεκτείνονταν τα διοικητικά όρια του Δήμου και τα αυθαίρετα έμπαιναν μέσα. Στην Ελλάδα όμως τα κάνουμε ανάποδα. Πρώτα φτιάχνουμε το σπίτι και μετά τις υποδομές περνάει η ΔΑΠ να βάλει τους αγωγούς. Γίνεται το αυθαίρετο, νομιμοποιείται και βέβαια με ευθύνη του κράτους νομιμοποιείται. Αν θέλετε μια μέρα, επειδή το έχω κάνει και ρεπορτάζ, να σας πω και για τα κλεισάκια, για τις ναοδομίες, πώς παίρνουν ρεύμα, πώς παίρνουν νερό, πώς γίνεται, τα γνωρίζω όλα πάρα πολύ καλά. Τι γινόταν επί Σιρέτων, τότε που τα κόμματα τα δύο μεγάλα έπαιρναν 85% και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν δεμένο τον κόσμο στο άρμα τους. Και με τις ασθένειες που πήγαινε ο γιατρός και το φάρμακο θέλει ψυγείο, άρα τι να κάνουμε τώρα, η ανθρώπινη ζωή προηγείται, άρα δώσ' του ρεύμα στο αυθαίρετο και πώς έμπαιναν στο σχέδιο και όλα αυτά. Είναι το ίδιο το κράτος με το που αρχίζει κάποιος να χτίζει ένα αυθαίρετο, αρχίζει με έναν τρόπο να το νομιμοποιεί. Πηγαίνει στο ΙΚΑ και λες ότι εγώ χτίζω ένα αυθαίρετο και κολλάω 30 μεροκάματα, 30 ένσημα γι' αυτό. Όταν λοιπόν θα βγει το πρόστιμο για το αυθαίρετο, εσύ θα πας και θα πεις, ξέρεις, εγώ έχω πλήρως και 30-50 ένσημα, 100 στον ένα, στον άλλο, στον παράλληλο, και το ΙΚΑ παίρνει λεφτά για εργασίες στο αυθαίρετο και ένσημα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί με το που χτίζεται είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα της αναγνώρισης, της νομιμοποίησης. Και το έχω πει και άλλη φορά ότι εάν κάνει κάποιος τον κόπο και πάρει το, γιατί μου το πρότεινε κάποιος, μου λέει πάρε το τελεφέρι και πήγαινε στην Πάρνηθα πάνω στο καζίνο, πιάσε ένα καφέ και ξαναφύγει να δεις τι γίνεται. Πραγματικά από κάτω έβλεπα σπίτια μέσα στα πεύκα. Δεν ξέρω που βρέθηκαν εκεί αυτά τα οικόπεδα μέσα στα πεύκα, μέσα στο βουνό. Εν πάση περιπτώσει τα είδα με τα μάτια μου, αφού μου το είπε ο φίλος, ο συνάδελφος, πήγα και το είδα. Λοιπόν, ο Αλέξιος για τον κύριο Καρέτσο, το δασολόγο, εξαιρετικός ο κύριος και με όραμα, αλλά στη χώρα του άρτων και θεάματα αυτά δεν πρόκειται να γίνουν. Δείτε πως καταντήσαμε τη στοά Αρσακίου, ένα απέρατο φαγάδικο, λαμπρό παράδειγμα των προτεραιοτήτων μας. Η Νατάσα, το διάβασα το μήνυμα, ότι είναι πυρόπληκτη από το 21 ακόμα αποζημιώνεται. Άλλη ακροάτρια επίσης Νατάσα, ο Μιζωτάκης, νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει τους πάντες και για πάντα. Κλασική περίπτωση ιδιώτη με την αρχαία ελληνική έννοια της λέξης. Μάλιστα. Ο Σπύρος τι στέλνει εδώ, στέλνει ένα πλάνο, ένα βίντεο από φωτιές από το Facebook, πρέπει να το ανοίξω, δεν έχω αυτή τη δυνατότητα τώρα. Σπύρος, ευχαριστώ που το έστειλες. Η ΕΦΗ, όταν θα έχετε ξανά καλεσμένο στην εκπομπή προσωπικότητες όπως ο Γιώργος Καρέτσος ή ο Γιάννης Αμαδατίδης, να μας δώσετε πληροφορίες για το σύνολο των καμένων δασών και αγροτικών εκτάσεων επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας με προστάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν φορείς που το κάνουν αυτό, αλλά είναι ένα ωραίο θέμα τώρα αυτό που βάζεις, να το κάνουμε. Για το θέμα αυτό, για τις πυρκαγιές. Τι να ρωτήσω, τι λέει ΚΚΓ. ΚΚΓ ήταν το γυμνάσιο που πήγαινα. Είναι τα αρχικά. Για ρωτήστε όμως για τον πρώην σύντροφο Φάμελο τι ήταν οι αστικές πυκνώσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, μας λέει ο φίλος ο ΚΚΓ. Να το κάνουμε. Την επόμενη φορά να το κάνουμε. Ή να στο πούμε, γιατί τώρα είναι και 57, οπότε είναι δύσκολο να το κάνουμε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα πάμε δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου. Αμέσως μετά, για το επόμενο δίωρο, ο Αντώνης Ριγόπουλος, καθώς έχει άδεια και η Γιάννα Παπαδάκου και ο Θεόφιλος Συχλετίδης.
θα τους αντικαταστήσει το επόμενο δίωρο ο Αντώνης Ρηγόπουλος. Εμείς θα είμαστε αύριο λίγο μετά τις 10, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Χωρίς τον Σωτήρη Καψόχα είπαμε, θα λείπει όλο τον Αύγουστο, είναι σε άδεια. Από τον Λάζαρο Καραγιάννη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χαρυδάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη, καλή σας ημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Για τέταρτη ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, με διάσπαρτες εστίες να παρεμένουν σε όλο το μέτωπο. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι σημαντικότερες εστίες εντοπίζονται σε δύο ζώνες. Η μία γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κιθερώνα, και η δεύτερη πιο εκτεταμένη στην ορεινή περιοχή του όρους Πατέρα, βορειοανατολικά των Μεγάρων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων, όπου παραμένει δύσκολη κατάσταση με συνεχείς αναζωπυρώσεις στην Αγία Σκέπη. Οι φλόγες έχουν πλησιάσει κατοικημένες περιοχές, ενώ έχουν καταγραφεί ζημίες σε κατοικίες. Τα ξημερώματα της Δευτέρας έσταλαν νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τη Σκέπη, το Κανδύλι και την περιοχή Μπόσικα, με κατεύθυνση προς τη Νέα Πέραμο. Είχε προηγηθεί μήνυμα εκένωσης για περιοχές κοντά στα Βίλια και το Αλεποχώρι. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και υδροφόρα οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν και τα εναέρια μέσα. Εντός τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Ο ίδιος ανέφερε ότι στόχος είναι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης, υποστηρίζοντας πως η κρατική αρρωγή για τις επισκευές ή ανακατασκευές κατοικιών θα καλύπτει το σύνολο των ζημιών και ότι προβλέπεται επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά, με δύο νεκρούς, χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους και καταστροφές σε περιουσίες. Στο όρος Κανδύλι, άλογα εντοπίστηκαν να τρέχουν για να απομακρυνθούν από τις φλόγες, καθώς η πυρκαγιά απειλεί και τον ζωικό πληθυσμό των δασικών περιοχών. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα, με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Στην ένταση των καιρικών φαινομένων απέδωσε τη δυσκολία κατάσβεσης των πυρκαγιών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν επενδυθεί ενίσχυση στην πολιτική προστασία. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στο Open. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και η κλιματική κρίση δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για τις διαχρονικές ελλείψεις στην πολιτική προστασία, τόνισε, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα είχε στη διάθεσή της σημαντικούς οικονομικούς πόρους, μεταξύ άλλων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπογράμμισε ότι τα χρήματα υπήρχαν, αλλά όπως ανέφερε, δεν αξιοποιήθηκαν για την ουσιαστική ενίσχυση της πολιτικής προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού και των υποδημών πρόληψης. Ο Δημήτρης Μελίδης υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα είναι η στήριξη όσων επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια του κόμματος στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες. Την ίδια ώρα, ο Γιάννης Αμανατίδης δήλωσε στο κόκκινο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε κίνηση. Μπορεί να διαμορφώσει ένα προοδευτικό μέτωπο και θα καλωθήσουν και άλλα βήματα. Σοοί εντοπίστηκαν και οι 8 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που βρέθηκε να πλοία κυβέρνητο ανοιχτά της Ήμης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβαίνοντες είχαν πέσει στη θάλασσα για κολύμπι όταν το σκάφος παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Συνεργάστηκε με εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού και της μουσικής, με ιδιαίτερη θέση να κατέχει συνεργασία του με το συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά του, αναφέροντας ότι ο οραματιστής, μουσικός και τραγουδιστής, ο αδιαπραγμάτευτος αριστερός και ο αναγνωρισμένος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του και ενέπνευσε νέους δημιουργούς. Για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι υπηρέτησε τις πεπιθήσεις του με συνέπεια στη μακρά πολιτική του πορεία. Από σήμερα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα στο εξωτερικό. Οι πολίτες θα ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλιές ταυτότητες ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως το Σεπτέμβριο του 2027. Διεθνής επικαιρότητα. Νέες συνομιλίες με το Ιράν ανακοίνωσε για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφασή του να αναστείλει αμερικανικά πλήγματα κατά της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης, χωρίς ωστόσο η Τεχεράνη ή οι χώρες που μεσολαβούν να έχουν επιβεβαιώσει τις συνομιλίες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Εφήβων γνώρισε βαριά ήττα 99-69 από τη Γερμανία, παίρνοντας την έκτη θέση στο Eurobasket κάτω των 18 ετών και χάνοντας το εισιτήριο για το Παγκόσμιο του 2027.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία που θα φτάσει σήμερα έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε. Κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τη μία θα πάμε συντροφιά. Έχουμε αλλαγές εκτάκτως αυτή την εβδομάδα στο πρόγραμμα του σταθμού. Λόγω αδειών έχουμε αναπροσαρμόσει τις εκπομπές. Οπότε το ραντεβού μας αυτή την εβδομάδα θα είναι 12 με 1. Μετά θα πάμε σε άδεια, καλοκαιρινή άδεια, και θα τα ξαναπούμε προς το τέλος του μήνα, αλλά για αυτά θα σας μιλήσω προς το τέλος της εβδομάδας. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Ζανακάκης διαλέγει μουσικές με ένα ντύο στο Λάκη Χαλκιά. Ξεκινήσαμε σήμερα. Έφυγε στα 82 του χρόνια. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Μέσα στο δέντρο», που περιλαμβάνεται στο μουσικό έργο «Οροπέδιο» του Γιάννη Μαρκόπουλου, με μελοποίηση ποιημάτων του Μιχάλη Κατσαρού, με βασικό ερμηνευτή το Λάκη Χαλκιά. Μπήκαμε και στον Αύγουστο με την χώρα μας να ζει έτσι για ακόμα μία φορά δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Από τη μία έχουμε σταδιακά να μεγαλώνει η έξοδος των εκδρομέων. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τις πόλεις τους για τις διακοπές. Αυξημένη κίνηση και εδώ από Θεσσαλονίκη. Είχαμε και το Σαββατοκύριακο κίνηση και καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων, στους δρόμους προς Χαλκιδική και Πιερία και στο λιμάνι υπήρξε αυξημένη ζήτηση. Την ίδια ώρα βέβαια η χώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση συναγερμού για τις πυρκαγιές. Η Αττική, η Εύβοια είναι μεταξύ των περιοχών που αυτές τις ημέρες δοκιμάζονται. Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε διάφορα μέτωπα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Είχαμε και το τραγικό περιστατικό με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων που κόστισε δύο ανθρώπινες ζωές. Ένας Αύγουστος λοιπόν με δύο πρόσωπα. Από τη μία οι διακοπές, οι βαλίτσες, οι δρόμοι της φυγής, και από την άλλη οι φλόγες, η αγωνία των κατοίκων και οι άνθρωποι βέβαια της πρώτης γραμμής που ρισκάρουν τη ζωή τους για να προστατεύσουν τις δικές μας.

θέμα των ημερών προφανώς είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ. Και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμπεριέλαβε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση που έκανε με την ανασκόπηση της εβδομάδας. Μίλησε λοιπόν για το νέο σχέδιο για τη ΔΕΘ με αφορμή και τη δημοπράτηση. Ανέφερε πως το αναθεωρημένο αυτό σχέδιο ανάπλασης σέβεται τη γνώμη της κοινωνίας. Μίλησε για περισσότερο πράσινο, για ανοιχτούς χώρους, για ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων, για ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο και ανέφερε αυτό που έγινε γνωστό και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου εντός της προηγούμενης εβδομάδας, ότι οι εργασίες θα γίνουν σταδιακά για να λειτουργεί η ΔΕΘ κανονικά και ορίζοντας ολοκλήρωση είναι το 2030. Αυτές τις ημέρες ήδη βλέπετε διάφορα δημοσιεύματα, διάφορες δηλώσεις πληθαίνουν αυτές οι αναφορές στον τοπικό τύπο για την μεγάλη αυτή αστική ανάπλαση.

Έτερο μεγάλο θέμα από την πόλη της Θεσσαλονίκης, η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Έχουμε και δηλώσεις του Υφυπουργού, του κύρου Ταχιάου. Σε συνέντευξη του ανέφερε ότι είμαστε πολύ κοντά, ολοκληρώνεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Δεν έδωσε βέβαια ακριβή ημερομηνία, το αποφεύγει συνειδητά. Είπε ότι αυτό θα αποτελέσει την αρχή για μια επόμενη φάση ανάπτυξη του έργου και αναφέρεται στην επέκταση προς τα δυτικά. Μας συνέστησε λίγο υπομονή για την επέκταση προς Καλαμαριά και επίσης υπάρχει ενεργητικότητα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του. Λίγες ημέρες, λίγο καιρό πριν την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά, έχουμε νέες εικόνες από τους σταθμούς και από τους σειρμούς. Ανήρτησε ο κύριος Ταχιάος σχετικό βίντεο στα social media με τις τελευταίες πινελιές του έργου της επέκτασης. Στο βίντεο εμφανίζεται ένα μήνυμα με το λογότυπο του Μετρό Θεσσαλονίκης, στο οποίο αναγράφεται «Καλαμαριά έρχεται». Ο υφυπουργός γράφει «Sneak peek» στο σχόλιο που συνοδεύει τις εικόνες, κλεφτή ματιά δηλαδή. Και υπάρχει και ένα προσεχώς σχόλιο για την διάνοιξη της πόντου. Έκαναν και αυτοψία τις προηγούμενες ημέρες ο κύριος Ταχιάος με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, και δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι απομένει μόνο ένα πιστοποιητικό για να παραδοθεί επίσημα στους πολίτες η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Και αμέσως μετά θα είναι απολύτως έτοιμη. Μάλιστα ανέφεραν ότι θα ήταν αδιανόητο να λειτουργήσει το μετρό Καλαμαριάς χωρίς τη διάνοιξη της πόντου. Βέβαια εδώ πέρα μην μπερδεύεστε, όταν θα δοθεί η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά σε λειτουργία, δεν θα έχουν ολοκληρωθεί όσα πρέπει να γίνουν στην πόντου. Στην πραγματικότητα είμαστε λίγο πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού για να εγκατασταθεί ο ανάδοχος, να ξεκινήσουν οι εργασίες διαπλάτησης και μένουν και οι τελευταίες πληρωμές στις απαλωτριώσεις που έχουν απομείνει, πληρωμές προς τους κατοίκους. Είναι μια εκκρεμότητα πάρα πολύ παλιά του Δήμου Καλαμαριάς. Και ενώ έχουμε λοιπόν πολλαπλά δημοσιεύματα για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, επίσης πολλά δημοσιεύματα σχετικά με το σχεδιασμό προς τα δυτικά, την ίδια στιγμή βέβαια στην βασική γραμμή συνεχίζονται τα προβλήματα. Χρησιμοποιείς, Δημήτρη, μετρό? Έτσι και έτσι. Θα έχεις παρατηρήσει λοιπόν ότι υπάρχουν μερικά προβλήματα τα οποία παραμένουν εκεί για πάρα πολύ καιρό. Για παράδειγμα, στις κυλιόμενες σκάλες του σταθμού Ευκλείδη, η μία πλευρά δεν λειτουργεί από τότε που επανεκκίνησε το μετρό που είχε κάνει τη διακοπή για τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά. Στο σταθμό Φλέμινγκ, εδώ και εβδομάδες, το πρώτο ασανσέρ που σε κατεβάζει στο πρώτο επίπεδο δεν λειτουργεί. Τώρα θα μου πεις, τι θα γίνει άμα στον Ευκλείδη πάρεις τις άλλες κυλιόμενες? Είναι πρόβλημα? Όχι. Στο σταθμό Φλέμινγκ, γιατί δεν παίρνεις τις κυλιόμενες και θέλεις ασανσέρ? Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν όμως τις κυλιόμενες. Αν συνοδεύεις για παράδειγμα ένα παιδί σε καροτσάκι, θα χρειαστείς βοήθεια για να το κατεβάσεις αν είσαι μόνος σου. Θα πρέπει να τη ζητήσεις δηλαδή, θα πρέπει να την αναζητήσεις. Αν είσαι άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο, απλά δεν σταματάς, φαντάζομαι, στο σταθμό Φλέμινγκ και αυτό είναι μια λύση. Για το μετρό, το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης, το να υπάρχουν όμως τέτοια προβλήματα τα οποία παραμένουν άλυτα για τόσες πολλές ημέρες, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω πώς επιβεβαιώνεται ο τίτλος.

Λένε όμως, Δημήτρη, ότι θα αλλάξει, θα επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης τις Παρασκευές και τα Σάββατα. Είναι ένα θέμα που ανέδειξαν και διάφοροι φορείς και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να σταματάει το μετρό στις 11. Κατά πάσα πιθανότητα διαβάζω ότι θα ανακοινωθεί ότι από την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα υπάρξει επέκταση της λειτουργίας του μετρό την Παρασκευή και το Σάββατο έως τις 2 τα ξημερώματα και τις Κυριακές έως τις 12.30. Όλο αυτό θα παρουσιαστεί προφανώς ως επέκταση του ωραρίου. Αλλά θυμίζω ότι όταν είχε πρώτο ξεκινήσει το μετρό, το ωράριο λειτουργίας ήταν από τις 5.30 μέχρι τις 12.30. Αυτό το 12.30 κάποια στιγμή στη διάρκεια του χρόνου το χάσαμε και έχει καθιερωθεί λόγω των δρομολογίων, λόγω των ελέγχων προς Καλαμαριά και έχουμε μείνει στο 11 η ώρα το βράδυ. Για να δούμε τι θα ανακοινώσουν.

Από το μετρό πάμε στο λιμάνι. Ο Όλ, θα θυμίζω, είχε αναδειχθεί νικητή στο διαγωνισμό για την απόκτηση του λιμανιού του Βόλου, προσφέροντας 51 εκατομμύρια ευρώ. Το Φεβρουάριο του 25 το Υπερταμείο αποφάσισε να ακυρώσει αυτή τη διαδικασία, επικαλούμενο αλλαγές στις οικονομικές και στρατηγικές συνθήκες του λιμανιού. Η Εθνική Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έκρινε ότι η ακύρωση δεν ήταν νόμιμη και δικαίωσε τον Όλθ, οδηγώντας σε μια νέα δικαστική διαμάχη. Το Υπερταμείο αναμένεται να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν νομικοί λόγοι για την ακύρωση του διαγωνισμού. Η Εθνική Αρχή, από την άλλη, Δημοσίων Συμβάσεων, έχει δώσει περιθώριο συμμόρφωσης έως 31 Αυγούστου του 26. Αν ο Όλθ δικαιωθεί τελικά, μπορεί είτε να αποκτήσει το λιμάνι είτε να διεκδικήσει αποζημίωση.

Πάμε στα σπιτάκια ανακύκλωσης. Βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών τα σπιτάκια ανακύκλωσης και στην περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Μακεδονία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την έρευνά της και στη σύμβαση του Δήμου, ο οποίος θυμίζω ότι μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης προμηθεύτηκε 48 πολυκέντρα ανακύκλωσης συνολικής αξίας περίπου 17,8 εκατομμυρίων ευρώ, με κόστος άνω του 370.000 ευρώ το καθένα. Η προμήθεια αυτή ερευνάται σύμφωνα με το δημοσίευμα ήδη από το ΣΔΟΕ και στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι όροι του διαγωνισμού, καθώς υπήρξε μόνο μία προσφορά από την εταιρεία Τεχάν με έκπτωση μόλις 0,5%. Από την πλευρά της η εταιρεία απορρίπτει τις καταγγελίες περί υπερκοστολόγησης και κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς.

Τώρα μένουμε στον Δήμο Θεσσαλονίκης και πάμε στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Υπήρξε και μία ανάρτηση, δήλωση από την πλευρά του Δημάρχου, του Στέλιου Αγγελούδη. Οι 17 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου αναβαθμίστηκαν, είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τα παιδιά. Έγιναν εργασίες, όπως λέει ο Δήμαρχος, ανακαίνησης και προχώρησαν οι διαδικασίες για την αδειοδότησή τους. Θυμίζω ότι ήταν σε κρεμότητα το συγκεκριμένο θέμα πάρα πολλούς μήνες. Από τότε που ανέλαβε η νέα διοίκηση, επιδόθηκε σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να ανταποκριθούν οι παιδικοί σταθμοί στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το νομοθετικό πλαίσιο. Ο τελευταίος, 17ος δημοτικός σταθμός που ανακαινίστηκε ήταν ο δημοτικός παιδικός σταθμός Αξιός στη Β' Κοινότητα, Συνοδό Γαλανάκη. Ο Στέλιος Αγγελούδης κάνει λόγο για ένα μεγάλο πρόγραμμα ανακαινήσεων, το οποίο ολοκληρώθηκε και πλέον όλοι οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί της Θεσσαλονίκης είναι πλήρως ανακαινισμένοι και αδειοδοτημένοι.

τι είχαμε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε σκηνές, έτσι που μας θυμίζουν και άλλες εποχές, έξω από αστυνομικά τμήματα, πολίτες διανυκτέρευαν τις τελευταίες ημέρες στα πεζοδρόμια για να εξασφαλίσουν μία θέση στην ουρά για την έκδοση διαβατηρίου με την παλαιού τύπου ταυτότητα. Γιατί από σήμερα υπάρχει καθολική εφαρμογή, υπάρχει υποχρεωτικότητα των νέων δελτίων υψηλής ασφάλειας για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Οπότε είχαμε τις εξής εικόνες: πτυσσόμενες καρέκλες, θερμός, καφέδες, νερά. Όλα αυτά επιστράτευσαν πολίτες, οι οποίοι περίμεναν υπομονετικά. Μέχρι και υπήρχαν περιπτώσεις, έβλεπα δημοσιεύματα στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας, που ήταν στημένοι οι άνθρωποι στις ουρές από το βράδυ του Σαββάτου για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν έως το μεσημέρι της Κυριακής. Οπότε ήταν ανοιχτό το αστυνομικό τμήμα εκεί. Το ίδιο συνέβαινε και στο αστυνομικό μέγαρο, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Είχαμε επίσης ένα 5χρονο παιδί να εντοπίζεται στην οδό Λαγκαδά μόνο του, με κίνδυνο να τραυματιστεί από διερχόμενα αυτοκίνητα. Ευτυχώς εντοπίστηκε από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Είχε διαφύγει της προσοχής της 22χρονης μητέρας του. Στο αστυνομικό δελτίο μένουμε. Συνελήφθη ένα 45χρονος, ο οποίος προσέγγισε μία 21χρονη στην περιοχή της Τούμπας και τη θόπευσε. Το περιστατικό είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα και ο 45χρονος συνελήφθη. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ένας 27χρονος, ο οποίος έτρεχε στην Παθέ με 182 χιλιόμετρα την ώρα, αντί του ανώτατου ορίου που ήταν 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Περιπέτεια για 5 τουρίστες στη Χαλκιδική όταν η μηχανοκίνητη Λέμβος στην οποία επέβαιναν βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης. Κατάφεραν μόνοι τους οι επιβάτες να κολυμπήσουν στην ακτή. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Αναστάτωση είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και σε παραλία της Φούρκας με μια 12χρονη η οποία ήταν στη θάλασσα, ένιωσε έντονη δυσφορία καθώς ήπιε θαλασσινό νερό, βγήκε από τη θάλασσα υποβοηθούμενη. Ευτυχώς είχε τις αισθήσεις της, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοστώστη της παραλίας, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας και ακολούθως στο νοσοκομείο Πολυγύρου για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Συνελήφθη ο 45χρονος πατέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Πάμε στη Δυτική Μακεδονία, μένουμε στο αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ. Αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της παράβασης του νόμου περί αλλοδαπών, είναι δύο 59χρονοι, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη σε περιοχή της Εορδαίας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς όπως προέκυψε από έρευνα, δραστηριοποιούνταν στην εμπορία 57 ατόμων αλλοδαπών με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση σε περιοχές της Εορδαίας και της Φλόρινας.

Και κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με μία είδηση από την Ξάνθη. Τοπικά μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν την περασμένη Παρασκευή στην πλατεία Ελευθερίας έναν άνθρωπο ο οποίος χρειαζόταν βοήθεια, καθώς το φαγητό είχε φράξει τον αεραγωγό του και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα ο άνθρωπος. Και φαίνεται στο βίντεο ένας οδηγός ο οποίος αντιλήφθηκε αυτόν τον κίνδυνο, δεν έχασε χρόνο, εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ μέσα στη μέση του δρόμου αυτό, μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών. Και κατάφερε έτσι να τον σώσει, χάρη ακριβώς και στις γνώσεις που είχε λάβει από σεμινάριο πρώτων βοηθειών, αλλά και χάρη στην ψυχραιμία που επέδειξε προκειμένου να τις εφαρμόσει. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. 12:31 έχει πάει η ώρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα για απαραίτητες διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κόκκινο Θεσσαλονίκης. Ακούτε, κάτι παίζει στο κόκκινο δεύτερο μέρος της εκπομπής με Ορφέα Περίδη. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος, βράδυ Αυγούστου. Ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε, προσπαθεί ο Μάνος έτσι να μας βάλει σε ρυθμούς έτσι πιο καλοκαιρινούς. Πάμε στο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για τον υπερτουρισμό στην Χαλκιδική και τις επιπτώσεις που αυτό το φαινόμενο δημιουργεί. Ήδη πληθαίνουν για άλλη μια χρονιά και πάλι οι αναφορές για τις διακοπές υδροδότησης στην Χαλκιδική. Είναι εξαγρεωμένοι κάτοικοι και επισκέπτες. Υπάρχουν περιπτώσεις περιοχών που για μέρες έχουν μείνει άνθρωποι χωρίς νερό. Παρότι υπάρχουν επιμέρους παρεμβάσεις σε διάφορες περιοχές, αυτό που σχολιάζουν και αυτοδιοικητικοί φορείς είναι πως επουδενή τα έργα που γίνονται δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που προκαλεί ο τουρισμός. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για δεκαπλάσιο κόσμο σε σχέση με τον κόσμο που κατοικεί στη Χαλκιδική. Καλείται η Χαλκιδική να σηκώσει ένα τεράστιο φόρτο, διότι δεκαπλασιάζεται σχεδόν ο πληθυσμός της τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχουν έργα επίσης σε κρεμότητα, θυμίζω το φράγμα του Χαβρία. Υπάρχει αναβρασμός και στις τοπικές κοινωνίες για το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, με αφορμή και την απόφαση της κυβέρνησης, πέρασε και με νόμο, για την ένταξη των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης στην ΕΙΑΘ. Υπάρχει ένα αφήγημα ότι όλα θα λυθούν τώρα που θα υπάγονται στην ΕΙΑΘ, και υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τουριστική ανάπτυξη. Υπάρχουν πάρα πολλά καταλήμματα τα οποία δημιουργούνται ουσιαστικά βάζοντας και πάρα πολλά ερωτηματικά στον κόσμο για το αν τελικά υπάρχει ένα όριο, υπάρχει ένα πλαίσιο σε σχέση με το τουριστικό προϊόν, για το πώς αυτό αναπτύσσεται, αν τηρούνται όλες εκείνες οι προδιαγραφές για να μπορεί να είναι βιώσιμη ζωή και για τους επισκέπτες και για τους κατοίκους, και αν μιλάμε τελικά για παρεμβάσεις που σέβονται το περιβάλλον. Εμείς θα βάλουμε σήμερα στην παρέα μας τον καθηγητή και επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Αλλαγής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γιάννη Μιλόπουλο. Η αντιπολίτευση έχει θέσει τα ζητήματα αυτά και στην περιφέρεια. Πάμε να δούμε και τι απαντήσεις έχουν λάβει. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Μιλόπουλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα, βέβαια, να πούμε σήμερα με την ευκαιρία που θα λέμε.
0: Σωστά. Καλό μήνα.
1: Σε όλες και όλους. Καλό μήνα, Αύγουστο.
0: Κοιτάξτε, ναι. Οι καλοκαιρινοί μήνες στη Χαλκιδική δημιουργούν επιπλέον πίεση. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το κομμάτι με την λειψιδρία. Έκανα μια εισαγωγή, δεν ξέρω αν σας είχαν συνδέσει, αν με ακούγατε.
1: Την άκουσα και συμφωνώ απολύτως με όσα είπατε.
0: Τι φταίει, κύριε Μιλόπουλε? Θέλω να πω ότι είναι γερασμένες οι υποδομές, είναι ότι δεν διαχειριζόμαστε σωστά το νερό, είναι ότι δεν έχουμε την χρηματοδότηση που θα έπρεπε για ευρείες παρεμβάσεις?
1: Είναι όλα αυτά συν αυτό που είπατε στην αρχή και είναι το πιο σωστό από όλα. Δίκτυα ίδρυυσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί, έχουν μελετηθεί, έχουν κατασκευαστεί να λειτουργούν για 10.000, ας πούμε, ανθρώπους, να υδροδοτήσουν δηλαδή, αντέχουν να υδροδοτήσουν 10.000 ανθρώπους, καλούνται, όπως πολύ σωστά το είπατε, το καλοκαίρι, να υδροδοτήσουν 10 φορές παραπάνω, δηλαδή 100.000 ανθρώπους. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Δεν φταίει ούτε αν είναι κακοκατασκευασμένα, ούτε αν είναι κακοσυντηρημένα, που πολλά είναι και αυτά, έτσι. Αυτό που φταίει είναι ότι ο τουρισμός πια, ο υπερτουρισμός όπως τον αποκαλούμε, ξεπερνάει τις αντοχές των υποδομών αλλά και των ίδιων των υδατικών αποθεμάτων στη Χαλκιδική. Ξεπερνάει δηλαδή τη φέρουσα ικανότητα, όπως το λέμε, του συστήματος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κατασκευαστικό, να το πω έτσι, λάθος. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να φτιαχτεί. Εκτός αν μου πείτε ότι θα εκτρέψουμε τον Αχελό, ο Φερρυππίν, να τον στείλουμε στη Χαλκιδική, μετά θα πάμε να εκτρέψουμε και το Δούναβη κτλ.
0: Άρα πώς λειτουργούν οι παρεμβάσεις που γίνονται μέχρι σήμερα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, προφανώς δεν καλύπτουν τις ανάγκες όπως λέτε.
1: Οι παρεμβάσεις που γίνονται μέχρι σήμερα γίνονται όχι τυχαία, με σκοπιμότητα θα πω εγώ. Δηλαδή, κάποτε λέγαμε ότι γίνονται χωρίς σχεδιασμό, ότι γίνονται ανεξέλεγκτα κτλ. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται, γίνονται για να εξυπηρετούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Έχεις δηλαδή μια περιοχή η οποία κάθε καλοκαίρι έχει λειψιδρία. Έχω στο μυαλό μου τη Γερακινή τώρα συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Ανέκυψε αυτό το θέμα προχτές με το καινούριο μεγάλο ξενοδοχείο, αυτό με τον τουρκικό μάλιστα συμφερόντων. Έχεις μια περιοχή η οποία δεν αντέχει άλλο να δώσει νερό. Κάθε καλοκαίρι έχεις προβλήματα λειψιδρίας. Κάθε καλοκαίρι το δίκτυο φτάει, όπως λέμε, δεν αντέχει. Έτσι. Και σχεδιάζεις να φτιάξεις καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες με άλλες 500 κλίνες, 300 κλίνες, 200 κλίνες, με πισίνες, με νερό. Mm-hmm. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να αντέξει, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να είναι βιώσιμο?
0: Είναι δυνατόν, γιατί δεν υπάρχει πλαίσιο για να ορίζει τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης στη Χαλκιδική. Τι φταίει και υπάρχει όλη αυτή η ανεξέλεγκτη κατάσκευή?
1: Κάθε φορά όταν έρχονται τέτοιες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η ερώτησή μας προς τη διοίκηση της περιφέρειας είναι ίδια, σταθερή και ίδια. Έχετε προβλέψει για την υδροδότηση? Έχετε προβλέψει πηγές νερού? Έχετε προβλέψει αν θα αντέξει το δίκτυο ίδρυψης? Και οι απαντήσεις τους είναι ναι, ναι, ναι, μη σας νοιάζει, όλα έχουν προβλεφθεί, και το περνάνε έτσι.
0: Καλά. Θέλω να πω ότι μπροστά σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια, με ανθρώπους, πραγματικά κατοίκους και μέσα ενημέρωσης να αναδεικνύουν αυτές τις φωνές απόγνωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν οικογένειες που έχουν μείνει για μέρες χωρίς καθόλου νερό. Άρα υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Απέναντι σε αυτό το πρόβλημα, τι απαντούν οι υπεύθυνοι, για παράδειγμα, και οι τοπικοί φορείς διεκδικούν επίσης?
1: Τι μου απάντησε ένας αντιπεριφερειάρχης, όχι της Χαλκιδικής, για ένα παρόμοιο ζήτημα, για ένα ζήτημα ανεμογεννητριών συγκεκριμένα, στο οποίο ζητήσαμε να σταματήσει η αδειοδότηση των ανεμογεννητριών. Αντιδρούσαν οι κάτοικοι, αντιδρούσαν οι φορείς, αντιδρούσαν οι οικολογικές οργανώσεις, γιατί καταστρεφόταν το δάσος της περιοχής. Και εμείς τι ζητήσαμε? Σταματήστε να γίνει ο χωροταξικός σχεδιασμός, να δούμε, να αποφασιστεί σε ποιες περιοχές αξίζει τον κόπο να γίνουν αιωλικά πάρκα, έτσι ώστε να μην καταστραφεί η φύση, να μην καταστραφεί το δάσος, και προχωρούμε τότε. Και ξέρετε τι μας απάντησε ένας αντιπεριφερειάρχης? Ναι, αλλά θα στενοχωρήσουμε τους επενδυτές. Καταλαβαίνετε ποια είναι η λογική?
0: Άρα η λογική είναι να μην στενοχωρήσουμε τους επενδυτές σε
1: κάθε
0: επίπεδο.
1: Είναι εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων πάντα. Όλα αυτά γίνονται υπέρ συμφερόντων, κυρία Χατζηγεωργίου. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό που σας λέω. Αυτό που σας λέω είναι μια καταγγελία, την οποία όμως την έχω κάνει και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γι' αυτό και με βλέπετε να μην φοβάμαι να την πω και στον αέρα.
0: Και λαμβάνετε κάποια απάντηση σε αυτές τις πολύ σοβαρές καταγγελίες από την διοίκηση?
1: Εμείς έχουμε ένα σχέδιο και προχωρούμε.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε ένα σχέδιο και προχωρούμε. Αυτή είναι η απάντησή τους. Δεν ενδιαφέρονται, ή μάλλον ενδιαφέρονται να ικανοποιήσουν οικονομικά συμφέροντα. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα.
0: Επί της ουσίας όμως,
1: και με τον τουρισμό και με τις ξενοδοχειακές μονάδες και με τα αιωλικά πάρκα και με τα φωτοβολταϊκά πάρκα, πρώτα είναι το οικονομικό συμφέρον των επιχειρηματιών, πρώτα είναι τα πελατειακά, όπως τα λέμε εμείς, συμφέροντα, με τα οποία διαπλέκονται οι φορείς οι οποίοι εγκρίνουν, οι διοικήσεις οι οποίες εγκρίνουν αυτά τα έργα. Και μετά έρχεται, αν έρχεται μετά, το συμφέρον του ανθρώπου, το συμφέρον της περιοχής, το συμφέρον του οικοσυστήματος κτλ. Πρώτα είναι αυτό, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, να το καταλάβει. Ότι αυτοί που κυβερνούν σήμερα έχουν θεό τους τα οικονομικά συμφέροντα.
0: Απέναντι όμως στις τοπικές κοινωνίες, γιατί υπάρχουν και αυτοδιοικητικοί φορείς που πιέζουν προκειμένου να βρεθούν λύσεις, υιοθετούν ένα αφήγημα έστω πιο ορθολογικής, ας πούμε, διαχείρισης του νερού, ή ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αναζητήσουμε βιώσιμες πρακτικές για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα με το οποίο βρισκόμαστε αντιμέτωποι όμως κάθε τόσο.
1: Α, δείτε τώρα τι γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, από εκεί δίνεται ο τόνος, ας το πούμε έτσι, με το νομοσχέδιο για το νερό.
0: Κοιτάξτε, θα λυθούν τα ζητήματα της Χαλκιδικής με την ενσωμάτωση των ΔΕΙΑ στην ΕΙΑΣ?
1: Πολύ απλά, γιατί δεν θα λυθούν τα ζητήματα της Χαλκιδικής. Πρώτα απ' όλα δεν θα λυθούν τα ζητήματα της Χαλκιδικής, γιατί τα ζητήματα της Χαλκιδικής θα λυθούν μόνο εάν η ίδρυψη παραμείνει υπό την αιγίδα, υπό την αρμοδιότητα, και όχι μόνο η αρμοδιότητα, και η περιουσία των έργων ίδρυψης, έτσι, αν παραμείνει υπό την αρμοδιότητα των Δήμων. Γιατί αυτό? Γιατί αν, όπως λένε και το λένε, ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, αν πράγματι θέλουν να είναι συνεπίσως προς αυτό, κοινωνικό αγαθό σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνικό αγαθό σημαίνει ότι το νερό ανήκει στην κοινωνία. Άρα ποιος πρέπει να αποφασίζει, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο ΕΙΑΘ ή ΕΙΔΑΠ, ή ο Δήμος, ο οποίος είναι επιτόπου, ξέρει τα προβλήματα της περιοχής και στον οποίο Δήμος συμμετέχουν ενεργά οι κάτοικοι? Άρα λοιπόν ο πρώτος λόγος για τον οποίο δεν θα λειτουργήσει αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ότι παίρνουν το νερό από την κοινωνία, άρα το παίρνουν από κοινωνικό αγαθό και το βάζουν πού? Το βάζουν στην ΕΙΑΦ και στην ΕΙΔΑ που είναι στο χρηματιστήριο. Άρα το εμπορευματοποιούν. Και μάλιστα μαθαίνω, διαβάζω ότι στην ΕΙΔΑΠ τελευταία, δεν ξέρω αν γίνεται και στην ΕΙΑΘ αυτό, αλλά στην ΕΙΔΑΠ το έχω διαβάσει, αρχίζουν και υπάρχει ένα ενδιαφέρον επενδυτικό.

0: εκατομμυρίων, ότι θα αλλάξουν οι υποδομές.
1: Δεν είναι θέμα εκατομμυρίων όμως, κυρία Χατζηγεωργίου, και επενδυτικού πλάνου, ξέρετε. Δεν είναι θέμα εκατομμυρίων, διότι με εκατομμύρια γίνονται τα ξενοδοχεία που σας λέω, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα του νερού. Το πρόβλημα του νερού, για να λυθεί, θέλει συγκεκριμένες πολιτικές εξοικονόμησης νερού. Θέλει να ξανακοιτάξουμε συνολικά την ανάπτυξη, έτσι ώστε να την προσαρμόσουμε στα πραγματικά υδατικά αποθέματα. Στο πραγματικό νερό που έχουμε στη διάθεσή μας δηλαδή. Αυτό που τώρα κάνουμε με τα εκατομμύρια τα επενδυτικά, που λέει και η κυβέρνηση και τα λέει και η περιφέρεια, η διοίκηση περιφέρειας κτλ., είναι ότι κοιτάμε να προσαρμόσουμε το νερό στις δικές μας ανάγκες και στις δικές μας απαιτήσεις. Αυτό δεν γίνεται. Mm. Έρχεται κάποιος δηλαδή και λέει: έχω να βάλω τόσα εκατομμύρια για να φτιάξω μια ξενοδοχειακή μονάδα. Δεν θα ρωτήσουν αν υπάρχει νερό διαθέσιμο. Δεν θα ρωτήσουν αν θα καταστραφεί ένα δάσος από το οποίο θα αλλάξει το κλίμα μετά, το οποίο θα έχουμε λειψιδρία γιατί θα έχουμε ξηρασία στην περιοχή. Δεν τους ενδιαφέρουν όλα αυτά. Τους ενδιαφέρει να προσαρμόσουν τη φύση στις δικές τους επενδυτικές ανάγκες.
0: Με το
1: αυτό
0: φράγμα του
1: είναι ολέθριο λάθος. Δεν είναι απλώς λάθος. Mm. Είναι ολέθριο, είναι καταστροφή του ανθρώπου αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται σήμερα. Πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Και με ρωτάτε αν υπάρχει διαδικασία ο κόσμος να ενημερωθεί. Μόνο μέσα από αυτό που κάνετε εσείς. Από αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα και από αυτό που κάνουμε στην περιφέρεια, που προσπαθούμε όσο μπορούμε με τις μικρές μας δυνάμεις. Λέω μικρές δυνάμεις γιατί αυτές τις απορίες και τις ερωτήσεις που έχουμε δεν μας τις βάζουν τα μεγάλα συγκροτήματα, τα μεγάλα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Δεν θα έχετε δει ποτέ το ΜΕΓΑ, την ΕΡΤ να ασχολούνται με αυτά τα θέματα που θέτουμε εμείς στην περιφέρεια. Είναι κρίσιμα θέματα.
0: Αλλά,
1: από αυτά ξεκινάει η λειψιδρία.
0: Βέβαια, θα πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ότι ακριβώς επειδή υπάρχει μια δύσκολη καθημερινότητα για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες Χαλκιδικής τους θερινούς μήνες, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που αναδεικνύουν το θέμα. Το αναρωτιέμαι όμως αν μένουμε μόνο σε επίπεδο διαπιστώσεων ή πάμε σε επίπεδο λύσεων. Αυτά τα οποία προωθούνται τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. Έχετε κάνει και σχετικές παρεμβάσεις, όπως μας είπατε, έχετε κάνει και σχετικές ερωτήσεις.
1: Εμείς έχουμε προτάσεις, κυρία Χατζηγιωργίου. Έχουμε υποβάλει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Πώς απαντάει νερό, η διοίκηση απέναντι σε αυτές τις προτάσεις και ποιες
1: είναι
0: αυτές?
1: Δεν απαντάει καν. Δεν ενδιαφέρεται καν. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για το νερό. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για το οδικό δίκτυο. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για σιδηροδρομική σύνδεση με προαστιακό σιδηρόδρομο με τη Χαλκιδική. Είναι μια περιοχή η Χαλκιδική, η οποία το καλοκαίρι, το ξέρουμε, για μια απόσταση μιας ώρας, τώρα κάνεις και τρεις και τέσσερις ώρες. Mm. Άρα υπάρχει τεράστιο εμπορικό, να το πω έτσι, ενδιαφέρον, οικονομικό ενδιαφέρον, να στηρίξει ένα προαστιακό σιδηρόδρομο. Αν πάτε στην Ισπανία, πήγα πριν 2-3 χρόνια σε ένα συνέδριο στη Νότια Ισπανία και πραγματικά εντυπωσιάστηκα, στην περιοχή της Μάλαγα συγκεκριμένα, όλη η παραλία, η ισπανική παραλία στο νότο, έχει δίκτυο σιδηροδρομικό προαστιακό. Έτσι λοιπόν ο Ισπανός βγαίνει το πρωί στη δουλειά του το καλοκαίρι, τελειώνει 3-4-5 και με το μαγιό στη τσάντα μπαίνει στον προαστιακό σιδηρόδρομο, πηγαίνει σε μια απόσταση μισής ώρας σε ένα ωραίο περιβάλλον με air condition μέσα στο τρένο κτλ. Κατεβαίνει, κάνει το μπάνιο του και γυρνάει το βράδυ στο σπίτι του.
0: Απέχουμε από αυτή την εικόνα.
1: Εντός εισαγωγικών, να το πω, την πολυτέλεια, έπρεπε να την είχαμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη.
0: Σας ρώτησα πριν, δεν ξέρω αν ακούσατε το ερώτημα για το φράγμα του Χαβρία.
1: Εδώ είναι η μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
0: Έχουμε συζητήσει, δεν θυμάμαι πόσα. Από τότε που είμαι στη δημοσιογραφία, μιλάμε πάντως για το συγκεκριμένο θέμα. Έχει και παιδί. Χρόνια πριν, βέβαια, συζητούσαμε.
1: Νιώς και γέρασα.
0: Ναι. Τι γίνεται όμως σε σχέση με αυτό?
1: Θα σας πω. Το φράγμα του Χαβρία, επειδή έχουμε κάνει μελέτες και στο Πανεπιστήμιο, είναι η μοναδική λύση για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της λειψιδρίας στη Χαλκιδική. Δεν υπάρχει αλλού καλύτερη θέση και περισσότερα υδατικά αποθέματα προκειμένου να συγκεντρωθεί νερό μέσω ενός φράγματος και να υδροδοτήσει και τα αρδευτικά δίκτυα, τα οποία και εκεί πονάμε, ξέρετε, ένα πρόβλημα στη Χαλκιδική, ανοίγω μια παρένθεση, είναι ότι είναι μια περιοχή κατεξοχήν αγροτική και πολύ σωστά, διότι στηρίζει τον διατροφικό τομέα η αγροτική παραγωγή και συγχρόνως στις παραλίες είναι μια περιοχή που είναι και τουριστική. Έχει δηλαδή δύο μεγάλες ανάγκες σε νερό, οι οποίες αλληλοσυγκρούονται μεταξύ τους. Διότι ο αγροτικός τομέας καταλαμβάνει μια πολύ μεγάλη περιοχή κατανάλωσης νερού. Έτσι, έχει το 85% της κατανάλωσης του νερού στην Ελλάδα κάθε χρόνο πηγαίνει στην Γεωργία. Άρα λοιπόν έχει μια περιοχή στην οποία έχει έναν αγροτικό τομέα πολύ υδροβόρο. Έχεις έναν τουριστικό τομέα τον οποίο τον αναπτύσσει συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια.

0: εκτός αυτού, πάω τώρα στο φράγμα του Χαβρία, mm-hmm. έχεις και έναν μεταλλευτικό τομέα, έχεις τα ορυχεία χρυσού στην περιοχή εκεί που είναι το φράγμα του Χαβρία, τα οποία και αυτά χρειάζονται νερό. Και κατά τη δική μου πληροφόρηση και αντίληψη, εκεί σκόνταψε το φράγμα του Χαβρία. Στο ότι δηλαδή τα τοπικά συμφέροντα των ορυχείων του χρυσού φαίνεται ότι χρειάζονται το νερό και για να το καταναλώνουν και για να το ρυπαίνουν με τα απόβλητα του ορυχείου, και εκεί σκάλωσε το θέμα και γι' αυτό δεν γίνεται το φράγμα του Χαβρία. Αν κάποιος έχει αντίθετη άποψη, ας μου την καταθέσει και ας μας εξηγήσει ποιο είναι το μεγάλο εμπόδιο.
1: Επισήμως ποιες απαντήσεις όμως υπάρχουν? Γιατί κάποια στιγμή
0: απεντάχθηκε το έργο.
1: Ναι, μιλούσαν για επαναπροκήρυξη.
0: Δεν ήρθαν οι εργολάβοι να καταθέσουν γιατί δεν τους συμφέρει το έργο. Ναι, δεν τους συμφέρει το έργο, αλλά εδώ βλέπω ότι νομοθετούν με νομοθετήματα αυτό το έργο τώρα της εκτροπής του Εύρυτου που κάνουν για να ενισχύσουν το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας. Είναι ένα έργο που ξεκίνησε με 400-350 εκατομμύρια και έφτασαν τώρα, λένε ότι κοστίζει 750 και 800 εκατομμύρια. Και παρόλα αυτά το βάζουν και μέσα στον νόμο και το προχωρούν και το κάνουν. Αν λοιπόν το φράγμα του Χαβρία ήθελε παραπάνω προϋπολογισμό, έλειπαν κάποια εκατομμύρια ή οτιδήποτε άλλο, ας τα έδιναν για να το λύσουν. Δεν είναι λοιπόν οικονομικό το θέμα. Δεν λένε την αλήθεια όταν μας λένε ότι είναι οικονομικό το θέμα. Γιατί αλλού, όταν έχουν οικονομικά συμφέροντα, τα λύνουν τα οικονομικά θέματα. Άλλο είναι το εμπόδιο. Άλλος χρειάζεται το νερό για ανταγωνιστικές κρίσεις και δεν το δίνει. Αυτή είναι η δική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, επειδή μας ακούει κόσμος, αν κάποιος έχει κάποια αντίθετη άποψη, ας έρθει να την καταθέσει να κάνουμε μια δημόσια συζήτηση. Εγώ δεν βλέπω άλλη εξήγηση.
1: Αν συνεχιστεί, και με αυτό θα κλείσουμε κύριε Μιλόπουλε την κουβέντα μας, αν συνεχιστεί ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται το κομμάτι του τουρισμού στη Χαλκιδική, με τον τρόπο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, πού θα οδηγηθούμε?
0: Κοιτάξτε, θα έχουμε κάθε καλοκαίρι προβλήματα αλυψιδρίας. Η ΕΙΑΘ, η οποία έχει εξαιρετικούς μηχανικούς, εγώ είναι και φοιτητές μου οι περισσότεροι, έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο, σε εμάς. Την ξέρω την ΕΙΑΘ πολύ καλά και δεν έχω τίποτα εναντίον της. Είναι μια πάρα πολύ καλή εταιρεία. Δεν γνωρίζει όμως τα προβλήματα του αγροτικού τομέα. Δεν έχει εκπαιδευτεί στην άρδευση, δεν έχει εκπαιδευτεί στον αγροτικό τομέα. Δεν ξέρει τι χρειάζεται. Αλλά και να πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και αν μου πείτε ότι θα προσλάβει ανθρώπους, επιστήμονες, ειδικούς στα αγροτικά ζητήματα κτλ. Εάν δεν λυθεί το αγροτικό ζήτημα της Χαλκιδικής με νέα εγκυβιολτιωτικά έργα, ξεκινώντας από το φράγμα του Χαβρία, πηγαίνοντας σε άλλα εγκυβιολτιωτικά έργα αντικατάστασης των παταλαιωμένων δικτύων, τα οποία έχουν τεράστιες διαρροές, mm-hmm. τεράστιες απώλειες, μέχρι 50%, το μισό νερό δηλαδή στα αρδευτικά δίκτυα στην Ελλάδα, σήμερα μετά από έρευνες που έχουν γίνει, χάνεται στο δρόμο. Mm-hmm. Γιατί είναι παλιά τα δίκτυα. Μέχρι να φτιάξουμε, να αντικαταστήσουμε, να εξυγχρονίσουμε τα αρδευτικά, τις αρδευτικές μεθόδους με σύγχρονες μεθόδους, με τοπική άρδευση, με σταγόνες, έτσι ώστε να μην χάνεται το νερό είτε στις διαρροές, είτε στην εξάτμιση διαπνοή, όπως συμβαίνει τους καλοκαιρινούς μήνες, μέρα μεσημέρι, με τον ήλιο ντάλα και τους 40 βαθμούς που ποτίζουν. Mm-hmm. Αν λοιπόν δεν λυθεί το πρόβλημα του αγροτικού τομέα με επενδύσεις στα εγκυβολιωτικά έργα, έτσι ώστε, αλλά εγώ θα έλεγα και ακόμα κάτι πιο δραστικό. Αν χρειάζεται, ακόμα και με αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών, κυρία Χατζηγεωργίου. Αν έχουμε υδροβόρες, αποδεδειγμένα υδροβόρες καλλιέργειες, που είναι οι καλλιέργειες του Βαμβακιού, που είναι οι καλλιέργειες του Καλαμποκιού, οι οποίες έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό, δεν ήταν ελληνικές παραδοσιακές καλλιέργειες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενδεχομένως δεν είναι συμβατές με τα κλιματικά δεδομένα της χώρας. Είναι υδροβόρες καλλιέργειες που μας ήρθαν από περιοχές που είχαν πολύ νερό. Λοιπόν, όλα αυτά αν δεν προηγηθούν, η οποιαδήποτε ΕΙΑΘ και η οποιαδήποτε ΕΙΔΑΠ, όσο και καλό προσωπικό να έχει και όσο και καλές προθέσεις να έχει, που εγώ δέχομαι ότι έχουν καλές προθέσεις, δεν λέω για τις εταιρείες, μιλάω και για τους μηχανικούς τους, που τους γνωρίζω έναν και έναν και είναι όλοι εξαιρετικοί, άριστοι. Δεν εξαρτάται από αυτούς.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει προηγουμένως να γίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που σας είπα στον αγροτικό τομέα, και δεύτερον, στον τουρισμό, mm-hmm. να μπει ένα μαχαίρι, να μπει ένα φρένο και να αρχίσουμε πλέον να υπολογίζουμε τον επιπλέον τουρισμό που θα φέρουμε σε σχέση με το αν έχουμε υδατικά αποθέματα.
1: Να είστε
0: καλά.
1: Σε
0: σχέση με το αν έχουμε και ακτές, κυρία Χατζηγεωργίου, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Θα σας καλέσουμε για άλλη φορά. Άλλη φορά για να τα πούμε αυτά. Ευχαριστώ για σήμερα, κύριε Μιλόπουλε, για την κουβέντα που είχαμε. Όντως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
0: Η λύση του ξεκινάει από το να ενημερωθεί ο κόσμος.
1: Να είστε καλά.
0: Όπως το είπατε. Και εσείς να είστε καλά.
1: Σας χαιρετώ. Καλό
0: μήνα και πάλι. Γεια σας.
1: Έλσα Σπυριδοπούλ τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα Έλσα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ήδη ας πω τη λέξη νεκρή εβδομάδα σου, ναι, έχει να κάνει με πολιτισμό εντός πόλης. Θερινά σινεμά είναι, αυτό μπορεί κανείς να απολαύσει.
1: Σωστά.
2: Δεν έχει κάτι άλλο σε θέατρα, συναυλίες και τα λοιπά. Μπήκαμε πλέον προς 15 Αύγουστο που σημαίνει ότι αρχίζει η περίοδος της ησυχίας και το μόνο που μπορώ να πω για σήμερα εντός πόλης είναι στους Νέα Πόλων, 40 πόρους, είναι φίλοι Δευτέρες του Κέμες με μια επαιτειακή προβολή για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μέρλιν Μονρό, το «Μερικοί το προτιμούν καυτό», κλασικότατη ταινία. Mm-hmm. Τώρα αν κάποιος βρεθεί προς τα έξω, προς τα Νέα Μουδανιά, Γιάννης Χαρούλης εμφανίζεται σήμερα στο Αμφιθέατρο της Σίβηρης και στο Κάστρο Πλαταμόνα απέναντί μας, Κατερίνη, είναι η Ιουλία Καραπατάκη. Αυτά τα ολίγα εννοείται. Από εκεί και πέρα είναι πιο μακρινοί οι προορισμοί.
1: Να ακούσω τώρα αυτή την εβδομάδα στην Ομπρέλα, τι θα μας έχεις.
2: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Πάμε και από εκεί. Σήμερα τι έχεις προγραμματίσει τουλάχιστον.
2: Σήμερα, ας πούμε, έχουμε έκτακτο βινίλιο με τον Πασχάλη Δήμα. Ακόμη ένα έκτακτο βινίλιο, γιατί έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Χαλκιάς. Στα 83 του. Και σίγουρα θα μιλήσουμε για παραστάσεις που θα είναι εκτός πόλης, τις οποίες θα τις δούμε ή τις έχουμε δει ήδη στην Θεσσαλονίκη. Αλλά θα είναι στα Πέριξ. Κάπως έτσι θα κυλήσει το πρόγραμμα.
1: Σε περιμένουμε. Ευχαριστούμε, Έλσα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ σας αφήνουμε, κουμπώνουμε με τον αέρα της Αθήνας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Στο κόκκινο.
3: Αναζωπήρωση καταγράφεται στο μέτωπο του Κυθερώνα με μαύρο καπνό να είναι ξανά ορατό στην περιοχή. Για τέταρτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική με ενεργές εστίες σε όλο το μέτωπο. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κύρια μέτωπα εντοπίζονται σε δύο ζώνες, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα, αλλά και στην ορεινή περιοχή του όρους Πατέρα, βορειοανατολικά των Μεγάρων. Η μεγαλύτερη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κανδύλιο, όπου σύμφωνα με το Δήμαρχο Μεγαρέων, η φωτιά έχει φτάσει στον οικισμό. Στην Αγία Σκέπη, η φωτιά πέρασε μέσα από αυτόν, προκαλώντας ζημιά σε σπίτια. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και ένα αέρια μέσα, με συνεχείς ρήψεις νερού. Βελτιωμένη είναι η εικόνα σε Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Τα ξημερώματα εστάλει νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τη Σκέπη, το Κανδύλι και την περιοχή Μπόσικα προς τη Νέα Πέραμο. Είχε προηγηθεί μήνυμα εκένωσης για περιοχή Χες κοντά στο Βίλια και το Αλεποχώρι. Εντός τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις με κάλυψη του συνόλου των ζημιών στις κατοικίες και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Η πυρκαγιά αφήνει πίσω τις δύο νεκρούς, χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους και εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες. Στο όρος Κανδύλι, άλογα εντοπίστηκαν να τρέχουν για να ξεφύγουν από τις φλόγες. Ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Στην ένταση των καιρικών φαινομένων, απέδωσε χθες τη δυσκολία κατάσβεση των πυρκαγιών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στο Open. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και η κλιματική κρίση δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για τις διαχρονικές ελλείψεις στην πολιτική προστασία, ανέφερε, επισημένοντας ότι παρά τους διαθέσιμους πόρους, μεταξύ άλλων από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα χρήματα υπήρχαν, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού και των υποδομών πρόληψης. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλληπιτήρια του κόμματος στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα είναι η στήριξη όσων επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα. Μήνυμα για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Γιάννης Αμανατίδης. Μιλώντας στο κόκκινο, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε κίνηση, μπορεί να διαμορφώσει ένα προοδευτικό μέτωπο και θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα. Σόοι εντοπίστηκαν και οι 8 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο ανοιχτά της Σίμης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβαίνοντες είχαν πέσει στη θάλασσα για κολύμπι όταν το σκάφος παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Συνεργάστηκε με εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού και της μουσικής, με ιδιαίτερη θέση να κατέχει η συνεργασία του με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά του, αναφέροντας ότι ο οραματιστής, μουσικός και τραγουδιστής, ο αδιαπραγμάτευτος αριστερός και ο αναγνωρισμένος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας, άφησαν εξίτηλο το αποτύπωμά του και ενέπνευσε νέους δημιουργούς. Από σήμερα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα στο εξωτερικό. Οι πολίτες θα ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλιές ταυτότητες ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως το Σεπτέμβριο του 2027. Διεθνής επικαιρότητα. Το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντικρούοντας τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ανακοινώσει νέες συνομιλίες για σήμερα μετά την αναστολή αμερικανικών πληγμάτων. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, διευκρινίζοντας ότι οι επαφές που γίνονται αφορούν το Ομάν και τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Εφήβων γνώρισε βαριά ήττα 99-69 από τη Γερμανία, παίρνοντας την έκτη θέση στο Eurobasket κάτω των 18 ετών και χάνοντας το εισιτήριο για το παγκόσμιο του 2027.
1: Ο καιρός.
3: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία που θα φτάσει σήμερα έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Αντώνη Ριγόπουλο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν με αυτό το απίθανο τραγούδι των Κοινών Θνητών που κάθε φορά άμα το ακούς προσεκτικά βλέπεις κι άλλα, δηλαδή ανακαλύπτεις κι άλλους στίχους. Είναι σαν να το ακούς για πρώτη φορά κάθε φορά. Για μένα είναι από τα αγαπημένα μου και χαίρομαι που εδώ ο Λάζαρος το διάλεξε και το έβαλε. Να ξανασυστηθούμε λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε εδώ, όπως είπα και πριν από δύο δευτερόλεπτα, ο Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία ο Χάρης Δάλλας, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος, η εκπομπή είναι Ίντρικες στο Κόκκινο και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Και θα καλημερίσουμε τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Κύριε Παπαγιαννάκη, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Παπαγιαννάκη, σας καλέσαμε γιατί ούτως ή άλλως έχει περάσει λίγο, όχι στα πολύ πολύ ψηλά στην Ελλάδα δυστυχώς, το θέμα του τι έχει συμβεί στην Ισπανία, στον αυτόνομο θύλακα στην ουσία, στην Θέουτα που βρίσκεται στο Μαρόκο, απέναντι δηλαδή από την Ισπανία. Έχουμε πολλές δεκάδες μετανάστες οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους και ένα πολύ μεγάλο μυστήριο στο πώς ξεκίνησε αυτό και από ποιους και ποιοι δώσαν την εντολή του να πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα σύνορα εκείνα.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας θα βρει αυτό που θέλει και τον ικανοποιεί σαν απάντηση, γιατί αλλιώς υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζ, πολλές θεωρίες, πολλές συζητήσεις. Okay, έχει ένα ενδιαφέρον και μια σημασία να καταλάβουμε κάποια στιγμή με ποιο τρόπο γίνεται αυτή η ιστορία, εντάξει. Απ' την άλλη όμως υπάρχει μια πολύ υποκριτική συζήτηση που προέκυψε, πολιτικά μιλώντας, από τους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι φαίνεται ότι ξεχνάνε το τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και πότε έχουν τηρήσει αυτό που λέμε δύο μέτρα και δύο σταθμά στη στάση τους. Αλλά okay, πρέπει να γίνει κατανοητό γιατί την πέφτει στο Σάντσεθ, έτσι, και γιατί δεν είπαν τίποτα για άλλους ηγέτες που αντιμετώπισαν αντίστοιχα ζητήματα, γιατί προφανώς η λόγη είναι πολιτική. Και το άλλο είναι, αν θέλετε, κάποια στιγμή να μπορούμε να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα της ανθρώπινης κινητικότητας με όρους κατανοητούς σε όλους, κοινούς. Δηλαδή να μπορούμε να συζητάμε πέρα από το προφανές, ας πούμε, ότι υπάρχει εδώ μια στημένη κατάσταση που έχει να κάνει με τη σχέση της Ισπανίας με το Μαρόκο, την ευκαιρία που βγήκαν και οι Αμερικάνοι να πιέσουν πολιτικά και να βγάλουν στη σέντρα κάποιον ο οποίος δεν τους κάνει τα χατήρια. Οι ηγέτες συντηρητικούς της Ευρώπης βρήκαν την ευκαιρία να κουμπάνε στο Σάντσεθ γιατί έχει μια διαφορετική μεταναστευτική πολιτική που δεν τους αρέσει και τη θεωρούν και παράγοντα ανασφάλειας, το οποίο δεν ισχύει έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, αλλά χαλάει τη σούπα. Καλά. Χαλάει τη σούπα.
1: Έτσι, ακριβώς. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάποιοι άνθρωποι κατάλαβαν όταν διάβασαν την είδηση ότι μπήκαν στην Ευρώπη οι άνθρωποι, την υπηρετική. Χωρίς να ξέρουν που είναι η Θεούτα και την Μελίλα κτλ. Το οποίο, okay, εγώ δεν έχω απέτηση όλοι να γνωρίζουμε μια γεωγραφία με τους ίδιους όρους. Και αυτά είναι και λίγο λεπτομέρειες. Αλλά να κατανοούμε, ας πούμε, ότι αυτό είναι ένα κατάλοιπο της επικιοκρατίας και ότι η Ισπανία έχει και αυτή τους λόγους που το κρατάει. Επίσης, η Ισπανία έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα στο Μαρόκο να κρατάει τη Δυτική Σαχάρα, που είναι άλλη μια διαφιλονομικούμενη περιοχή, η οποία δημιουργεί κινητικότητα. Θέλω να πω, υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές στο ίδιο ζήτημα, τις οποίες δεν τις δίνουμε σημασία, αλλά επηρεάζουν την κατάσταση αυτή. Έτσι. Άρα είναι, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, όσο μπορούμε να κάνουμε zoom out και να δούμε τη μεγάλη εικόνα, είναι πολύ πιο περίπλοκη από το, ξέρετε, οι διακινητές φτιάξαν μια σελίδα στο Facebook και είπαν στο δόντου πηγαίνετε να περάσετε στα σύνορα. Το οποίο μπορεί και να έγινε, προσέξτε. Δεν λέω ότι δεν έγινε.
0: Ναι, οι λόγοι πίσω από αυτό δεν είναι μόνο σήμαντοι όμως.
1: Ακριβώς. Και έπαιξε και αυτό το ρόλο του φυσικά. Αλλά υπάρχουν πολύ ευρύτερα ζητήματα. Και ο βασιλιάς του Μαρόκου έχει παίξει ρόλο, δηλαδή το καθεστώς. Και όλοι. Και μπορεί να βγουν και άλλα πράγματα μετά, έτσι. Δεν θέλω να μπω σε αυτό χωρίς να έχουμε όλες τις πληροφορίες, γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη ζήτηση. Αλλά υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα, το οποίο αρνούμαστε να το συζητήσουμε, το ζήτημα της μετανάστευσης ως στοιχείο ανθρώπινης ιστορίας. Το οποίο δεν θα σταματήσει αύριο επειδή ο Σάντσεθ γύρισε τους 50.000 που μπήκαν στη Θεότητα, τους γύρισε πίσω. Με όποιο τρόπο τους γύρισε πίσω. Παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Το οποίο επίσης μοιάζει αυτή τη στιγμή δευτερεύον για κάποιους, αλλά είναι πολύ σημαντικό επίσης.
0: Και είναι σημαντικό, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι σημαντικό για την Ευρώπη, γιατί άμα δεν έχει αυτό η Ευρώπη, είναι αυτό το οποίο για δεκαετίες διαφήμιζε ότι μπορεί να εξασφαλίσει. Αν δεν μπορεί να το διασφαλίσει ή δεν θα κάνει και τίποτα να το διασφαλίσει, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει να προσφέρει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Γιατί είναι διαφορετική από τους υπόλοιπους.
0: Ακριβώς. Έχουμε την ανακοίνωση των κρατών, κάποιων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκετών μάλλον, ανάμεσά τους και η Ελλάδα έχει συνυπογράψει αυτό το κείμενο. Ένα πολύ επιθετικό κείμενο κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ, με αναφορές, ακόμα και με λέξεις τις οποίες δεν συνηθίζεται. Δηλαδή θα κάνουμε μια unrelated, κάπως αυτή, έτσι είναι η μετάφραση του relentlessly που λέει στο κείμενο, πολιτική απέναντι στους μετανάστες, πως καλείς ουσιαστικά σε pushback στην ουσία, δηλαδή περίπου αυτό λένε. Αυτά όλα, και όταν έρχεται από τώρα, έρχεται από την Γερμανία και από τέτοιες χώρες, από τη μία κατά του Σάντσεθ, αλλά όταν έρχεται και από το Μητσοτάκη, δηλαδή από την Ελλάδα, δηλαδή μια χώρα η οποία δέχεται μετανάστες, αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, αν το πούμε έτσι, για να συνοηθούμε, με την Ισπανία. Θα αρχίσει να έχουμε μια αντιπαλότητα μεταξύ των χωρών, οι οποίες είναι και χώρες υποδοχής, άμα συνεχίσει αυτή η λογική.
1: Η Ελλάδα πάντα στεκόταν με πολύ μεγάλη έτσι, ένταση με τις χώρες του Νότου. Υπάρχει οι χώρες του Νότου, οι 5, οι 9, ξέρετε, με τη Μάλτα, την Κύπρο, την Ιταλία κτλ. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την πολιτική, την πολιτική τοποθέτηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, συντηρητική. Σοσιαλδημοκράτες, ας πούμε, προοδευτικοί, να το βάλουμε με όρους πολύ γενικούς. Εδώ είναι μια ευκαιρία να χτυπήσουν λοιπόν οι συντηρητικοί. Θυμίζω ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ένας από τους ανθρώπους που τη βοήθησαν να ξαναεκλεγούν είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που θεωρείται έτσι και ένα poster boy των συντηρητικών στην Ευρώπη, γιατί έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε εκλογές το 23. Βέβαια, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά προσπαθεί να κρατήσει και τη θέση του. Και επίσης να θυμίσω ότι το 2015 βρήκα ένα άρθρο κιόλας που λέει μήπως να βγάλουμε την Ελλάδα από το Σέγγεν λόγω αυτών που γίνεται το 2015. Αν θεωρούμε ότι η Ελλάδα το 2015 είναι μια άλλη χώρα από αυτή που είναι το 2026, τότε ναι, ταιριάζει το επιχείρημα. Αν θεωρούμε ότι υπάρχει συνέχεια του κράτους και η εθνική πολιτική σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να είναι ενιαία, έχουμε ένα ζήτημα. Γιατί είναι μια αλλαγή. Έτσι, πολύ σημαντική. Και μπορεί η Ελλάδα να βρεθεί στην άλλη άκρη αυτής της διαμαρτυρίας. Μπορεί να βρεθεί υποπίεση.
0: Προφανώς, και να υπάρχουν κράτη-μέλη
1: που να λένε. Ακριβώς. Που δεν αποκλείεται κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Έτσι, γιατί το ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα είναι και λίγο συγκυριακά. Δεν είναι συγκυριακή η μετακίνηση. Για πάντα θα μετακινούνται οι άνθρωποι, γιατί είναι η ανθρώπινη ιστορία. Το πού θα πάνε, το πώς θα πάνε.
0: Το πού θα πέσει το βάρος.
1: Ακριβώς. Είναι διαφορετικές. Και εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή σήμερα το νούμερο ένα θέμα στην Ελλάδα και σωστά είναι η ιστορία των πυρκαγιών. Έτσι. Και πώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει τις πυρκαγιές, την έντασή τους, τη συχνότητα τους κτλ. Και πώς η κλιμακή κρίση θα επηρεάσει, συνδέεται με τη μετανάστευση μάλλον, η Ελλάδα είναι από τις περιοχές που θα επηρεαστεί από την κλιματική κρίση πάρα πολύ. Το δείχνουν όλες οι έρευνες, το ξέρουμε πια επιστημονικά αποδεδειγμένα. Δεν μπορεί να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Και να μην είμαστε πρωτοπόροι σε αυτή τη συζήτηση. Και απλά να εκμεταλλευόμαστε συγκυριακά μια πολιτική πραγματικότητα για να πιέσουμε έναν πολιτικό που ανοίξει ένα άλλο πολιτικό στρατόπεδο.
0: Αυτή η συζήτηση θα ανοίξει, νομίζω, βίαια σχεδόν όταν συμβούν αυτά τα πράγματα, γιατί θα υπάρξουν πάρα πολλές πιέσεις και από την Ασία, από χώρες οι οποίες θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή, αλλά και από τις χώρες της Μεσογείου. Και αυτές θα έχουν θέμα και θα πρέπει να υπάρξουν είτε εσωτερικές μετακινήσεις, είτε και μετακινήσεις προς το εξωτερικό.
1: Φυσικά. Να δείτε, ας πούμε, η Ελλάδα με τον Ντάνιελ είχε για πρώτη φορά εσωτερικούς κλιματικούς μετανάστες. Δεν τη συζητήσαμε πάρα πολύ.
0: Δεν είπαμε αυτή τη λέξη, γιατί ενοχλούσε ίσως η λέξη, ήταν τρομακτική ίσως.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, η μισή Αγγλία βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση λειψιδρίας και ξηρασίας. Η Αγγλία, που είναι στο βορρά. Που θεωρούσαμε ότι αν αντιμετωπίσουμε κλιματικά ζητήματα, προς τα πάνω θα πάμε, προς το βορρά. Δεν είναι προφανές ότι αυτό θα γίνει. Επομένως, είναι λίγο πιο περίπλοκα τα ζητήματα. Και επειδή οι άνθρωποι μετακινούνται για πάρα πολλούς λόγους, αλλά κυρίως μετακινούνται για να προστατευτούν. Για λόγους ασφαλείας δικής τους, προσωπικής, εγωιστικής. Είμαστε εγωιστικά όντα. Τα ένστικτά μας τα βασικά είναι εγωιστικά. Το να σωθούμε εμείς και όχι οι υπόλοιποι είναι τέλος εγωιστικό. Αλλά είναι από τα. Πώς να το πω, τα κυρίαρχα ένστικτά μας. Άρα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση με πολύ πιο διαφορετικούς όρους. Επαναλαμβάνω, το να την πέφτουμε σε ένα πολιτικό αντίπαλο, γιατί αντιμετωπίζει μια κρίση που δεν είναι πρωτοφανής, έχει γίνει και το 21, θυμίζω το ίδιο πράγμα, με μικρότερα νούμερα. Και το να κάνουμε τέτοιο τύπο πολιτική συζήτηση, έτσι, τώρα έρθει η σειρά μου, μετά θα έρθει η σειρά σου κτλ. Νομίζω ότι χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Γι' αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Στη Θεούτα τώρα, επί του πρακτέου, πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί, έχουμε εικόνα, ή είναι ακόμα λίγο θολό.
1: Όχι, νομίζω ότι ακόμα είναι υπό διερεύνηση όλη η κατάσταση. Ακόμα συζητάμε θεωρίες για το πώς έγινε, το ξέρετε κι εσείς, το βλέπετε, το διαβάζετε. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα βγαίνουν και περισσότερα. Δηλαδή, στην αρχή είχαμε το ζήτημα μήπως το Μαρόκο. Μετά είπαμε ότι μπήκαν και οι Αμερικάνοι. Μετά είπαμε ότι βάλανε το χέρι τους και οι Ισραηλοί και το λένε και μόνοι. Δηλαδή, τώρα όλα αυτά. Καταλαβαίνω ότι για πολλούς αυτό έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί έχει πιο, είναι και λίγο πιο αστυνομικό το ιστόρημα. Έτσι έχει στοιχεία τα οποία μας θυμίζουν κινηματογραφική ταινία. Εγώ λέω όμως ότι η πολιτική πραγματικότητα σίγουρα είναι πιο περιπλοκή. Έτσι, οι εμπλεκόμενοι σίγουρα είναι περισσότεροι, γιατί δεν είναι εύκολο να μαζεύεις 50.000 ανθρώπους, 60 κοινά τους συντονίσεις. Έγινε και στην Ελλάδα, θυμίζω το 20.
0: Και επίσης, από ό,τι διάβαζα σήμερα στον Guardian, υπάρχει μία αναφορά, μία τουλάχιστον, δεν λέω να υπάρχουν περισσότερες, που λένε ότι γινόταν και διαλογή των μεταναστών, των εθνικοτήτων που θα περάσουν. Δηλαδή, περνούσαν προς τα σύνορα μόνο οι Μαροκινοί και οποιοδήποτε ήταν από την Αφρική, από την Υποσαχάρη Αφρική ή από τη Δυτική Αφρική, από τη Δυτική Σαχάρα, ουσιαστικά γινόταν ένα pushback πριν φτάσουν στα σύνορα.
1: Ακριβώς, για να μην δημιουργηθεί αίσθηση ότι είμαστε ανοιχτά για όλους, ανοίξαμε και σας περιμένουμε γενικώς. Αν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο δημιουργίας πίεσης προς την Ισπανία, έτσι ώστε η Ισπανία να βρεθεί σε δύσκολη θέση όπως έχει βρεθεί, να πιέζεται και από τους Ευρωπαίους εταίρους της κτλ. Σε αυτά τα πράγματα δεν θα βγει κερδισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Άλλοι θα βγουν κερδισμένοι. Αλλά αλλωνών αφηγήματα θα, αν θέλετε να το βάλουμε με τέτοιους όρους, εννοώ νίκης ήττας, ναι. Άλλοι θα βγουν κερδισμένοι από αυτή την ιστορία.
0: Τραμπ,
1: και όχι οι Ευρωπαίοι ευρύτερα. Ναι. Παράδειγμα.
0: Παράδειγμα.
1: Ο βασιλιάς του Μαρόκου, ο οποίος και αυτός έχει υπό την κατοχή του μια περιοχή αμφισβητούμενη, τη Δυτική Σαχάρα, που στην οποία κάνει διάφορα πράγματα τα οποία προκαλούν ανθρώπινη κινητικότητα. Η Ισπανία έχει αναγνωρίσει στο Μαρόκο το δικαίωμα αυτό να το κάνει στη Δυτική Σαχάρα. Και άρα πληρώνει και αυτό μια, δηλαδή θέλω να πω, είναι πολύ πολύ πιο περίπλοκα τα ζητήματα. Και όχι απλά έτσι μια εσωτερική διαφωνία κάποιων κρατών μελών. Είναι πολύ μεγαλύτερα τα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγιαννάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ και ευχαριστώ
0: για την περιγραφή όλης της κατάστασης. Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης, διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τις Πρόσφυγες, για ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όντως θέλει πολύ προσοχή στον τρόπο με τον οποίο το χειριζόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο το αντιλαμβανόμαστε, γιατί είναι πάρα πολλοί οι παίκτες οι οποίοι μπορεί να έχουν κέρδος από αυτό. Το είπε και κλείνοντας, νομίζω, ο κ. Παπαγιαννάκης το υπονόησε. Μάλλον το είπε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν διαφορετικές πλευρές οι οποίες θέλανε μια τέτοια κρίση. Και στο επίκεντρό της είναι βεβαίως ο κ. Σάνσεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος έχει αποφασίσει να πάρει μια διαφορετική πολιτική και σε σχέση με το μεταναστευτικό, αλλά όχι μόνο σε σχέση με αυτό. Είναι και το ζήτημα της στήριξης του ΝΑΤΟ και το πόσα χρήματα είναι διατεθειμένος να ξοδέψει από τον εθνικό του προϋπολογισμό για τα συμφέροντα στην ουσία της συμμαχίας αυτής και ουσιαστικά επί του πρακτέου των ΗΠΑ, κάτι το οποίο εκνευρίζει πάρα πολύ τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια πολύ διαφορετική στάση σε σχέση με την Ευρώπη για την Παλαιστίνη, κάτι που εκνευρίζει πάρα πολύ τον κύριο Νετανιάχου, που έφτασε στο σημείο ακόμα και να υπάρξει και διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι πολλά αυτά που βαραίνουν τον Σάνσεθ και πλέον έρχεται και μια ανακοίνωση πολλών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος συμφωνεί ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ακόμα και το ενδεχόμενο αναστολής της Σέγγεν με την Ισπανία, μέχρι να λυθεί το θέμα, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τι συμβαίνει.

αυτά. Πάμε λοιπόν σε τραγουδάκι λίγο για να σπάσουμε αυτή την. Γιατί τα θέματα που έχουμε πιάσει δεν είναι τα πιο εύκολα, το παραδέχομαι. Για σήμερα ήταν λίγο πιο βαριά η επικαιρότητα. Πάμε σε τραγουδάκι και συνεχίζουμε να πούμε και μερικές καλημέρες ακόμα που έχουν έρθει.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και να πούμε καλημέρες, γιατί βλέπω ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και για το θέμα που συζητούσαμε τώρα. Να πούμε καλημέρα στο Γιώργο που στέλνει τα έτσι πολύ καλά λόγια και πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Μπελαβίλα που είπε όσα είπε νωρίτερα για το θέμα των πυρκαγιών. Μια καλημέρα στην Περσεφόνη που λέει ότι είμαστε λέει ψελάχιστος που αναφέρουμε θέματα, που τολμάμε λέει να αναφέρουμε και να αναλύουμε θέματα προσφυγιάς και δικαιωμάτων χωρίς στρογγυλέματα. Και ότι έχουμε περισσότερη ανάγκη. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Είναι πολύ καλά και ωραία τα λόγια αυτά. Ευχαριστώ, Περσεφόνη. Περιμένουμε ακόμα μία. Εγώ περιμένω ακόμα μία μήνυση. Πρέπει να σας πω από τον φίλο μου, το Φαΐλο τον Κρανιδιώτη. Μου την έχει υποσχεθεί εδώ και χρόνια. Δεν μου την έχει κάνει ακόμα. Την περιμένω σε σχέση με αυτά που λέτε. Και στην Περσεφόνη το λέω αυτό. Και ένα σχόλιο της πάλι για τους 22 ηγέτες κρατών που συνυπέγραψαν την κατάπτυστη επιστολή. Αυτοί που έχουν απολέσει από προπολού, λέει, το ηθικό πλεονέκτημα του πολιτισμένου απέναντι στον απολύτιστο. Να πούμε μια καλημέρα και στην Μαρίνα που μας καλεί να δούμε την ομιλία του Νετανιάχου.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν με το Μπάμπα του Γιουσουντούρ και θα πάμε να συνεχίσουμε τις κουβέντες μας, γιατί τα θέματα τρέχουν και νομίζω πως πρέπει να το δούμε και λίγο πολιτικά όλο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Καρυπίδη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης πολιτικής προστασίας. Γεια σας κύριε Καρυπίδη, καλησπέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Και καλή αρχή επίσης, τώρα στα νέα καθήκοντα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, πέστε μου.
0: Θέλω να μας πείτε λίγο ένα πρώτο έτσι σχόλιο σε σχέση και με τις πίκαγες.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το είπα και στους συνεργάτες σας. Δεν έχω καλή, δεν σας ακούω καλά. Σας ακούω με διακοπές, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνω καλά.
0: Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι πιο καθαρός σε αυτό που λέω και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με τη γραμμή. Σε κάθε περίπτωση, ένα πρώτο σχόλιο γενικά σε σχέση με τις πυρκαγιές, με όλα όσα έχουν συμβεί και βεβαίως και με τον θάνατο των τριών πυροσβεστών στην αρχή των φωτιών αυτών που μένονται και χθες με το ζήτημα με το ελικόπτερο.
1: Ναι, κοιτάξτε, η θέση μας είναι ότι, και η θέση μου προσωπικά είναι ότι πάνω στα αποκαλύδια και στις απώλειες ζώων και ψυχών δεν γίνεται αντιπολίτευση. Εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ανθρώπινες απώλειες. Mm-hmm. Αυτό το οποίο βγαίνει είναι όμως ότι το ελληνικό κράτος, η ελληνική επαρχία κυρίως, αλλά σιγά σιγά και η Αθήνα, βλέπουμε ότι είναι ακάλυπτες όσον αφορά τις έκτακτες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή η οποία γίνεται. Βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο, οι πυρκαγιές να εξαπλώνονται, να μην μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, να λειτουργεί ένα καλό μέτρο όπως είναι το 112, να προειδοποιεί ανθρώπους, αλλά να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από έλλειψη ίσως άλλων στοιχείων που θα τα πούμε στην πορεία. Δηλαδή, όχι την επαρκή οργάνωση των πυροσβεστικών δυνάμεων και όλων των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας, η οποία πρέπει να παίξει ρόλο όχι στη διάρκεια της πυρκαγιάς, κατά τη διάρκεια της κρίσης μόνο. Αλλά πρέπει να είναι έτοιμη, και αυτό τώρα δράτουμε τη ευκαιρία να το πω, λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς μου, είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ελασσόνα της Λάρισσας, στην οποία βλέπαμε με την πολιτική προστασία ότι πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, πρέπει το κράτος να φροντίσει με τους Δήμους, ούτως ώστε να κάνει αποψήλωση, να κάνει καθαρισμό από την ύλη η οποία θα παίξει ρόλο.
0: Θα είναι το καύσιμο, θα είναι η βενζίνη στη φωτιά.
1: Μπράβο, δεν κάνουμε αντιπυρική προστασία από το Μάιο. Ως τον Σεπτέμβριο. Κάνουμε αντική προστασία και μέσα στο χειμώνα, στην άνοιξη. Δηλαδή, κάνουμε όλες τις ενέργειες αυτές, αντιπυρικές ζώνες, προμήθεια του απαραίτητου υλικού, προσωπικό το οποίο πρέπει είτε να το έχουμε έτοιμο και καλοεκπαιδευμένο, και όχι να έχουμε λύσεις τη στιγμή με κάποιους πενταμηνίτες, εξαμηνίτες ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο χρειάζεται προετοιμασία και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Και κυρίως μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης και απευθείας. Μέσα από το κράτος, ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης έχουν κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη των πυρκαγιών.
0: Αυτή τη στιγμή μπορούν να παίξουν ρόλο ή είναι οι αρμοδιότητες ακόμα διαλυμένες, έτσι πεταμένες από εδώ και από εκεί, ώστε να υπάρχει?
1: Κοιτάξτε,
0: και πρόβλημα
1: αρμοδιότητων. Είναι θέμα, εξ όσων έχω και το έχω αντιληφθεί αυτό από την προηγούμενη παρουσία μου, και θέμα επαρκούς χρηματοδότησης. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην υπάρχει χρηματοδότηση για να καθαρίσουμε από τα υλικά τα οποία θα αναφλεγούν αργότερα ή θα παίξουν τον ρόλο της πρώτης ύλης για να καεί το δάσος. Πρέπει να τα καθαρίσουμε, πρέπει να έχουμε προσωπικό, πρέπει να πληρωθεί αυτό το προσωπικό, πρέπει να είναι εξοπλισμένο. Δηλαδή δεν μπορεί να δίνει μια εντολή μόνο στο Δήμο, πάρει 5.000 ευρώ και καθάρισε τη δασική σου
0: περιφέρεια. Και ο καθαρισμός δεν γίνεται έτσι, μπαίνω μέσα στο δάσος και καθαρίζω ό,τι θέλω, γίνεται με δασολόγους, σου λένε τι να κάνεις.
1: Επαγγελματικά, θέλει επαγγελματική προσέγγιση, φυσικά με δασολόγους. Φυσικά δεν μπαίνει κάποιος μέσα να σκουπίσει στο δάσος. Κάνει επιστημονική δουλειά με την καθοδήγηση της δασικής υπηρεσίας, την οποία την έχουν κυριολεκτικά εξαϊλώσει. Δηλαδή η σημερινή κυβέρνηση και δεν κρατάει τίποτα από τις δασικές υπηρεσίες.
0: Είναι αυτό που μας έλεγε ο κύριος Τζελέπης στην αρχή της εκπομπής, ότι οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα, δεν σβήνουν το καλοκαίρι. Προετοιμάζεται εκεί όλο το δρόμο.
1: Σε αυτό συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν γίνεται με 10 μποφόρ τη στιγμή της πυρκαγιάς να λες ότι εγώ θα σβήσω τη φωτιά, όταν παντού υπάρχει υλικό προσάναμα κυριολεκτικά για να πάει η φωτιά παραπέρα. Όταν ένα πεύκο μεγάλο καίγεται, λαμπαδιάζει, δεν μπορείς όχι να το σβήσεις, δεν μπορείς να το κοιτάξεις από κοντινή απόσταση. Είναι τρομερή η κατάσταση, άρα πρέπει να το προλάβουμε. Και θα το προλάβουμε στις συνθήκες αυτές μόνο αν προετοιμαστούμε. Δεν είναι αντιπολίτευση γιατί είναι αντιπολίτευση αυτό. Πρέπει να είναι πίεση και προτροπή στην κυβέρνηση να κάνει αυτό το οποίο πρέπει. Ποιο είναι αυτό? Συμφωνώ με τον προελίσσαντα ότι πρέπει να τη σβήσουμε την πυρκαγιά τον Νοέμβριο. Το σβήσουμε τον Μάρτιο, όχι τον Αύγουστο. τον Αύγουστο δεν σβήνει η πυρκαγιά. Λοιπόν, πρέπει επομένως να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια, πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, πρέπει να υπάρχουν οι προσλήψεις οι οποίες πρέπει να γίνουν και μάλιστα πρέπει να είναι όχι μερικοί μήνες.
0: Όχι εποχικές και τακτικές. Ναι, συμβασίλικους.
1: Πρέπει να είναι τακτικές. Mm-hmm. Να επανδροθούν όλες οι θέσεις. Δεν είναι πλέον θέσεις οι οποίες δεν είναι παραγωγικές για το δημόσιο αυτές. Είναι mm-hmm. παραγωγικές για το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή ο πυροσβέστης ο οποίος κάποιες ώρες είναι στην αναμονή, κάποιες μέρες mm-hmm. είναι στην αναμονή, είναι παραγωγικός. Είναι αυτός ο οποίος θα σε προστατέψει από την καταστροφή η οποία θα έρθει. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται μόνο με οικονομικά. Με οικονομίστηκα μάλλον.
0: Κυρία Καρυπίδη, γιατί πιστεύετε ότι δυσκολεύεται τόσο η κυβέρνηση να το κάνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, είχαμε την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού την Κυριακάτικη, που έλεγε: εμείς τα έχουμε κάνει όλα καλά και κάπως ήταν το κακό το ριζικό μας και έφερε τη φωτιά. Ότι εμείς είχαμε πληρώσει, είχαμε αγοράσει τα ελικόπτερα, είχαμε νοικιάσει, τέλος πάντων είχαμε κάνει ό,τι είχαμε να κάνουμε.
1: Αυτά είναι λίγο ψεσιάρικα για μιλάμε σε ένα κυριακάτικο μήνυμα. Mm-hmm. Δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς τα κονδύλια για την πολιτική προστασία που ήταν για την κοινωνική προστασία. Δεν αξιοποιήθηκαν από το πρόγραμμα που έληξε mm-hmm. τώρα. Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί από το καινούργιο πρόγραμμα το οποίο έρχεται τώρα και το οποίο θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα το οποίο έληξε, θα πρέπει να βρεθούν και να αξιοποιηθούν τα κονδύλια αυτά. Τίποτα δεν πάει χαμένο στην πολιτική προστασία. Πρέπει να γίνουν ακόμα και άλλα έργα, τα οποία δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενα με τις πυρκαγιές, αλλά είναι με τις πλημμύρες. Mm-hmm. Πρέπει να γίνουν έργα τα οποία θα συγκρατήσουν το έδαφος, θα παραμείνουν,
0: σωστό,
1: θα υπάρχουν
0: τα δέντρα, είναι απαραίτητα.
1: Όλα αυτά το ένα φέρνει το άλλο. Mm-hmm. Εμείς είμαστε υπέρ της δαπάνης του δημοσίου, πρέπει να γίνουν δαπάνες και να βρεθούν. Υπάρχουν τα χρήματα. Mm-hmm. Υπάρχουν τα χρήματα με την εξής έννοια, ότι δεν αξιοποιούνται αυτά τα οποία είναι διαθέσιμα με τους κατάλληλους μηχανισμούς και στον κατάλληλο χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν αλλού διαθέσεις και σπατάλες οι οποίες δεν είναι οι μη παραγωγικές δαπάνες. Είσαι η μέτερος δαπάνες. Είσαι μεγαλοοικογένειες δαπάνες. Εδώ έχουμε ανάγκες στην περιφέρεια. Έχουμε ανάγκες στην περιφέρεια, στα βουνά μας. Έχουμε ανάγκες όλοι. Έξω από την Αθήνα, στα Βίλια. Είναι να το λέμε εμείς για τον Όλυμπο και τον Κίσαβο εδώ στη Λάρισα. Αλλά το πρόβλημα βλέπουμε ότι είναι στα Βίλια.
0: Σωστά. Λοιπόν, κύριε Καρυπίδη, είχαμε τώρα τον κύριο Μπελαβίλα και μιλούσαμε για το θέμα των πυρκαγιών γενικότερα. Και αυτό που συζητούσαμε ήταν ότι ένας πολύ μεγάλος παράγοντας που επηρεάζει και φέρνει από ό,τι φαίνεται πολλές φωτιές ανάμεσά τους και αυτήν στη Βιωτία τώρα και στην Κρήτη στο Ρέθυμνο είναι το δίκτυο ηλεκτροδότησης σε κάθε περίπτωση. Αυτό το ζήτημα δεν φαίνεται να αναδεικνύει τόσο πρέπει. Εάν ναι. είναι και τα ποσοστά τόσο υψηλά όσο φαίνεται ότι είναι τελικά στις ευθύνες που υπάρχουν.
1: Ναι, τελικά είναι. Και αυτό είναι έλλειψη επενδύσεων. Ο ΔΔΕ σήμερα δεν επενδύει και το ξέρουμε και από τον ανύπαρκτο ηλεκτρικό χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή από παραγωγή ρεύματος το οποίο είχαμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν μπορούμε να συνδεθούμε με το δίκτυο mm-hmm. διότι έχει καταληφθεί από μεγαλοειδιώτες mm-hmm. οι οποίοι πουλάνε το ρεύμα τους εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν μπορούν να συνδεθούν, δεν γίνονται επενδύσεις να αυξηθεί ο ηλεκτρικός χώρος, δεν γίνεται αντικατάσταση κρίσιμων υλικών mm-hmm. και με τις πρώτες υψηλές θερμοκρασίες, με τις πρώτες. Τους πρώτους πληθυρισμούς mm-hmm. οι οποίοι μπορεί να γίνουν, δεν ξέρω ποιος μεταφράζει, δεν τον άκουσα, αλλά αυτό που.
0: Γι' αυτό έλεγε.
1: Γι' αυτό έλεγε. Δηλαδή πρέπει να γίνουν επενδύσεις στο δίκτυο πλέον για να μπορεί να είναι ασφαλές.
0: Και πρέπει να πιεστούν και οι ιδιώτες από ό,τι καταλαβαίνω. Το πρόβλημα είναι και ότι οι ιδιώτες δεν θεωρούν ότι έχουν την υποχρέωση να το κάνουν.
1: Ναι, ακριβώς. Όταν ιδιωτικοποιείς ένα δίκτυο και βάζεις μετόχους μέσα. Mm-hmm. Πρέπει αυτοί οι οποίοι μπαίνουν, γι' αυτό είμαστε αντίθετοι σε αυτές τις κινήσεις στρατηγικών επενδύσεων που δεν πρέπει, ιδιωτικοποιήσεων, συγγνώμη, mm-hmm. που δεν πρέπει να γίνονται. Διότι όταν ο ιδιώτης πρέπει να επενδύσει στην ασφάλεια όλων μας, αυτός θα επενδύσει μόνο με κέρδος.
0: Ναι.
1: Το κράτος θα μπορούσε να το κάνει. Mm-hmm. Όταν έχεις μια ιδιωτικοποιημένη επιχείρηση ή έστω υπάρχει μια παρουσία, δημόσια παρουσία στο μητοσικό κεφάλαιο, πρέπει να επενδύσουν όλοι. Θα επενδύσουν όλοι. Έχουν τα ανάλογα κεφάλαια. Έχουν τη διάθεση να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, γιατί τους λες πρέπει να προστατεύσεις να μην καεί το δάσος, να μην καούν οι άνθρωποι, να μην καεί τίποτα. Και σου λέει γιατί θα κερδίσω από το να το φτιάξω.
1: Το ένα φέρνει το άλλο. Το ένα φέρνει το άλλο. Δεν γίνεται η επένδυση. Υπάρχει το δίκτυο έτσι εύκολα. Mm-hmm. Ένα δίκτυο κακοσυντηρημένο προκαλεί πληθυρισμούς, προκαλεί οτιδήποτε. Το ξέρουν οι ειδικότεροι, εγώ γιατρός είμαι. Mm-hmm. Το θέμα είναι οι ειδικοί πρέπει να ξέρουν. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Αλλά χρειάζονται λεφτά, χρειάζεται προγραμματισμός. Δεν χρειάζεται δηλαδή αντιμετώπιση και φέτος τη βγάλαμε αντί να δούμε του χρόνου. Δεν γίνεται έτσι. Mm-hmm.
0: Τώρα καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και στο πρόγραμμά του ένα κομμάτι που θα αφορά προφανώς όλα αυτά. Αυτά θα παρουσιαστούν στη δεύτερη, καταλαβαίνω καλά.
1: Θα πρέπει. Αποδεικνύεται ότι ο τομέας της πολιτικής προστασίας είναι ένας κρίσιμος, μια κρίσιμη παράμετρος για την ανάπτυξη. Αφόσον θέλουμε να βλέπουμε παραγωγικές διαδικασίες, η πολιτική προστασία είναι συντελεστής της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Όπως είναι και η υγεία, όπως είναι και η παιδεία. Όλα είναι αυτά σε ένα κράτος. Και το δημόσιο παίζει το ρόλο του πάντα. Το δημόσιο είναι αυτό που τραβάει μπροστά. Δεν είναι οι ιδιώτες αυτές. Δεν είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία θα πάνε μπροστά την εκπαίδευσή μας και την παραγωγική μας διαδικασία. Είναι το δημόσιο. Αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν είναι αδιάφορο. Ναι. Το δημόσιο πρέπει να τραβήξει μπροστά. Και στην πολιτική προστασία το ίδιο και στην υγεία το ίδιο. Και τα νοσοκομεία πρέπει να είναι, ας το πω, έτοιμα, πανέτοιμα για να φροντίσουν την υγεία. Αυτά γίνονται μέσω επενδύσεων. Δεν γίνονται με φτηνιάρικα οικονομετρικά μέτρα, λίγο να βγάλουμε από εδώ, λίγο να βγάλουμε από εκεί και στο τέλος δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Αυτό βλέπετε εσείς από την κυβέρνηση δηλαδή.
1: Εγώ βλέπω ότι η πολιτική προστασία, γιατί με ρωτήσετε γι' αυτό, την θεωρώ παράγοντα συντελεστή της οικονομικής ανάπτυξης και ειδικά τώρα που μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου λίγη, έχει λήξει ήδη από τον Ιούλιο, αλλά πήρε μια μικρή παράταση για την απεικόνηση των έργων μέχρι την Αυγία. Τι θα γίνει, έχουμε μια ανάπτυξη που είναι λίγο πάνω από το 2, με πακτολό θεωρητικά χρημάτων προς κάπου. Δεν ξέρω

0: στη Θράκη. Η Θράκη έχει πάρει τόσα λεφτά στα χρόνια που δεν έπρεπε να ήταν στην πρωτοπορία. Τίποτα δεν υπάρχει εκεί. Τα πιο πολλά έχουν κλείσει. Τέτοιες επενδύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τα λέω αυτά γιατί δεν είναι να σβήσουμε τις πυρκαγιές μόνο. Πρέπει να φροντίσουμε να μην έχουμε πυρκαγιές και αυτό γίνεται μόνο με διάλυση δημοσίων επενδύσεων και μέσα από τους κατάλληλους φορείς. Ποιοι είναι αυτοί, το κράτος πρώτα και η τοπική αυτοδιοίκηση μετά. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κρίσιμος ρόλος σε αυτό που σας είπα πριν.
1: Κύριε Καρυπίδη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Για όλα
0: σας είπαμε. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό μεσημέρι. Κύριος Καρυπίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης πολιτικής προστασίας. Οπότε, από αυτή την έννοια και από αυτή την ιδιότητα, μας μίλησε σήμερα για όλα όσα συμβαίνουν και όλα όσα βλέπουμε με τις μεγάλες καταστροφές σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στην Αττικοβιωτία, εκεί σε όλη την περιοχή της Ψάθας και των Βιλίων. Και βέβαια στην Κρήτη, όλα αυτά που έγιναν τις προηγούμενες μέρες και είχαμε όλη αυτή τη μεγάλη καταστροφή στην περιοχή. Έχουμε καλημέρες. Έχουμε και ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες. Είχα σκοπό να το σχολιάσουμε λίγο χθες, λίγο αύριο, πιο αναλυτικά. Βλέπω έτσι στα social media μια επίθεση που γίνεται σε μια νέα συνάδελφο, η οποία έκανε, λέει, το έγκλημα την ώρα που έδινε το ρεπορτάζ της στο Open από το πεδίο, δηλαδή βρισκόταν στις φωτιές η κοπέλα και έτρεχε και ήταν μέσα από την κατάσταση την τρομερά δύσκολη, και μπορώ να σας το πω πραγματικά από ιδία πείρα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να καλύπτεις τις φωτιές στο πεδίο. Γέλασε, λέει, για στιγμία, για 2-3 δευτερόλεπτα την ώρα που μίλαγε και κάτι προφανώς είδε, κάτι άκουσε, κάτι θυμήθηκε, κάτι της είπανε από δίπλα από το μικρόφωνο και λίγο χαμογέλασε. Και έχουν πέσει όλα τα social media, έχουν πέσει μέχρι και μέσα ενημέρωσης πάνω της να της λένε πόσο απαράδεκτη είναι και πόσο δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Πάτε καλά. Τι της λέτε της κοπέλας? Τι της λέτε? Είναι μέσα στη φωτιά. Αναπνέει όλο αυτό το πράγμα. Έχει το φόβο της. Έχει το άγχος της να πει στο κανάλι σωστά τις ειδήσεις, σωστά τις λεπτομέρειες. Να μην πει κάτι λάθος. Να μην πει ότι έγινε μια αναζωπήρωση που δεν έχει γίνει. Να μην ξεφύγει καθόλου. Σε μια πίεση απίστευτη. Και το πρόβλημα είναι άμα χαμογέλασε την ώρα του ρεπορτάζ. Είναι σαν να μην. Άνθρωποι, εντάξει, δεν είναι, προφανώς δεν είναι όλοι στο χώρο μας. Δεν δουλεύουν στο δικό μας χώρο. Αλλά την αντίληψη ότι κάποιος. Είναι σε μια δύσκολη στιγμή, κάνει μια δύσκολη δουλειά, σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο, σε ένα πολύ δύσκολο. Δεν είναι σε γραφείο, δεν είναι στο στούντιο. Για να πούμε ότι καθόταν στο στούντιο και έβλεπε τις φωτιές και γελούσε. Ήταν μέσα σε αυτό το φόβο, και στο φόβο και στο άγχος. Γιατί υπάρχει και ένας φόβος και ένα άγχος όταν είσαι εκεί. Και γίνεται ένας χαμός τώρα στα social media και ξαναβάζουν το βίντεο, ότι η κοπέλα δεν καταλαβαίνει που βρίσκεται και τι κάνει εκεί και το ένα. Και προφανώς και όλα τα σεξιστικά που έρχονται μετά από αυτό. Προφανώς δεν έρχεται μόνο το ένα από το άλλο. Είναι και τι φταίει που είναι και γυναίκα και γελάει. Γιατί άμα ήταν άντρας μπορεί να μην πειράζει και τόσο που γέλαγε. Λίγο να συνοηθούμε, λίγο να καταλάβουμε τι λέμε. Και σε ποιον κάνουμε επίθεση. Επειδή δεν γουστάρουμε του δημοσιογράφου, θα την πέσουμε τώρα στην ρεπόρτερ που έχει βγει στη φωτιά. Λες και έχει καμία όρεξη να πάει αυγουστιάτικα να τρέξει τις φωτιές στα βίλια. Και όχι να πάει στο άλλο που χωρίς να κάνει μπάνιο, ας πούμε. Είναι τρελό, το παρακολουθώ και δεν ξέρω, με έχει συγκλονίσει το πόσο εύκολο είναι να βάλεις κάποιον απέναντί σου ακριβώς επειδή τον βλέπεις σε μια δουλειά η οποία εκ των πραγμάτων έχει μια μεγαλύτερη έκθεση. Και σχολιάζει η Έλενα, πρόλαβε και το θέμα αυτό και χαίρομαι που το προλαβαίνει. Ο Μητσοτάκης, λέει, χαμογελάει σε όλες τις καταστροφές και τους πάνε το κοριτσάκι, λέει. Ακόμα και στις κηδείες, λέει, γελάει. Εντάξει, υπάρχει και αυτό, όντως. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω πως θέλει μια ψυχραιμία λίγο. Μια ψυχραιμία. Και να μην ορμάμε στον καθένα, μόλις τον δούμε σε μια λίγο πιο δύσκολη ή όχι, ή και ατυχή στιγμή, να το πούμε. Ας πούμε και ήταν ατυχή στιγμή. Δεν χρειάζεται να τον τσακίζεις τον άλλον. Γιατί δεν μπορεί να μην έχεις βρεθεί και στη δική σου δουλειά σε δύσκολη στιγμή. Δεν μπορεί να μην έχει συμβεί κάτι στραβό στη δουλειά σου ποτέ. Αυτή έτυχε να τη βλέπει όλη η Ελλάδα την ώρα που το κάνει το λάθος. Οπότε, αν είναι τόσο λάθος, που τελικά δεν πιστεύω ότι είναι και τόσο μεγάλο λάθος. Τέλος πάντων, το θέμα ήταν να πει σωστά το ρεπορτάζ. Να το πει σωστά. Δεν είναι το άμα εκείνη τη στιγμή κάπως ξέφυγε από την όρμα που πρέπει να είναι. Θέλει αυτή την αντίληψη, τέλος πάντων, του

Όπως σας είπα λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι και δικό μου πολύ αγαπημένο από την, με την ερμηνεία του Λάκη Χαλκιά. Πριν το κάνουμε αυτό, θα σας πω ότι έχουμε και δύο ανακοινώσεις κομμάτων για τον θάνατο του Λάκη Χαλκιά. Είναι μία ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ, η οποία λέει ότι το δίκτυο του κινήματος αλλαγής και η υπεύθυνη πολιτισμού, η κυρία Γρηγοράκου, αποχαιρετούν τον Λάκη Χαλκιά. Λέει ότι προερχόμενος από μουσική οικογένεια υπήρξε άξιος συνεχιστής της παράδοσης που συνέδεσε άρρηκτα το τραγούδι, τη φωνή του με το υπηρετικό τραγούδι. Η φωνή του κέρδισε μεγάλους συνθέτες. Τιμήθηκε με σπουδαία τραγούδια που σημάδεψαν τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Σε όλα μας τα αυτιά θα ηχεί για πάντα η φωνή του στα μαλαματένια λόγια, γεμίζοντας μας με συγκίνηση και σεβασμό για μια πορεία γεμάτη ήθος και αξιοπρέπεια. Και έχουμε και από την Ρένα Δούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μια μεγάλη έτσι, ανάρτηση που έχει κάνει για τον Λάκη Χαλκιά. Θυμίζει ότι τις τελευταίες μέρες βυθιστήκαμε σαν χώρα στο πένθος και στη θλίψη, σε μια μάχη με τις φλόγες που άνθρωποι στάθηκαν στην πρώτη γραμμή και έχασαν τη ζωή τους. Και μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, λέει, ο τόπος αποχαιρετά ακόμη μια εμβληματική μορφή και έναν καλλιτέχνη, τον Λάκη Χαλκιά, μια μοναδική μορφή που για δεκαετίες εξέφραζε τη μνήμη, τον πόνο, την ψυχή και τη μνήμη μας. Με τις ιδέες, λέει, και τις τάσεις ζωής του, παρέμεινε σταθερά κοντά στις αξίες της αριστεράς, χωρίς κραυγές και επιδείξεις, εκφράζοντας μέσα από την τέχνη του την αγωνία για τον άνθρωπο, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια. Η φωνή του σήγησε, η παρακαταθήκη του όμως θα συνεχίσει να μας θυμίζει ότι η μουσική αποκτά διαχρονική αξία όταν υπηρετεί τον άνθρωπο. Αυτή είναι η ανάρτηση της Ρένας Δούρου για το θέμα. Να πούμε μια τελευταία καλημέρα στους τελευταίους που μας στέλνουν, στην Αγγελική, στην Περσεφόνη και στην Ευαγγελία, και να κλείσουμε με το τραγούδι που είπαμε του Λάκη Χαλκιά από τον Μίκη Θεοδωράκη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Για τέταρτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Με τα πιο ενεργά σημεία να εντοπίζονται σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη, ενώ αναζωπήρωση καταγράφεται στο μέτωπο του Κιθερώνα. Αναζωπήρωση καταγράφεται αυτή την ώρα στην περιοχή Κρύο Πηγάδι, κοντά στο Πόρτο Γερμενό. Αναζωπήρωση υπάρχει και κοντά στο πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων στα Μέγαρα. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και ένα αέρια μέσα με συνεχείς ρήψεις νερού. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για την καταστροφική φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο Δήμαρχος Στυλίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη του Δημάρχου σχετίζεται με την κατασκευαστική εταιρεία ιδιοκτησίας του, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του ιδιωτικού εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικό πάρκο ανεμογεννητριών. Εντός τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις με κάλυψη του συνόλου των ζημιών στις κατοικίες και επιδότηση ενοικίως 500 ευρώ. Η πυρκαγιά αφήνει πίσω τις δύο νεκρούς, χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους και εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες. Στο όρος Κανδύλη, άλογα εντοπίστηκαν να τρέχουν για να ξεφύγουν από τις φλόγες, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάχτα, με θύματα ένα Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος, στην Πύλο Μεσσηνίας, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας, σε εξέλιξη φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Στην ένταση των καιρικών φαινομένων, απέδωσε από χθες τη δυσκολία κατάσβεσης των πυρκαγιών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει η κυβέρνηση επενδύσει όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και η κλιματική κρίση δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για τις διαχρονικές ελλείψεις στην πολιτική προστασία, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης. Καλά στην υγεία τους οι 7 Γερμανοί τουρίστες, των οποίων το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε ανοιχτά τη Σύμης, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός άνδρα που αγνοείται. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χάλκιας, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής, παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Συνεργάστηκε με εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, με ιδιαίτερη θέση να κατέχει συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Η φωνή του σήγησε, η παρακαταθήκη του όμως θα συνεχίσει να μας θυμίζει ότι η μουσική αποκτά διαχρονική αξία όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά της η Ρένα Δούρου για την απώλεια του Λάκη Χαλκιά. Από σήμερα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Στο εξωτερικό, οι πολίτες θα ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλιές ταυτότητες ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως το Σεπτέμβριο του 2027. Και στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντικρούοντας τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε νέες συνομιλίες για σήμερα, μετά την αναστολή αμερικανικών πληγμάτων. Και στον καιρό είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και από το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο κόκκινο.

Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία η Χαρά Στάγκου. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Λόγω καλοκαιρινών αδειών, κάνουμε κάποιες αναπροσαρμογές στο πρόγραμμα. Σημασία έχει να είμαστε στα σεπάλξεις και να παρακολουθούμε την ενημέρωση και τι ενημέρωση. 2-10-32-17-7-7-7 και 6-9-85-87-0-059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, η γνωστή. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Ο πυρηνός εφιάλτης μένεται με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αναχέτηση των πυρκαγιών. Ο απολογισμός είναι ήδη τραγικός, 5 πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους, εκατοντάδες, χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν μετατραπεί σε στάχτη, ανεκτίμητες είναι οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, ενώ σπίτια και άλλα περιουσιακά στοιχεία πολιτών έχουν παραδοθεί στις φλόγες, έχουν γίνει κάρβουνο. Είναι ώρα για τον καταλογισμό ευθυνών. Προφανώς προέχει μάχη με τις φωτιές. Προέχει προστασία των ανθρώπινων ζωών και ημέρημνα για το φυσικό πλούτο της χώρας. Η επιλογή εντούτης του κ. Μητσοτάκη στο τελευταίο μήνυμά του στο Facebook πριν από την αυγουστιάτικη ανάπαυλα, σε αυτό το καθιερωμένο, όπως το ονομάζει, ραντεβού, το διαδικτυακό ραντεβού με τους πολίτες. Η επιλογή λοιπόν του Πρωθυπουργού να μεταθέσει αποκλειστικά τις ευθύνες στη φύση και την ένταση των φαινομένων που, όπως είπε, ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό, δίνει πατήματα, δίνει λαβές για σκληρή κριτική απέναντι στις επιτελικές ανεπάρκειες ή στην επιτελική ανικανότητα ή στην επιτελική αδιαφορία. Γιατί όντως, όταν η φύση αγριεύει, όταν η κλιματική κρίση δείχνει εγκαίρως τα δόντια της και τη δόντια, οφείλεις να προετοιμαστείς κατάλληλα, οφείλεις να προσαρμοστείς, οφείλεις να χαράξεις γραμμές άμυνας, βαθιές γραμμές άμυνας. Γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερσύγχρονα πυροσβεστικά αεροσκάφη που προορίζονταν για τα νησιά, γιατί δεν προχώρησε ο εξυγχρονισμός 7 Καναντέρ που επίσης είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί ενώ οι δασολόγοι και οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η χώρα εξακολουθεί να επενδύει κυρίως στην καταστολή και πολύ λιγότερο στην πρόληψη, δεν ιδρώνει κανένα αυτή. Έγιναν καθαρισμοί δασών, μαζεύτηκε η καύσιμη ύλη, έγινε προσπάθεια να περιοριστεί η καύσιμη ύλη, ενισχύθηκαν οι δασικές υπηρεσίες. Και βέβαια πάνω απ' όλα είναι τα κενά. Είναι τα κενά στο πυροσβεστικό σώμα και η αντιμετώπιση των πυροσβεστών, των εποχικών ειδικά πυροσβεστών, του εισβολής ή την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος κατά τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά. Η αναστολή βέβαια των αδειών των πυροσβεστών αφορά και τους εποχικούς πυροσβέστες. Να λοιπόν πόσο χρήσιμη και πόσο κομβική είναι η προσφορά των εποχικών πυροσβεστών. Πάνω απ' όλα αυτή είναι η κατάσταση. Κάπως έτσι συντίθεται η πραγματικότητα. Και βέβαια είναι πολλά πολλά τα πύρινα μέτωπα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για να μιλήσουμε με τους συνομιλητές μας.

0: Πάμε λοιπόν αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα, όσο βέβαια καλή
0: έτσι
1: είναι αυτή η εβδομάδα.
0: Έτσι ακριβώς. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες πώς είναι σε σχέση με τα προηγούμενα 24 ώρα, ποια είναι η εκτίμησή σας?
1: Είναι σαφώς βελτιωμένες, έχει προχωρήσει αρκετά η ένταση των ανέμων. Σήμερα είμαστε γύρω στα 4 μποφόρ, τοπικά μόνο μπορεί να έχουμε 5 μποφόρ. Ρηπές ανέμου στα 40-50 χιλιόμετρα την ώρα. Είμαστε πολύ πιο βελτιωμένοι, έχουμε πολύ πιο βελτιωμένες πυρομετεωρολογικές συνθήκες σε σύγκριση με τις προηγούμενες 2 ημέρες.
0: Mm-hmm. Για αυτές τις διαδοχικές φωτιές ευθύνεται μόνο η κλιματική κρίση, κύριε Γιάνναρε?
1: Όχι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς όταν μιλάμε για κλιματική κρίση και πυρκαγιές. Αυτό που έχω πει τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι η κλιματική κρίση στείνει το σκηνικό επάνω στο οποίο ανεβαίνει το έργο της φωτιάς. Είναι ένα σκηνικό το οποίο είναι πάρα πολύ φιλικό για τη φωτιά. Ωστόσο, το εάν θα ανεβεί το έργο της φωτιάς και πόσο καταστροφικό αυτό θα αποβεί, είναι δυστυχώς αποτέλεσμα της δικιάς μας δραστηριότητας. Διότι αφενός οι περισσότερες ανάρρηξεις πυρκαγιών προέρχονται από κάποια ανθρωπογενή δραστηριότητα, κρίσμα από πρόθεση ή από αμέλεια, και αφετέρου αυτό το οποίο βιώνουμε όχι μόνο σήμερα στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο θα έλεγα, είναι το αποτέλεσμα από επιλογές που εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάω για την εγκατάλειψη της Ζιπέτρου, για το γεγονός ότι δεν διαχειριζόμαστε τα δάση μας, για το γεγονός ότι στη χώρα μας, για παράδειγμα, δεν έχουμε προταξικό σχεδιασμό για περιοχές όπως είναι το Πόρτο Γερμανό, το Μάτι, περιοχές της Χαλκιδικής, στην Πελοπόννησο, για αυτές που λέμε δηλαδή ζώνες διεπαφής εκεί που συναντάται η πόλη με το φυσικό περιβάλλον. Επομένως, σε αυτές, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, όταν πλέον είτε εκδηλώνεται εκεί μια πυρκαγιά, είτε φτάνει εκεί μια πυρκαγιά, έχουμε τη μεγέθυνση όλων των δεσμενών επιπτώσεων.
0: Άρα σε αυτό το πλαίσιο ισχύει αυτό που λένε και πολλοί συναδελφοί σας και πολλοί ειδικοί, ότι επενδύουμε περισσότερο στην καταστολή και λιγότερο στην πρόληψη?
1: Ναι, για να το θέσω πιο απλά, αυτό που έχει γίνει διαχρονικά στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες της Μεσογείου είναι ότι μάθαμε να καταπολεμούμε καλύτερα τη φωτιά. Μάθαμε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στο αφού η φωτιά εκδηλωθεί. Δεν έχουμε εστιάσει τόσο πολύ στο να αποτρέψουμε τη φωτιά από το να εκδηλωθεί, να μην έχουμε δηλαδή ενάρξη πυρκαγιών, και στο να αποτρέψουμε τη φωτιά να λαμβάνει διαστάσεις όπως αυτές που έχει λάβει δυστυχώς τις τελευταίες μέρες στην Δυτική Αττική. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε πολύ ουσιαστικά στην πρόληψη. Είναι σωστή η ενίσχυση του μηχανισμού της καταστολής και ορθώς έχουμε επενδύσει και στην τεχνολογία, στον εξυγχρονισμό του πυροσβεστικού σώματος, θα πρέπει να τον ισχύσουμε και με ανθρώπινο δυναμικό. Είναι σωστά όλα αυτά τα μέτρα και τα χρειαζόμαστε, αλλά με την ίδια ένταση και ακόμη μεγαλύτερη θα πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Διαφορετικά, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, θα είμαστε εδώ πέρα κάθε καλοκαίρι τα επόμενα 10 χρόνια να συζητάμε ακριβώς τα ίδια και να διαρωτόμαστε γιατί. Λες και δεν έχει συμβεί τίποτα.
0: Ένα ερώτημα είναι γιατί δεν επενδύουμε στην πρόληψη. Είναι αδιαφορία, είναι πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, είναι ανεπάρκεια? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Πέρα από αυτά που μας είπατε και στην αρχή.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Και δεν είμαστε και οι ίδιοι, εμείς δηλαδή ο καθένας της καθεμία ξεχωριστά, δεν είμαστε εντελώς άμεροι. Και αυτό αφορά, ξαναλέω, και το σύνολο πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη, αν όχι όλο τον πλανήτη. Σε το επίπεδο, για παράδειγμα, της κοινής γνώμης και γιατί καταλήξαμε να επενδύουμε τόσο υπέρμετρα στην καταστολή. Στο επίπεδο της κοινής γνώμης υπήρξε κάποια στιγμή η συνείδηση ότι η φωτιά είναι κάτι κακό και επομένως θα πρέπει να την καταστέλουμε με κάθε κόστος. Αυτό αυτομάτως οδήγησε στο να εστιάσουμε πάρα πολύ στην καταστολή και σε αυτό που ονομάζεται επίσης παράδοξο της φωτιάς. Το παράδοξο της φωτιάς είναι ότι όσο πιο πολύ καταστέλεις τη φωτιά, τόσο πιο πολύ αυξάνεις τη διαθεσιμότητα της βλάστησης και επομένως τόσο πιο πολύ αυξάνεις την πιθανότητα να συμβεί μια καταστροφή.
0: Μάλιστα. Είναι σαφές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάνναρε, για όσα πολύτιμα μας είπατε. Να είστε καλά. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, εδώ στο κόκκινο, πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Επίποδος βρίσκεται η πυροσβεστική και στην Κεφαλονιά, καθώς αν και φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο, υπήρξε αναζωπήρωση στην περιοχή του Κατελιού. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 63 πυροσβέστες με 21 πυροσβεστικά οχήματα, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το μέτωπο. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς και αύριο Τρίτη, στην Αττική θα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος, ενώ στην ίδια κατηγορία, την κατηγορία του υψηλού κινδύνου, βρίσκονται περιοχές της Εύβοιας, Ιχείος αλλά και τα Ψαρά. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες, ηρωικοί πυροσβέστες και περίπου 200 οχήματα έχουν ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες, στη μεγάλη φωτιά που καίει σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Και στο σημείο βρίσκεται επίσης μεγάλος αριθμός εθελοντών, ενώ από την πρώτη στιγμή στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Και βέβαια τα ερωτήματα δεν περιορίζονται στην επάρκεια και την αξιοποίηση των εναέριων μέσων, αλλά επεκτείνονται και στη στελέχωση του πυροσβεστικού σώματος. Και σε αυτό το πεδίο να πούμε, να θυμίσουμε πως κύματα αντιδράσεων στις τάξεις των εποχικών και συμβασιούχων πυροσβεστών έχει προκαλέσει προκήρυξη για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων για το 2026, για να τα θυμίζουμε όλα. Η σύμβαση προβλέπει 7ετή θητεία με προοπτική μονιμοποίησης και δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου. Ωστόσο, περίπου 2.000 από τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες αποκλείστηκαν από την τελευταία σχετική προκήρυξη. Για ποιο λόγο? Λόγω ηλικίας. Όποιος είναι κάτω των 30 ετών κόβεται. Και οι ίδιοι εποχικοί πυροσβέστες θεωρούν παράδοξο και υποκριτικό να τους εμπιστεύεται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πιο απαιτητικών και επικίνδυνων περιστατικών, αλλά να τους παρακάμπτει προκλητικά σε μια προκήρυξη που οδηγεί ουσιαστικά στη μονιμοποίηση.

0: Πάμε και στην ανίποτη τραγωδία στην Ψάθα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση της ελληνικής αστυνομίας για την διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση δύο μισθωμένων περιβαλλοντικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που ενεργούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή. Καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη που είναι μαζί μας. Καλή σας εβδομάδα, κύριε Καραϊωσιφίδη.
1: Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα.
0: Ακούμε με πολύ μεγάλη ευκολία στο δημόσιο διάλογο, κυρίως από μη ειδικούς, την εκδοχή του ανθρώπινου λάθους. Μπορεί να γίνει μια τέτοια εκτίμηση?
1: Εντάξει, εγώ και με την ιδιότητα του διερευνητή αεροπορικών περιστατικών, σαν αεροναυπηγός, σαν ένας άνθρωπος που έχει αρκετά χρόνια ασχοληθεί με το θέμα, θα σας πω το εξής. Σε αυτή τη φάση και με τα στοιχεία που υπάρχουν, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και όταν μιλάω όλα τα σενάρια, από μηχανικές βλάβες, από ρηπές ανέμου, από καθοδικά ανωδικά ρεύματα και αναταράξεις και ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά δεν υπάρχει κυρίαρχο σενάριο, γιατί το κυρίαρχο σενάριο αναδύεται όταν μπορούμε και έχουμε αρκετά στοιχεία για να αρχίσουμε να απορρίπτουμε κάποια από τα υπόλοιπα. Μπορεί και το σενάριο της, του ανθρώπινου παράγοντα να απορριφθεί τελικά, αλλά σε αυτή τη φάση όλα είναι ανοιχτά, άρα όχι, δεν μπορώ να υιοθετήσω, δεν μπορώ ούτε καν να μιλήσω για ανθρώπινο λάθος, μπορώ να μιλήσω για ανθρώπινο παράγοντα που ίσως επηρέασε, αλλά ίσως και όχι την έκβαση με το τραγικό αποτέλεσμα εν μέρη, γιατί υπάρχει, ξεχνάμε και το εξής, ότι δίπλα στην τραγωδία υπάρχει και ένα θαύμα. Το ελικόπτερο το δεύτερο, κατόρθωσε να το προσδιώσει ο χειριστής του, γιατί παρέμεινε η υπτάμενη μηχανή και κυριολεκτικά να βγουν περπατώντας. Διότι αλλιώς αυτή τη στιγμή θα συζητούσαμε για μια ανίποτη τραγωδία με 4 νεκρούς.
0: Μάλιστα, έτσι ακριβώς είναι. Και υπάρχουν περιορισμένα διαθέσιμα οπτικά στοιχεία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπάρχει μόνο αυτό το βίντεο.
1: Υπάρχει, και μάλιστα από μια γωνία με τοπικής λήψης, όπου είναι πολύ περιορισμένα τα στοιχεία που μπορούμε να αποκομίσουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχουμε την αντίληψη βάθους. Μπορούμε να δούμε στην εξέλιξη του βίντεο πώς φτάνει το ένα ελικόπτερο τόσο κοντά στο άλλο, έτσι ώστε τα σκέλη, το σύστημα προσγείωσης, να κουμπίσει στο στροφείο και να το καταστρέψει. Βλέπουμε τη συνέχεια, δεν βλέπουμε τι υπάρχει πριν, δηλαδή ποιες είναι οι σχετικές θέσεις των δύο ελικόπτερων. Η αεροπυρόσβεση στον τομέα όπου λαμβάνει η χώρα πετάνε πολλά διαφορετικά μέσα. Υπάρχει ένας συντονιστής, ο οποίος πετάει με ελικόπτερο συνήθως πολύ υψηλότερα, περίπου 1000 πόδια, δηλαδή 300 μέτρα τουλάχιστον πάνω από όλα τα υπόλοιπα επτάμενα μέσα, έτσι ώστε να έχει καθολική εικόνα και διαχειρίζεται τον έλεγχο αερίας κυκλοφορίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Και όταν μιλάμε ένα χρονικό κυκλοφορία, διαχειρίζεται τα διάφορα μέσα. Τα διάφορα μέσα ξεχωρίζονται σε ομάδες. Δεν μπορούν να πετάξουν μαζί και να κάνουν την ίδια στιγμή στον κύκλο αυτό που λέμε, δηλαδή το ότι το ένα ακολουθεί το άλλο, αεροπλάνα, ελικόπτερα, βαριά αεροπλάνα και ελαφρά αεροπλάνα, βαριά ελικόπτερα και μέσα μεταφορικής ικανότητας ελικόπτερα. Τα ξεχωρίζουμε σε ομάδες. Κάθε σχηματισμός έχει επίσης έναν αρχηγό. Ο αρχηγός, το πρώτο αεροπλάνο, ο κυβερνήτης του πρώτου αεροπλάνου, έχει την ευθύνη για το σχηματισμό. Αυτός καθορίζει τη συμβουλή και τη εισηγήση του συντονιστή, αλλά και με την εμπειρία που έχει ο ίδιος. Γι' αυτό είναι πάντοτε αυτό που λέμε ο αρχαιότερος του σχηματισμού. Αυτός ο οποίος κανονίζει το ύψος πτήσης, την κατεύθυνση, το σημείο εισόδου, το σημείο ρήψης και τι θα γίνει μετά. Προς τα πού απομακρυνόμαστε, πώς βγαίνουμε από τον κύκλο για να πάμε για υδροληψία και να ξαναγυρίσουμε. Άρα, αυτό το πακέτο που είδαμε, που τελικά, μάλλον ο σχηματισμός αυτών των δύο ελικοπτέρων, εκτιμούμε ότι ήταν σε σχηματισμό. Αλλά αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί. Το δεύτερο είναι ότι από τα οπτικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν, από το μοναδικό βίντεο, από αυτά εδώ πέρα τα λίγα καρέ που υπάρχουν, ο σχηματισμός αυτός δεν είναι κατάλληλος, είναι ανορθόδοξος. Πρώτα-πρώτα, ο νούμερο 2, το πίσω ελικόπτερο, πέταει υψηλότερα από το νούμερο 1 που είναι ο αρχηγός του, τον οποίο ακολουθεί. Εάν είναι μόνο χαμηλότερα μπορεί να έχει συνεχώς οπτική επαφή. Αν είναι υψηλότερα, λόγω νεκρών τομέων αλλά και άλλων παραγόντων μέσα στην καμπίνα του ελικοπτέρου, υπάρχει περίπτωση να χάσει την οπτική επαφή με τον αρχηγό του. Οπότε δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτό που λένε follow the leader. Ακολουθούμε τον αρχηγό μας. Και Στην προκειμένη περίπτωση, οι αποστάσεις, ο χωρικός διαχωρισμός, δηλαδή οριζόντια και κάθετα, και ο βαθμός καθόδου που βλέπουμε να στρίβει και να κατεβαίνει κυνηγώντας να πιάσει σχηματισμό, να διορθώσει το σχηματισμό του. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε περαιτέρω και για ποιο λόγο έχει πάρει, υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Mm. Δηλαδή υπάρχουν ρηπές ανέμου, υπάρχουν ανωδικά και καθοδικά ρεύματα. Δεν τον έχει δει καν το νούμερο ένα ή τον έχει χάσει στιγμαία από το οπτική επαφή. Το αποτέλεσμα πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ότι ο σχηματισμός αυτός ο οποίος δεν είναι ο κατάλληλος, δεν είναι ο σωστός, καταλήγει στο να συγκρουστούν τα δύο ελικόπτερα.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ χρήσιμα αυτά για εμάς τους μη ειδικούς, για να έχουμε μία εικόνα και τα λέτε εύληπτα. Κύριε Καραϊσκηφίδη, την έρευνα δεν πρέπει να την αναλάβει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών.
1: Θα πρέπει να την αναλάβει από τη σκοπιά της ασφάλειας πτήσεων. Εδώ η διερεύνηση αυτή τη στιγμή δεν γίνεται γιατί έπεσαν τα ελικόπτερα. Για τους θανάτους γίνεται. Διότι υπάρχει εισαγγελική, από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος, υπάρχει εισαγγελική εντολή να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο σκοτώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά προσέξτε ποια θα είναι η διαφορά. Ένας διερευνητής που θα διαιριστεί μπορεί να απομονώσει αυτό το πράγμα και να πει, και να έχει καλύψει πλήρως την εισαγγελική εντολή και να πει ότι οι θάνατοι προήλθαν από τη συντριβή του μέσου στο οποίο επέβαιναν, οι επιταχύνσεις και οι επιβραδύσεις οι οποίες υπέστησαν τα σώματα είχαν σαν αποτέλεσμα και με ιατροδικαστική έκθεση ότι απεβίωσαν λόγω συντριβής του μέσου στο οποίο επέβαιναν. Το γιατί, τι προηγήθηκε και οδήγησε στη συντριβή του μέσου, δεν είναι εισαγγελική εντολή.
0: Μάλιστα.
1: Σαφής. Αυτό είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, εμβάσιμο.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
2: ...91 και 4...

0: Και βέβαια σπάραγμο προκαλούν και οι απώλειες των ζώων, οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο από τη μανία της φωτιάς. Και όπως βλέπουμε, μεταξύ άλλων και στα κοινωνικά δίκτυα, δεκάδες ζώα συντροφιάς σώθηκαν από το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, το Προσίλιο και τον Άγιο Νεκτάριο και φιλοξενούνται στο νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στα Βίλια. Και το μήνυμα που στέλνουν όλοι όσοι συμμετέχουν στη διάσωση και την περίθαλψη των ζώων είναι ένα: μην αφήνετε τα ζώα σας πίσω κατά την εκένωση. Είναι μέλη της οικογένειάς μας και η θέση τους είναι δίπλα μας. Καλησπέρα στον Γιώργο. Έχεις απόλυτο δίκιο στο μήνυμά σου. Την ώρα που οι πυρκαγιές μετατρέπονται στη μεγαλύτερη απειλή για το φυσικό πλούτο, την οικονομία και την ποιότητα ζωής, το ΚΙΣΕΑ όντως εγκρίνει νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια εδώ να πούμε πως η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή άμυνα. Η έννοια βέβαια της ασφάλειας, της εθνικής ασφάλειας, δεν περιορίζεται μόνο στις γεωπολιτικές απειλές. Και η κλιματική κρίση είναι ήδη απειλή εθνικής ασφάλειας. Και όταν είμαστε απροετοίμαστοι απέναντι στην κλιματική κρίση, λόγω αδιαφορίας ή λόγω αστοχιών ή λόγω ανεπάρκειας, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Καταστροφή υποδομών, καταστροφή δασών και πάνω απ' όλα απώλειες ανθρώπινων ζώων. Και πάνω απ' όλα, η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη όταν οι συνέπειές της εκθέτουν την εξουσία. Και να υποβαθμίζεται όταν πρέπει να αλλάξουν αναπτυξιακές και δημοσιονομικές προτεραιότητες. Και ονόνοητο. Δήμαρχος της Στερεάς Ελλάδας, ο δήμαρχος της Στυλίδας, και απαντάω στον Ιάσου να προτάει, είναι ένας από τους δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία του είχε αναλάβει το έργο της μεταφοράς του ρεύματος από τις ανεμογεννήτριες στον ΔΕΔΙΕ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία και έχει ψωμί, ή ίσως να έχει ψωμί. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε την αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Νατάσα Αγκαρά. Καλησπέρα σας, κυρία Αγκαρά. Καλή εβδομάδα. Όσο μπορεί
1: καλησπέρα
0: να είναι
1: καλά. Καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Mm-hmm. Φταίει μόνο η φύση και ο αέρας για την εξάπλωση των πυρκαγιών, με αποτέλεσμα να έχουμε ήδη έναν τραγικό απολογισμό με 5 νεκρούς πυροσβέστες.
1: Αν μου επιτρέψετε, πριν πάμε σε αυτό το θέμα, επειδή ακούω την εκπομπή σας. Και λίγο πριν με καλέσετε στο τηλέφωνο, ακούω ένα συγκλονιστικό τραγούδι, τη Φάμπρικα, mm-hmm. και αναρωτιέμαι ποιος από εμάς δεν ανατριχιάζει με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά, mm-hmm. Και όλους αυτούς τους λαϊκούς αγώνες, τους αγώνες της αριστεράς που συνόδευσε με τη φωνή του, αλλά και με την δράση του. Καλό mm-hmm. ταξίδι από εμάς. Mm-hmm. Και από την άλλη, αναρωτιέμαι ποιος και ποια δεν δακρύζει ή ποιος νιώθει ασφαλής σε αυτή τη χώρα όταν μέσα σε μία εβδομάδα μετράμε δυστυχώς 5 νεκρούς πυροσβέστες και ανθρώπους στο πεδίο της μάχης.
0: Ναι. Και διαβάζοντας και,
1: διαβάζοντας και το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, αναρωτιέμαι αν ο ίδιος επιμένει πως για όλα αυτά ο στρατηγός άνεμος, φταίει η φύση και αν θεωρεί πως όλα τα έχει κάνει καλά. Mm-hmm. Διότι εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, διότι κάθε χρόνο ζούμε τον ίδιο εφιάλτη, ο οποίος γιγαντώνεται και πολλαπλασιάζεται. Αν θεωρεί ο ίδιος ότι τα έχει κάνει όλα καλά, διότι εμείς έχουμε καταθέσει και ερωτήσεις στο δημοσιολόγο και ερωτήσεις κοινοβουλευτικές, έχουμε προκαλέσει και ειδικές συνεδριάσεις στη Βουλή προκειμένου και να εκφράσουμε την αγωνία μας, αλλά και τους κινδύνους που υπάρχουν και στο επίπεδο της ελλιπούς πρόληψης, αλλά και στο επίπεδο της έλλειψης και εξυγχρονισμού των μέσων, αλλά και της ασφάλειας όχι μόνο των πολιτών, αλλά και των ανθρώπων που ενεργούν στο πεδίο. Και απαντήσεις δεν έχουμε λάβει δυστυχώς μέχρι τώρα. Και τα τραγικά αποτελέσματα τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο σε εκατομμύρια στρέμματα, τα οποία έχουν καεί κατά την θητεία στην Πρωθυπουργία του κυρίου Μητσοτάκη, όχι την τεράστια οικολογική καταστροφή, όχι τους θανάτους και τους τραυματισμούς τους οποίους μετράμε στο πλήρωμα ή σε συμπολίτες μας, αλλά και περιουσίες που χάνονται. Και ξαναρωτάμε, μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς και τι έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια? Ήδη λαμβάνουμε πληροφορίες και από τις μελέτες και τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε κι εμείς, ότι παρά τις φιέστες που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης κάθε τρεις και λίγο να παρουσιάζει νέα μέσα τα οποία έχει προμηθευτεί η χώρα, ότι δεν υπάρχουν δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό που να λειτουργήσει, δεν υπάρχουν πιλότοι για τα ελικόπτερα τα οποία λαμβάνουμε, δεν υπάρχει συντήρηση του εξοπλισμού, δεν υπάρχει σχεδιασμός πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε όλες τις επικίνδυνες περιοχές ανά την επικράτεια της χώρας, και δεν υπάρχει και επαρκές και εκπαιδευμένος στις σύγχρονες συνθήκες προσωπικό. Και θα μου επιτρέψετε και μία αναφορά στον τόπο μου. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά την καταγράψαμε πριν δύο χρόνια στον Εύρο. Επί δύο χρόνια καιγόταν το δάσος της Σταδιάς, η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη. Και φτάσαμε πριν τέσσερις μέρες, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε αναλάβει την αποκατάσταση της περιοχής, διορισμένος και εντεταλμένος από την κυβέρνηση, ο κύριος Μπένος, στην τελευταία σύσκεψη αποτίμησης και απολογισμού του έργου αποκατάστασης, δήλωσε ο ίδιος ότι εδώ βιώνουμε μία καθαρή ήττα, διότι δεν έλαβε καμία υποστήριξη από την κυβέρνηση, ούτε οικονομική, ούτε σε ό,τι αφορά την έγκριση και την υλοποίηση των κατάλληλων υποδομών, και δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Είτε σε επίπεδο πρόληψης λοιπόν, είτε σε επίπεδο αντιμετώπισης, είτε σε επίπεδο αποκατάστασης, βλέπουμε μια πλήρη αποτυχία με τραγικές συνέπειες για όλους και όλες.
0: Επειδή είπατε για την αποκατάσταση, νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ανακοίνωσε ότι άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες και πως οι πληγέντες θα επιστρέψουν στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό. Το ακούτε ως ευχολόγιο αυτό, ως ότι λέει τα αυτονόητα?
1: Καταρχάς, ακούγεται ως ευχολόγιο, διότι μόλις πριν σας ανέφερα ότι εκ του αποτελέσματος και η αποκατάσταση στις περιοχές, αλλά και η στήριξη των συμπολιτών μας και των πληγέντων, δεν λαμβάνουν χώρα και δεν έχουν αποτέλεσμα. Ένα. Δεύτερον, προφανώς είναι αυτονόητο, είναι υποχρέωση του κράτους να στηρίξει και να υπουλώσει τις πληγές σε όσους λαμβάνουν και δέχονται τις τραγικές συνέπειες από τις πυρκαγιές, αλλά και τις επιπτώσεις από οποιοδήποτε τραγικό φυσικό φαινόμενο. Και από την άλλη, επαναλαμβάνω, είναι υποχρέωση του κράτους να έχει τις κατάλληλες υποδομές, να έχει την κατάλληλη πρόληψη, να έχει το κατάλληλο προσωπικό, αλλά να έχει και τον κατάλληλο σχεδιασμό, έτσι ώστε οι επιπτώσεις από την κλιματική κρίση και η προσαρμογή στην κλιματική κρίση να είναι οι μικρότερες δυνατές. Εδώ βλέπουμε μια πλήρη αποτυχία. Πλήρη αποτυχία.
0: Επειδή ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δεν λείπει ποτέ από καμία εκδοχή της επικαιρότητας, έχουμε και το εξής, ότι έδωσε εντολή για την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος εργαζομένων του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί. Ο κύριος Γεωργιάδης, καταγγέλλοντας ότι δέχτηκε λεκτικό προπυλακισμό, υπήρχε η φωτιά κοντά, υπήρχε αναστάτωση, επισκέφθηκε ο κύριος Γεωργιάδης το Ψινιά και είχαμε αυτές τις απειλές εκ μέρους του. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
1: Εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι όταν υπάρχουν τραγικά γεγονότα και βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση η κυβέρνηση, διότι πρέπει να απολογηθεί για τις τραγικές συνέπειες που προκαλεί η πολιτική της, η ανικανότητα ή η αδιαφορία της, βλέπουμε να εμφανίζεται ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος με διάφορους τρόπους και επικοινωνιακά τεχνάσματα αλλάζει την ατζέντα και ένα πρόθυμο σύστημα συστημικών ΜΜΕ να τον ακολουθούν και να είναι χορηγοί στο να αλλάζουμε την ατζέντα και να μην ασχολούμαστε με τα ουσιαστικά προβλήματα. Εδώ λοιπόν ρωτάμε, υπάρχει πρωτόκολλο προετοιμασίας των μεγάλων δημόσιων δομών και των δομών υγείας, αλλά των μεγάλων κέντρων που φιλοξενούν συμπολίτες μας? Υπάρχει μια προετοιμασία, υπάρχει πρωτόκολλο δράσης σε έκτακτες ανάγκες, ή θα αντιμετωπίζονται με πειθαρχικά μέτρα οι εργαζόμενοι όταν εκφράζουν την αγωνία τους πάνω στην ανάγκη να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να εξυπηρετήσουν όλους και όλες εμάς, χωρίς να έχουν την κατάλληλη υποστήριξη και από το κράτος ή από την κυβέρνηση? Σε αυτά πρέπει να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης και όχι να βρίσκεται απέναντι και μάλιστα με πειθαρχικά μέτρα σε ένα προσωπικό το οποίο βάζει πλάτη εδώ και χρόνια και δεν λαμβάνει αυτό που θα έπρεπε να λαμβάνει, είτε μισθολογικά είτε σε επίπεδο εξοπλισμού και υποδομών, τη στήριξη που θα έπρεπε για να επιτελέσουν το έργο τους έτσι όπως θα μπορούσαν να το επιτελέσουν. Σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντήσει και όλα τα υπόλοιπα θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν είναι η ώρα να τα συζητήσουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε έτσι. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση δεν θα αποφύγει να απολογηθεί για την ανικανότητά της ή για τις αρνητικές επιπτώσεις πολιτικής που ακολουθεί. Ξέρετε, διάβαζα μία ανακοίνωση του Σώματος Πυροσβεστών, των εργαζόμενων της πυροσβεστικής. Η κυβέρνηση προχθές ανακοίνωσε ότι το προσωπικό αριθμεί περίπου τις 18.000 ανθρώπους και οι πυροσβέστες λένε ότι στο πεδίο της μάχης δρούν περίπου 8 με 9.000. Έχουμε μία απόκληση 10.000 ανθρώπων. Και δεν πιστεύω ότι οι πυροσβέστες λένε ψέματα.
0: Και είχαμε και μετακινήσεις από την Καβάλα στην
1: αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Το έχουμε βιώσει από κοντά και εμείς στην Βόρεια Ελλάδα και στην Θράκη. Αντί να έχουμε προσλήψεις, αντί να έχουμε ενίσχυση του προσωπικού, έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να υπάρχουν αποχωρήσεις και να υπάρχουν και απολύσεις ή μη ανανέωση συμβάσεων, απόλυση λέγεται αυτό στην πραγματική ζωή. Έχουμε δει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις που αποκλείει εκπαιδευμένους πυροσβέστες, κυρίως εποχικούς, από το να μπουν σε μία προκήρυξη και να καλύψουν πολύ συγκεκριμένες και απαιτητικές θέσεις που χρειάζονται εμπειρία και εξειδίκευση πάνω στο πεδίο, και συνεχώς βλέπουμε κλιμάκια να μην έχει γίνει ένα σχεδιασμός και να βρίσκονται στις θέσεις τους σε μέρες υψηλού κινδύνου, αλλά να μετακινούνται από τον Εύρο στην Κρήτη και να φιλοξενούνται και να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι μετά από τρεις μέρες στο πεδίο στις πλατείες. Τα έχουμε δει, τα καταγγέλουν οι πυροσβέστες, τα έχουμε καταγγείλει και εμείς και έχουμε ζητήσει έναν καλύτερο σχεδιασμό και απάντηση δεν έχουμε πάρει. Παρ' όλα αυτά, επιστρέφω και λέω ότι στην Κυριακή

Υπάρχουν σχόλια για την ρεπόρτερ του Open και τα γέλια αυτά που βγήκαν στον αέρα και ούτω καθεξής. Έλεος. Μία ή ένας συνάδελφος έχει φάει όλη τη φωτιά, έχει φάει όλη την πίεση. Πολλές φορές όλα αυτά οδηγούν σε τέτοιο ψυχολογικό βάρος και βλέπουμε αυτές τις αντιδράσεις. Ας αφήσουμε όλοι μας και δημοσιογράφοι πάνω απ' όλα εμείς, τα εισαγγελικά πληκτρολόγια, ας αφήσουμε στην άκρη τις εύκολες καταδίκες και ας δούμε πάνω απ' όλα την ποιότητα της δουλειάς ανθρώπων που είναι μακριά από τα δροσερά γραφεία και είναι στα πύρινα μέτωπα και μας ενημερώνουν. Λοιπόν, η αναζωπήρωση του Κιθερώνα τώρα προβληματίζει έντονα την πυροσβεστική

φωτιστική. Σύμφωνα με όσα είπε ο αντιδήμαρχος Βιλίων, ο κύριος Γιώργος Γκιόκας, η φωτιά εκεί κινείται προς δύο κατευθύνσεις, καθώς υπάρχει μέτωπο που κατευθύνεται προς τη Βιωτία και ακόμα ένα μέτωπο που κατευθύνεται προς Αττική. Και όπως είπε, η περιοχή είναι δύσβατη, οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να επιχειρήσουν στο σημείο και τα ενέργεια μέσα δυσκολεύονται λόγω των ανέμων, που δεν έχουν κοπάσει. Και δυσκολεύει και η κατάσταση στη μεγάλη φωτιά που μένεται ανάμεσα σε Αττική και Βιωτία, καθώς αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στο Κανδύλι. Στο Κανδύλι η αναζωπήρωση. Στην Κεφαλονιά μέχρι το βράδυ θα έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σκάλα της Κεφαλονιάς, όπου αρκετές περιοχές εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα λόγω της μεγάλης φωτιάς.

Με αυτά και με αυτά φεύγουμε. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, μόνο ευχολόγια, να κοπάσουν οι άνεμοι και να κοπάσουν τα μέτωπα. Και πάνω απ' όλα να μην θρηνήσουμε άλλες ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, ο Λάζαρος Καραγιάννης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, ο Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 2, μείνετε και μένετε στο κόκκινο για την ενημέρωσή σας. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Ενενήντα ένα και 4 στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 3 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Για τέταρτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, ενώ δυσκολεύει η κατάσταση ανάμεσα σε Αττική και Βιωτία, καθώς αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στο Κανδύλι. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές και ένα αέρια μέσα με συνεχείς ρήψεις νερού. Αναζωπήρωση της φωτιάς και στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στον Κατελιό, blackout στην ευρύτερη περιοχή της Σκάλας, του Ρατζακλή, του Κατελιού, του Μαρκόπουλου, των Χιονάτων και των Μαυράτων. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορο στην Πύλο Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, καλύτερη είναι η εικόνα από τα μέτωπα των πυρκαγιών που ξέσπασαν νωρίτερα στην περιοχή Βροντού Πιερίας και στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Δεν έχουμε εστιάσει στο να αποτρέψουμε τη φωτιά να εκδηλωθεί και να λαμβάνει διαστάσεις. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη, είπε στο κόκκινο ο Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για την καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας δήμαρχος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος συνελήφθη επειδή η κατασκευαστική εταιρεία του φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του ένα αέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Εντός τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις με κάλυψη του συνόλου των ζημιών στις κατοικίες και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Η πυρκαγιά αφήνει πίσω τις δύο νεκρούς, χιλιάδες τρέματα καμένου δάσους και εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες. Στο όρος Κανδύλι, άλογα εντοπίστηκαν να τρέχουν και να ξεφύγουν από τις φλόγες. Ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, με θύματα έναν δανοχειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρά την κρίση που πέρασε, αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, ότι δεν ετεροκαθορίζεται, ότι είναι κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και το οποίο χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει τη σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Μητσοτάκη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Εποχή. Το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει, παραμένει η αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς, το μαρτυρά άλλωστε τις τελευταίες μέρες η εμπορευματοποίηση του νερού, του πολιτισμού που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημείωσε. Μήνυμα για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Γιάννης Αμανατίδης, μιλώντας στο κόκκινο. Ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε κίνηση, μπορεί να διαμορφώσει ένα προοδευτικό μέτωπο και θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα. Καλά στην υγεία τους είναι οι 7 Γερμανοί τουρίστες, των οποίων το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε ανοιχτά τη ΣΥΜΙΣ, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός άνδρα που αγνοείται. Από σήμερα, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα στο εξωτερικό. Οι πολίτες θα ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο, ακόμη και εντός της ζώνης Σέγγεν. Οι παλιές ταυτότητες ισχύουν για συναλλαγές στην Ελλάδα έως το Σεπτέμβριο του 2027. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Η φωνή του σύγχυση, η παρακαταθήκη του όμως, θα συνεχίσει να μας θυμίζει ότι η μουσική αποκτά διαχρονική αξία όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δώρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σημαντική πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Στα 83,89 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent, στα 79,95 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, αφού του απειλήσε να πλήξει πολύ δυνατά το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ακυρώνει τη σχεδιαζόμενη επίθεση, ενώ όπως είπε, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε υπό μορφή διαπραγμάτευσης. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται σε συζητήσεις με το Όμαν σχετικά με μια προσώρινα ασφαλή διαδρομή μέσω του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι. Στις αθλητικές ειδήσεις, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League την νικήτρια του Λεύσκη Σόφια Σκάιρα Ταλμάτη στην προσπάθειά της να μπει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Από την πλευρά του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μπόντο Κλίμτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, εφόσον προκριθεί κόντρα στην Νάιμεγγεν και βρεθεί στα play-off του Champions League.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο κόκκινο.

όταν θα έχω κουραστεί. Απ' τα ξεφτισμένα τα μεγάλα λόγια, ποιος θα με γνωρίσει όταν θα έχω σκεπαστεί. Απ' τις ώρες που φτιάχνω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Δυσκολεύει εκ νέου η κατάσταση στη μεγάλη φωτιά που μένεται ανάμεσα σε Αττική και Βιωτία, καθώς αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στο Κανδύλι. Σύμφωνα με όσα είπε στο Earth News ο αντιδήμαρχος Βιλίων Γεώργιος Γιώκας, η φωτιά κινείται προς δύο κατευθύνσεις, καθώς υπάρχει μέτωπο που κατευθύνεται προς τη Βιωτία και ακόμη ένα που κατευθύνεται προς Αττική. Μήνυμα στάλθηκε από το 112 για εκένωση των περιοχών Κανδύλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο, ενώ νέο μήνυμα στάλθηκε πριν από λίγο από το 112 και καλεί σε εκένωση της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων και Πάπα Περιβόλη προς Μέγαρα. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν ισχυρές πηγές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα. Στο μεταξύ συνεχίζεται και έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Αναζωπήρωση της φωτιάς στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στον Κατελιό, ενώ blackout στο ρεύμα υπάρχει ακόμα στην ευρύτερη περιοχή της Σκάλας, του Ρατζακλή, του Κατελιού, του Μαρκόπουλου, των Χιονάτων και των Μαυράτων. Νέο πύρινο μέτωπο σε γεωργική έκταση του Τραγανό Ηλίας. Φωτιά ξέσπασε και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε γεωργική έκταση στην περιοχή Πέτρο Χώρη του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, καλύτερη είναι η κατάσταση στα μέτωπα στην περιοχή Βροντού Πιερίας και στην Ξηροβρύση Κιλκής. Πολύ υψηλός ο κινδύνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και στη Νότια Εύβοια. Δεν έχουμε εστιάσει στο να αποτρέψουμε τη φωτιά να εκδηλωθεί και να λαμβάνει διαστάσεις. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη, τον συμμιλώντας το κόκκινο Θεοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για την φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας δήμαρχος, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο δήμαρχος συνελήφθη επειδή η κατασκευαστική εταιρεία του φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του ένα αέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Εντός τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις με κάλυψη του συνόλου των ζημιών στις κατοικίες και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρά την κρίση που πέρασε, αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, ότι δεν ετεροκαθορίζεται, ότι είναι κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και το οποίο χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει τη σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης. Μητσοτάκη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Εποχή. Το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει, παραμένει η αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς. Το μαρτυρά άλλωστε τις τελευταίες μέρες η εμπορευματοποίηση του νερού του πολιτισμού που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημείωσε. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότιος της Κρήτης, όπου έχουν εντοπιστεί και διασωθεί δύο άτομα από πλοίο της Frontex, 7 άτομα από παραπλέον σκάφος και 39 άτομα από σκάφος της Λιβύκης Ακτοφυλακής, συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοούμενους. Συνεχίζονται και οι έρευνες ανοιχτά της ΣΥΜΙΣ για τον εντοπισμό ενός άνδρα που αγνοείται. Καλά στην υγεία τους είναι οι 7 οι επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού που παρασύρθηκε νωρίτερα ανοιχτά της ΣΥΜΙΣ. Λήψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο έχει προκαλέσει είδηση του θανάτου του σπουδαίου ερμηνευτή της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, Λακη Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η φωνή του σύγχυση, η παρακαταθήκη του όμως, θα συνεχίσει να μας θυμίζει ότι η μουσική αποκτά διαχρονική αξία όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το έτος 2026. Η προθεσμία εκπνέει εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή στις 24 Οκτωβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σημαντική πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Στα 83,89 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Μπρεντ, στα 79,95 δολάρια το αμερικανικό αργό. Διαψεύδει η Τεχεράνη την έναρξη των συνομιλιών. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινή ασφαλή διαδρομή μέσω του στενού του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμάιλ Μπαγκάι. στις αθλητικές ειδήσεις, τον ιτημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκάιρα Αλμάτι θα αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, τον ιτημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλο Βεμπεσίκτας θα αντιμετωπίσουν στα play-off του Conference League οι Πράσινοι, εφόσον αποκλείσουν την Τζέσεκα Σόφια στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 αποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε απόγευμα Δευτέρας, 3 Αυγούστου του 2026. Μπήκαμε στον Αύγουστο, αδέρφια, τελευταίος μήνας τυπικά του καλοκαιριού και τελευταία εβδομάδα πριν φύγουμε για διακοπές, 15ήμερο, έτσι. Άντε να δούμε πώς θα βγει και αυτή η εβδομάδα. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Ο Δημήτρης λέει θα βγει, εντάξει, ναι θα βγει, απλά θέματα δεν έχουμε. Εδώ στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avgi.gr, σε μια εβδομάδα που ήδη ξεκίνησε η απόλυτη ηρεμία, θα λέγαμε πολιτιστική, εντός πόλης, μιλώ πάντα για τη Θεσσαλονίκη, με ελάχιστα πράγματα να δει ή να κάνει κανείς, αλλά okay, θα το παλέψουμε και τούτο. Καλώς να τον Κωστή, καλώς την και την Αθανασία. Λοιπόν, σας θέλω παρεούλα ένα παραπάνω, παιδιά, ακριβώς γιατί δεν έχουμε πολλά-πολλά. Μουσικές μπόλικες σας έχω βάλει. Οι ειδήσεις βέβαια σκάνε στην καθημερινότητα. Και έτσι σήμερα μας βρήκε η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Χαλκιάς. Μια εμβληματική, υπέροχη φωνή, αδιανόητη. Στα 83 του, ο Πασχάλης Δήμου αμέσως ετοίμασε βέβαια έκτακτο κόκκινο βινήλιο και θα το ακούσουμε μετά τις 5.30. Μέχρι τότε δεν έχω να δώσω κάτι. Την παρέα μου, την παρέα σας επίσης θέλω και ο τρόπος επικοινωνίας με τους γνωστούς δρόμους, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Λοιπόν, είστε εδώ ή φύγατε, για να σας δω, ξεκινάτε.

Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιάννη Παπαϊωάννου και Ρένα Ντάλια, Δεν Σε Θέλω Πια. Ένα κομμάτι του Γιώργου Ροβερτάκη σε μουσική Παπαϊωάννου. Μια μέρα σαν σήμερα, το 1972, έφυγε από τη ζωή αυτός που θέως συνθέτης του ρεμπέτικου τραγουδιού, ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Και τριγύρω φωτιές. Στη Νέα Τρίγλια έχει εδώ στα κοντινά μας μία πυρκαγιά από ό,τι φαίνεται. Αναζωπηρώσεις και στην Βιωτία και Δυτική Αττική και μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν σταμάτησε όλο αυτό το πράγμα. Είχαμε και απώλειες ζώων. Εντάξει, όλη η χώρα μία πυρκαγιά, παιδιά. Αυτό το σκηνικό. Το απίθανο. Και δεν ξέρω γιατί, εγώ τον Αύγουστο το φοβάμαι πιο πολύ. Πάντα κάτι γίνεται σε όλο αυτό το κομμάτι. Και στην Πιερία είχε νωρίτερα, πόσο διαβάζουμε την έσβησαν. Και κοιτάξτε τώρα, σαφώς και δεν είναι τυχαίες οι αιστείες, εγώ θα το πω για άλλη μια φορά, αυτή είναι η άποψή μου εν πάση περιπτώσει, αλλά πόσο δουλεύει και το μυαλό ενός ανθρώπου. Έτυχε να είμαι κάπου εκεί στην Χαλκιδική το Σάββατο, στο διπλανό ακριβώς σπίτι από εκεί που βρισκόμουν, κάποια στιγμή βλέπουμε καπνούς. Πλησιάζουμε και κάποιος έχει ανάψει μπάρμπεκιου, δίπλα σε ξερόχορτα. Α, προσέχουμε, ήταν μάλιστα αλλοδαπή, έτσι, ξένη. Προσέχουμε. Όχι, δεν προσέχεις, γιατί ανά πάση στιγμή μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Το σβήσανε βεβαίως, άρον-άρον, μετά από δική μας παράκληση. Είναι πως σκέφτεται και ο καθένας. Προσέχω. Ναι, ένα αεράκι να έχει, το οποίο ανά πάση στιγμή φουντώνει, έχει γίνει το κακό. Δροσιά τα μηνύματά σας. Καλώς την τη Μαρία, καλώς την και τη Βίκη. Καλησπέρα, λέει η Βίκη, στην όμορφη ομπρέλα που είναι αγαπημένη και εκλεκτή παρέα μας. Και έτσι να μείνει, ελπίζω, όσο μείνουμε παρεούλα στην πόλη. Καλώς είναι και την Άννα, χαθήκαμε λέει λίγο. Λίγο έφυγε η Άννα, λίγο εμείς. Πού πήγες αλήθεια, για δώσε έτσι εικόνες, ωραίες. Σε καμιά εκδήλωση πήγατε τις προηγούμενες μέρες, όσο είχε ακόμη δηλαδή, κάτι να δείτε ή έστω και θερινό σινεμά? Τα θερινά σινεμά είναι η μόνιμη παρέα μας, αυτά δεν κλείνουν. Όποιος μείνει στην πόλη μπορεί να τα απολαύσει. Σήμερα βέβαια μην ξεχνάτε ότι έχει και στο Σινέ Απόλλων, στις 40 πόρου, στις Σινεφίλ Δευτέρας του Κέμες, Μέρλι Μονρό, μερικοί το προτιμούν καυτό, ταινία του Billy Wilder του 1959 και είναι και επαιτειακή προβολή για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μέρλι Μονρό. Ποιος πια κέρδισε πρόσκληση από τον Ντρεμετζόγλου δεν θυμάμαι, μην την ξεχάσετε. Και βέβαια να βρείτε τον Αλέξη και έτσι για ένα καλησπέρα. Επ' ευκαιρίας να σας πω ότι στο Σινέ Απόλλων, στις Σινεφίλ Δευτέρες, το πρόγραμμα του Αυγούστου έχει ως εξής. Πάμε 10 Αυγούστου με τον Κλέφτη Ροδακίνων του Βέλα Ράντεφ, ταινία του 64. 17 Αυγούστου μια προσωπική ιστορία των αδερφών Ταβιάνη. 24 οι παράνομα δεμένες των Λιάννα και Λίλη Γουατσόφσκι, ταινία του 96. Και ο Αύγουστος θα κλείσει 31 του μήνα με το... δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις θα ρω, το Σολάρις του Ταρκόφσκι, ταινία του 72. Σας τα λέω έτσι αν τα έχετε κατά νου, γιατί θα λείψω και ενδιάμεσα, έτσι μην χάσετε τις ταινίες. Καλώς τον αγαπημένο μου Γιώργο, με τους χαρακτηρισμούς υπέροχους. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Μαρή Κανίνου, Κάτω στο γυαλό. Αφού δεν είμαστε στο γυαλό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον να το νιώσουμε και έτσι. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου στους στίχους, Κώστας Καπλάνης στη μουσική.

Κάτω στο γυαλό και εδώ τριγύρω στη Θεσσαλονίκη. Πότε βρέθηκε υπουργός πολιτισμού πάλι? Τώρα εν ώψη της ΔΕΘ το Σεπτέμβρη, καταλαβαίνετε ότι επισκέψεις, αυτοψίες, εγγένεια κτλ. Κτλ. Ατελείωτα, έτσι. Ήρθε λοιπόν Θεσσαλονίκη, πήγε στο Αλκαζάρ, έτσι είναι γνωστό το τέμενος Χαμζά Μπέι, γίνονται εργασίες εδώ και πάρα πολύ καιρό εκεί. Όποιος περνάει από Γνατία και Βενιζέλου το βλέπει, τις βλέπει. Και ανακοίνωσε λοιπόν ότι αρχές Σεπτέμβρη θα ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Και λίγες εβδομάδες αργότερα το μνημείο θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει. Το κτίριο θα αποδοθεί στο ΜΟΜΟΣ, ο Μητροπολιτικό Οργανισμό Οικαστικών Μουσείων, που θα κάνει πολλές εκθέσεις εκεί λοιπόν. Και η πρώτη έκθεση αυτή που θα κάνει το ΜΟΜΟΣ θα είναι με άγνωστες φωτογραφίες Θεσσαλονίκης των αρχών του 20ου αιώνα.

επισκέφθηκε από ό,τι διαβάζω και τις εργασίες που γίνονται στον περιβάλλοντο χώρο του Αγίου Δημητρίου. Είναι αρχαιολογικός χώρος και εκεί λοιπόν. Είμαστε σε μια φάση, είπε η υπουργός, κατά την οποία το έργο συνδυάζεται με την αρχαιολογική έρευνα, ώστε τα αρχαία να προστατευτούν και η πρώτη φάση της ανάπλασης του Αγίου Δημητρίου να προχωρήσει. Να προστατευτούν τα αρχαία, είμαστε σίγουροι? Δεν είμαι και τόσο σίγουρη, αδέρφια, δυστυχώς. Βέβαια, αυτά βρίσκονται στον Άγιο Δημήτριο. Άλλη σχέση με την Εκκλησία, ίσως, δεν ξέρω, τι να πω. Από την άλλη, για Αμφίπολη ακούγαμε και Αμφίπολη δεν βλέπουμε. Ο τύμβος εκεί στην Αμφίπολη ότι θα ανοίξει, ότι θα είναι επισκέψιμος από τη μία χρονιά στην άλλη, από τώρα ένα μήνα στον άλλον κτλ. Καθυστερεί όμως η απόδοση του τύμβου Κασά στο κοινό. Και πώς θα γινόταν αλλιώς? Έργα επί έργων σε ένα μνημείο υπερταλαιπωρημένο από την ώρα που άρχισε η ανασκαφή του μέχρι και σήμερα. Θαρώ. Θα παραδίδονταν το 27 και πάει για το 28. Καλά, και βλέπουμε. Βέβαια, ξαναλέω, εν όψη δεθ, εν όψη εκλογών, άρον άρον μπορεί να το αποδώσουν, να το παραδώσουν στο κοινό.

Και έχουμε και την, τον, όταν δίνει τον αγώνα μια συλλογικότητα, το αποτέλεσμα πως μπορεί να είναι θετικό, να νικήσει δηλαδή. Στα Χανιά, συλλογικότητες λοιπόν κατάφεραν να βάλουν τέλος στα σχέδια ξενοδοχοποίησης στον Λόφο Καστέλη. Με την εταιρεία Belvedere το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν ανανέωσε τη σύμβαση και έτσι ο δημόσιος χαρακτήρας εκεί διασώζεται. Γιατί έχουμε πήξει στα λουξ πεντάστερα, εξάστερα και εγώ δεν ξέρω τι ξενοδοχεία.

0: Σας περιμένω εδώ, μην ξεχνιέστε. Έχουμε ένα διωράκι μαζί, όπως κάθε απόγευμα, τελευταία εβδομάδα πριν φύγουμε για διακοπές. Οπότε ελάτε λίγο να επικοινωνήσουμε όσοι και όσες μείναμε εδώ πέρα, όσο γίνεται. Και ο τρόπος γνωστός, μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger ή μέσω Viber στο 6970-609-900. Ακόμη και αν δεν έχω κάποια πρόσκληση για σήμερα. Αυγούστου του 1940 γεννήθηκε ο τραγουδιστής Αντώνης Καλογιάννης. Νομίζω από τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, το «Άκρος καλοκαιρινό» είναι αυτό που του έγραψαν ο Μάριος Ποντίκας στίχους με τον Αργέρη Κουνάδη στη μουσική. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε τριγύρω σε τόσο τουρισμό που έχουμε, σε τόσους τουρίστες. Do you like the Greece?
1: Σε μια ζάχαρη

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

κάτω από την ομπρέλα μας είμαστε, όσο πιο δροσερά γίνεται, ελπίζω να σας δροσίζω με έναν τρόπο, γιατί εκεί έξω έχει ζέστη και η θερμοκρασία θα ανέβει από ό,τι φαίνεται. Θα σταματήσουν και τα μελτέμια και θα αυξηθεί, έτσι. Το πάμε σε 38, 40, δεν ξέρω πόσο θα πιάσει πού. Την ίδια ώρα βέβαια θέμα με το νερό, πέρα από τον όλον αγώνα περιοδητικοποίησης του νερού, που είναι ο στόχος των κυβερνώντων και όχι μόνο, είναι και η ξηρασία σε πάρα πολλά μέρη. Και διαβάζω τώρα εδώ την είδηση ξηρασία στο Δούναβι, που αποκάλυψε παιδιά οστά μαμούθ και βυθισμένα πλοία των Ναζί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορείτε να φανταστείτε τι κρύβεται κάτω από ύδατα, έτσι, και να υποχωρούν και να βλέπεις μπροστά σου μια άλλη εποχή, σαν ταξίδι στο χωροχρόνο, σαν να είσαι σε δίνη,

Λοιπόν, εκδηλώσεις ελάχιστες όπως σας έλεγα εντός πόλης, βασικά τα θερινά σινεμά και πάμε εκτός από τα πιο κοντινά μέχρι τα πιο μακρινά. Πρώτα απ' όλα στη Χαλκιδική, στα Νέα Μουδανιά, στο Φεστιβάλ Θάλασσας, έχουμε σήμερα το Γιάννη Χαρούλη. Και να πω ότι η συναυλία της Αναστασίας για 5 Αυγούστου δεν θα γίνει. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ακυρώνεται. Και μετά πάμε 7 Αυγούστου με την Ειρήνη του Αριστοφάνη, από τον Νίκο Καραθάνο, το Φίβο Δελιβοριά, τον Άγγελο Τριανταφύλου. 8 Αυγούστου θα είναι ο Απόν. 9 Αυγούστου η Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, με Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Κονόμου και πολλούς ακόμη. Ας ακούσουμε λοιπόν Χαρούλη επ' ευκαιρίας, σε ένα από τα κεφάτα του Σαββόπουλου βέβαια το κομμάτι, «Σου μιλώ και κοκκινίζεις».

Έτσι, χειροκροτήματα, συμμετοχή, χαρά. Νομίζω αυτό θα συμβεί και απόψε στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών που θα είναι ο Γιάννης Χαρούλης. Πάμε και καβάλα στο 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων που φέρει τον τίτλο Μεταμόρφωσης φέτος. Λοιπόν, σήμερα και αύριο έχουμε στο Momentum Space, όσοι βρίσκεστε εκεί καβάλα θα το βρείτε αυτό το χώρο, Μεσοτυχίες ή Μικρή Προσευχή στις 3:46 PM. Είναι ένα έργο της Εύας Οικονόμου Βαμβακά που είναι και η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Φιλίππων και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας. Η ίδια σκηνοθετεί. Μπάμπης Αλεφάντης, Ανδρέας Νάτσιος, Δανάη Αρσενία Φιλίδου παίζουν σε αυτήν την παράσταση. Μουσική επισκηνής από Σόφι Λάις θα υπάρχει επίσης. Δύο βραδιές λοιπόν σήμερα και αύριο αυτό. Στις 5 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, που είναι ο πυρήνας του φεστιβάλ, έρχεται η Φιγένεια Ιαναυλίδη του Σοφοκλή από την ομάδα Σημείο 0 του Σάβα Στρούμπου σε δική του σκηνοθεσία. Και καλώς εχόντων, αύριο θα μιλήσουμε με τον Σάβα Στρούμπο για αυτή την παράσταση. Και 8 με 9 Αυγούστου και πάλι στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων θα βρείτε το έργο «Ειρήνη», μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Είναι αυτή η παράσταση που λέγαμε, σε κείμενο και τραγούδια του Φίβου Δελιβοριάς, σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, με πάρα πολλούς και γνωστούς: Θανάσης Αλευράς, Έμιλι Κολιανδρή, Γιάννης Κότση, Φαζέτα Μακρυπούλια, Μπάσο Καβαλιαράτου, ο ίδιος ο Δελιβοριάς και ο ίδιος ο Καραθάνος και πολύ πολύ ακόμη, φυσικά και ορχήστρα επισκηνής. Είναι από τις παραστάσεις που διακόπησαν στην Επίδαυρο λόγω βροχής, και την είδανε μισή. Νομίζω είναι από τις παραστάσεις που ξεχωρίζει κιόλας η Ειρήνη, μαζί με την ίδια, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, και την παράσταση Στροάδες βέβαια, που είναι από την ομάδα Εν Δυνάμει. Την περιμένουμε πώς και πώς και εδώ. Και αν λάβω απόψη από τα σχόλιά σας, θα πάει εξαιρετικά και το Άι Λαός, που επιστρέφει το Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Χθες λέει ήμασταν στα Νέα Ρόδα για βουτιά, πεντάμορφες παραλίες, καθίσαμε μέχρι το βράδυ και επιστρέψαμε από το δρόμο του Στρατονίου με πολύ όμορφα τοπία. Στο δρόμο δυστυχώς δεν έχω φωτογραφίες. Δεν χρειάζεται, Κωνσταντίνο μου. Και εξάλλου οι φωτογραφίες αδικούν αυτό που βλέπει το μάτι, αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα. Είτε είναι Ανατολή, Δύση, τοπία. Οπότε ήδη έχω μεταφερθεί εκεί, έτσι όπως το περιγράφεις. Το σκεφτόμουν και εγώ, παιδιά, στην επιστροφή από Χαλκιδική. Πανέμορφα τοπία, πράσινο. Και καίγεται όχι μόνο η πλάση, και το φιλοκάρδι σου να τα βλέπεις καταστρέφονται. Είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, Κάστρο Πλαταμόνα, αν πάτε απόψε, θα βρείτε Ιουλία Καραπατάκη. Πάμε σε ένα γλέντι μαζί της, μαζί με τους Γιντίγκοι.

Φαντάζομαι θα το πει και αυτό το κομμάτι η Ούλια Καραπατάκη με την ορχήστρα της σήμερα το βράδυ στο Κάστρο Πλαταμόνα στο πλαίσιο του 55ου Φεστιβάλ Ολύμπου. Και στο ίδιο πλαίσιο να σας πω ότι 7 Αυγούστου στο Κάστρο θα εμφανιστεί ο Απόν, 8 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου που είναι το κέντρο του Φεστιβάλ Ολύμπου έχουμε την Αντιγόνη του Σοφοκλή με τη Λένα Παπαλιγούρα και 9 Αυγούστου στον ίδιο χώρο Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς από την παιδική σκηνή Κάρμεν Ρουγκέρι. 10 Αυγούστου πάλι στον ίδιο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου θα έχουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη που σας είπα πριν ότι θα φιλοξενηθεί και στην Καβάλα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλιππών. Βοηθάει και αυτό αν κάποιος χάσει μια παράσταση πάει στα Πέριξ σε κάποιες από αυτές τις πόλεις και μπορεί να τη δει ή να περιμένει προς το Σεπτέμβρη που πάρα πολλές παραστάσεις επιστρέφουν έτσι για μία ή δύο βραδιές. Βέβαια είναι όλα αυτά τα φεστιβάλ αυτό που λέμε με ένα πάνω κάτω ίδιο υλικό. Παραστάσεις που πηγαίνουν από τον ένα χώρο στον άλλο, μουσικά επίσης, συναυλίες. Τα φεστιβάλ που έχουν αυτούσιο δικό τους υλικό, παραγωγές και ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα είναι πολύ πιο μετρημένα στα δάχτυλα. Στη Σαμοθράκη, ας πούμε, σήμερα τελειώνει το 10ο Φεστιβάλ Αφήγησης με μέρες μύθων μουσικής παραμυθιών. Αυτή είναι μια δράση από την Action Art και όσοι τυχόν βρίσκεστε εκεί ή θα φτάσετε εγκαίρως, έτσι, υπάρχει αναχώρηση 6 ώρα σε λιγότερο από μία ώρα από την πλατεία Θέρμα, τα Ιαματικά Λουτρά, σαν ένα αφηγηματικό περίπατο στο μαγικό δάσος των νερών και των πλατανιών. Έτσι ολοκληρώνεται λοιπόν σήμερα το Φεστιβάλ Αφήγησης. Στη Λίμνο πάλι έχουμε το 6ο Κουρνός Music Festival με θεματική εξκαφή-ανασκαφή. 17 Αυγούστου θα ολοκληρωθεί αυτό. Όλες οι εκδηλώσεις είναι με είσοδο ελεύθερη. Σήμερα στο παλιό εργοστάσιο ηλεκτρικών κουβερτών Dream στο Μούδρο υπάρχει το μουσικό animation «Το όνειρο της Χάιντι» από τους Γνούς που είναι ο Μιχάλης Μοσχούτης, ο Βασίλης Τζαβάρας και Ρατό Τζαβάρα αυτό το σχήμα. Αύριο και μεθαύριο στον αρχαιολογικό χώρο Καβυρίου στις 8 ο φιλοκτήτης του Χάινερ Μίλλερ σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλήδη με Σίμω Κακάλα, Θανάσια Κοκαλίδη, Πύρο Θεοφανόπουλο. Αυτό το δρόμενο είναι και στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρούλα της Λίμνου θα προβληθεί το φιλμ «Το θαμμένο δάσος» του Ογκούρη. 7 με 8 στον προϊστορικό οικισμό Μύρινας υπάρχει συναυλία «Λωτοφάγη ή η ευθύνη» με την Έλλη Πασπαλά και 10 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο Ηφαιστείας Λίμνου «Παιδική όπερα παρακαλώ» με έκδοση της παρτιτούρας «Digging Sea» «Σκάβοντας τη θάλασσα». Καταλαβαίνετε τη διαφορά, έτσι, στην αναπαραγωγή εκδηλώσεων εννοώ ή σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει στηθεί ειδικά για ένα μέρος, χωρίς να είναι αυτό εύκολο βέβαια. Δεν το λέω ως κατηγόρια, μην παρεξηγηθώ, απλά όταν λέμε για φεστιβάλ, ο στόχος είναι να είναι κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι όλοι αυτό θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορούμε να απολαύσουμε, όπου, ας το απολαύσουμε. Καλώς ήταν και την Κωνσταντίνα, καλώς ήταν και τον Τάκη. Άντε να σας δω παιδιά, να μην νιώθω μόνη, ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα ξαναλέω που είναι δύσκολη και δεν ξέρω πώς να την βαλέψουμε. Και βέβαια την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι 24, για να μην σας πω και 28 κάπου εκεί, τα πράγματα θα συνεχίσουν να είναι δύσκολα. Εντός πόλης έχω πάντα και την απορία γιατί φέρνουν τους τουρίστες και τους περιδιαβαίνουν στον πετόν, ρε παιδιά. Δηλαδή το βρίσκω τιμωρία αυτό το πράγμα. Τιμωρία μεγάλη. Ταλαιπώρια εν πάση περιπτώσει.

Η φωτιά στη Νέα Τρίγλια, να πούμε ότι έχει οριοθετηθεί, εντάξει, πέρασε και αυτό. Και μακάρι να ήταν τα πράγματα έτσι γρήγορα και απλά για όλους τους χώρους όπου ξεσπούν πυρκαγιές, αλλά δεν.

Στο μεταξύ διαβάζω την είδηση για την απαγόρευση εισόδου στους Massive Attack στη Σιγκαπούρη, γιατί ανέβασαν λίπα λέει, στην ιακή σημαία σε συναυλία.

κυρία την περιέγραψαν όλοι αυτοί, η Massive Attack. Και είπαν το πολύ απλό ότι ένιωσαν την ηθική υποχρέωση να σταθούν στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. Έτσι απλά και ωραία. Καλησπέρας, Αντωνία. Καλώς είναι και τη Μέρια.

λοιπόν υπάρχουν και πολλές εκδηλώσεις που θα έρθουν από Σεπτέμβρη και μετά. Να έχετε κατά νου ότι για όσους και όσες έχετε Facebook, εν πάση περιπτώσει, ότι τις κοινοποιώ όσες βρίσκω και πέφτουν στην αντίληψή μου στη σελίδα της ομπρέλας, έτσι, με μια ομπρέλα κόκκινη, για να ετοιμαστείτε από τώρα για την επόμενη σεζόν. Να κάνετε λίστα, τι θέλετε να δείτε, πού, πότε. Να μην τα ενημερώνουμε όλα αυτά τελευταία στιγμή και τρέχουμε, διότι από Σεπτέμβρη, καλώς εχόντων, ξαναμπαίνουμε σε ρυθμούς. Τρεχάτε ποδαράκια μου, με διάφορα δρόμενα τριγύρω. Και ελάτε να προστατεύσουμε τα αυτάκια μου, θα λέμε επίσης, με τις συναυλίες που έρχονται στη ΔΕΘ. 5-6 Σεπτεμβρίου ξεκινούν, ε? Σας το είπα το πρόγραμμα, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Η έναρξη είναι το top. Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου και όποιος αντέξει, άντεξε. Δεν υπονοώ κάτι για τη μουσική τους, τα τραγούδια τους, για την ένταση που υπάρχει σε αυτές τις συναυλίες στη ΔΕΘ. Εκεί είναι το θέμα μας. Γιατί εγώ αυτά τα τραγούδια τα άκουγα, ας πούμε, στο παρελθόν. Ε? Μια εφηβεία, μετά μεγαλώνεις, πας με τους ρυθμούς, ακούς τα πάντα και μετά επιλέγεις. Να τα λέμε και αυτά. Πέρα από αυτούς τους ρυθμούς, βέβαια, εγώ συνεχίζω σε νησιώτικους ρυθμούς, με Βιολέτα Ίκαρη να τραγουδά τη Συμπεθέρα και να ακολουθεί και η Καριώτικος, όσο μας βγάλει δηλαδή, μέχρι να πάμε προς δελτίο ειδήσεων. Έτσι, να μην μιλάω μόνη μου, να σας αφήσω σε ήχους και ρυθμούς. Και θα επιστρέψουμε βέβαια μετά το δελτίο ειδήσεων με άλλου ύφους μουσικά και καλύτερες ειδήσεις, ελπίζω, λέμε τώρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στις 5 από το κόκκινο στο μικρόφωνο. Είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Δραματική κατάσταση στη μεγάλη φωτιά που μένεται για 4ο 24ωρο σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Καθώς υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στο Κανδύλι, η οποία κατευθύνεται προς τα Μέγαρα. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκένωση των περιοχών Κανδύλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο και για εκένωση των περιοχών Παπα Περιβόλη και της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων προς Μέγαρα. Συνεχίζει και επικίνδυνες οι αναζωπηρώσεις και στην Ψάθα. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στα σπίτια. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, έως και χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα γης. Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία ωστόσο άφησε πίσω τις σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Χωρίς ρεύμα παραμένουν οι περιοχές Σκάλα, Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιός και Κρεμμύδη. Νέο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση στο Τραγανό Ηλίας. Υποέλεγχο τα μέτωπα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής και στην περιοχή Πετροχώρη του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σε ύφεση φωτιά στην περιοχή Βροντού Πιερίας, ενώ υπομερικό έλεγχο τέθηκε το μέτωπο στην Ξηροβρύση Κυλκής. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και Νότια Εύβοια. Ένα βίντεο που έχει τραβηχτεί από υπάλληλο υπηρεσίας που εκτελούσε έργα στο Πόρτο Γερμενό εξετάζει διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής. Το βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες που ερευνώνται, φέρεται ότι έχει μαγνητοσκοπηθεί στις 31 Αυγούστου και δείχνει την περιοχή των ανεμογεννητριών κοντά στον Άγιο Βασίλειο, την περιοχή από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας δήμαρχος. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη επειδή η κατασκευαστική εταιρεία του φέρεται να έχει αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η έρευνα και για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Εντός τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις με κάλυψη του συνόλου των ζημιών στις κατοικίες και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρά την κρίση που πέρασε, αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, ότι δεν ετεροκαθαρίζεται, ότι είναι κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και το οποίο χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει τη σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Μητσοτάκη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Εποχή. Το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει, παραμένει αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς, το μαρτυρά άλλωστε τις τελευταίες μέρες και η εμπορευματοποίηση του νερού και του πολιτισμού που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημείωσε. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα του ιστοπλοϊκού που παρασύρθηκε ανοιχτά τη Σίμισσο, όπου εντοπίστηκαν οι υπόλοιποι 7 επιβαίνοντες, Γερμανοί τουρίστες. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του 59χρονου που αγνοούνταν από τις 25 Ιουνίου και η σωρός του εντοπίστηκε σε αγροτική τοποθεσία κοντά στο Ναύπλιο. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας ομολόγησαν ότι σκότωσαν τον 59χρονο. Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο έχει προκαλέσει είδηση του θανάτου του σπουδαίου ερμηνευτή της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής Λάκη Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η φωνή του σύγχυση, η παρακαταθήκη του όμως, θα συνεχίσει να μας θυμίζει ότι η μουσική αποκτά διαχρονική αξία όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων ποθενέσχες για το έτος 2026. Η προθεσμία εκπνέει εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή στις 24 Οκτωβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την πτώση συντριμμιών μη επανδρομένου αεροσκάφους στο παραθυριστικό θέρετρο Γκελετζίκ της περιφέρειας του Κράσνονταρ της Μαύρης Θάλασσας στην Νότια Ρωσία, όπου συνορεύει με την Κριμαία, σε ένα περιστατικό που σύμφωνα με τη Μόσχα αποτελεί σκόπιμη επίθεση ουκρανικού ντρόουν εναντίον αμάχων. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία. Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι ιταλικές αρχές σε 25 πόλεις της χώρας λόγω του κύματος καύσων που πλήττει την Ιταλία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να υποχωρήσει τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας. Μεταξύ άλλων, στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα Ρώμη, Τωρίνο, Βενετία, Τεργέστη, Μπολόνια και Μπάρι. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας έγινε η πρώτη ομοσπονδία που ανακοίνωσε επίσημα ότι θα αποσύρει την υποστήριξή της στην υποψηφιότητα επανεκλογής του Γιάννη Ινφαντίνο στην Προεδρία της FIFA, ύστερα από το σχέδιό του να πουλήσει ένα μερίδιο στα εμπορικά δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλου. Το δρόμο της Ουαλίας αναμένεται να ακολουθήσει και η Αγγλική Ομοσπονδία, όπως αναφέρει ο Βρετανικός τύπος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avgi.gr, σταθερά ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου και η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Η Κωνσταντίνα ενθουσιασμένη με τη Βιολέτα Ίκαρη πριν, συγκλονιστική λέει, έλα ρε Έλσα δώσε, η Ίκαρη δηλαδή που έδωσε έτσι με τα Ικαριώτικα και του Κωνσταντίνου του άρεσε πάρα πολύ και μου λέει Κωνσταντίνος έχεις αλλάξει τελευταία αναφορικά με το τι άκουγες παλιά, για καλό ή για κακό το λες Κωνσταντίνε. Ελπίζω για καλό. Κοίτα, συνεχίζω να ακούω τα πάντα. Απλά το μοίρασμα μαζί σας θέλει και μια ποικιλία, θαρώ. Ό,τι βρίσκω και με εμπνέει, λέω εδώ πέρα να το μοιραζόμαστε. Βοηθούν και πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Ο φίλος μου Αστέριος, ο Μάνος πολλές φορές. Ακόμη και εσύ, Κωνσταντίνε, διάφορα που έχεις προτείνει. Εσείς, ό,τι μου προτείνετε, το δέχομαι κι αυτό. Και έτσι συνεχίζουμε. Δεν ξέρω τώρα αν σας αρέσει αυτή η ενότητα μουσικών που έχω διαλέξει για αυτό το ημιωρό. Για πείτε, ολοκαινούριο από Power of Stellar, με αυτό ξεκινάμε, The Man Without Reflection.

Έτσι που λέτε. Καλά το πάμε, ε? Καλώς και το Στέφανο. Στέφανε, ναι, το είπα και στην αρχή της εκπομπής. Μάλλον δεν ήσουν παρέα μας. Ότι εκτάκτως εννοείται ότι θα έχει κόκκινο βινίλιο ο Πασχάλης Δήμου και το Λάκι Χαλκιά. Μη μου αρχίσεις απορίες. Θα τα πει όλα ο Πασχάλης. Είμαι σίγουρη, έτσι.

Λοιπόν, τώρα μες στην υπόλοιπη εβδομάδα, την Τετάρτη, όσοι βρεθείτε προς Έδεσα και συγκεκριμένα αρχαία Έδεσα, στον αρχαιολογικό χώρο Λόγκου, Τετάρτη και Πέμπτη για την ακρίβεια, δύο βραδιές, και στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, θα βρείτε τη μουσική εγκατάσταση Πόλεμος και Ειρήνη, με ερωτηματικό το Ειρήνη και εντός εισαγωγικών. Είναι μια δράση από το Μουσείο Γέσιου σε σύλληψη ιδέας, μουσική σύνθεση και καλλιτεχνική επιμέλεια της Ευαγγελίας Βελή Κοσμά και σκηνοθεσία Παύλου Μελικίδη. Ερμηνεύουν επί σκηνής η Αγγελική Παντελεάκου και ο Παύλος Μελικίδης και η μουσική Κωνσταντίνος Παπαχρήστου στην τροπέτα και η Κοσμά στα έγχορδα, τα κρουστά και τη φωνή. Την Πέμπτη πάλι εξ του μήνα έχουμε 2-3 εκδηλώσεις εντός των συνόρων που λένε. Στο Σινέ Απόλλων 40 έχουμε τις βραδιές Συνεντόγκς να συνεχίζονται με το Boogie Nights του Paul Thomas Anderson. Είναι μια ταινία του 97. Στις 10:15 το βράδυ της Πέμπτης, και μια που είπα για τον Απόλλωνα, να σας πω ότι και έχουμε και το αφιέρωμα στον Ταρκόφσκι, όπου την Κυριακή 9 Αυγούστου σε αυτό το πλαίσιο θα προβληθεί η περίφημη Θυσία. 8:30 της Κυριακής, η Θυσία του Ταρκόφσκι. Ξαναγυρνάμε στην Πέμπτη, στην Πλάζα Ρετσούς, ένα λαϊκό ταξίδι, λαϊκές νότες λοιπόν, 8:30, εκδηλώσεις με είσοδο ελεύθερη. Και επίσης στην Πέμπτη, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, στο Αγγελοχώρι, θα βρείτε ένα φεστιβάλ αυτοσχεδιασμού. Στον ίδιο χώρο 9 Αυγούστου θα υπάρξει η εκδήλωση Drums Circle με τη Βιτόρια το Σόνι Μπεκάτη. Μουσικές πλάι στο κύμα, ό,τι πρέπει, έτσι καθώς απέφτηκε το δίλι, υπέροχες. Να σας πάω τώρα και στους Waldeck, ακούτε μουσική τους στο σήμα της ομπρέλας, έτσι. Με την Πατρίτσια Φεράρα όμως εδώ, ερμηνεύουν το Never Let You Go.

Λοιπόν, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς και καμία. Έχουμε προβολές και στο Κοινωνικό Κέντρο 9 Μάη, στην Αυπάκτου 3 στην Ανοπόλη, την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Το περίφημο «Όλα είναι δρόμος» του Παντελή Βούλγαρη, ταινία του 98, σπονδυλωτή ταινία με διάφορες ιστορίες εξαιρετικές. Επίσης, την Παρασκευή στη Χαλκιδική, στο Πορτοβέλιτσα, στο Παλιούρι, που είναι η μικρή σκηνή, που έχει μετακομίσει εδώ και 2 χρόνια, μικρή σκηνή από την Επταλόφου, εκεί μπροστά στο κύμα. Παρασκευή θα εμφανιστεί Φωτεινή Βελεσιώτου, την επόμενη 8 του μήνα ο Βαγγέλης Γερμανός, και 9 Αυγούστου The Gang Dead. Επίσης, Παρασκευή ξεκινά στη Δράμα, στην Προσοτσάνη, το 19ο River Party εργοστάσιο. Για 2 βραδιές είναι αυτό βασικά, 7 και 8 του μήνα. Με Αλκιόνι, Ντάνι Γκαμπίνο, Ματούλα Ζαμάνι την πρώτη βραδιά και Χαλκομάνιαξ, Απτάλικη, Εθισμός και Κωνσταντής Πιστιόλης να πλαισιώνουν το πρόγραμμα τη δεύτερη. Παρασκευή με Κυριακή είναι και ένα φεστιβάλ από τα πολύ ενδιαφέροντα που σας έλεγα και νωρίτερα, στην Πίνδο βέβαια, το Ανήλιο Park Festival, με Πάνο Βλάχο, Καραπατάκη, Κωνσταντίνα Τούνη, Μαρίνα Σπανού, Παύλο Παυλίδη, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Ισβολέα, Γιάννη Χαρούλη, Χαΐνιδες, στα ορεινά, υπέροχο ακούγεται και φαίνεται, για να δούμε.

Καλώς ήταν και το Θανάση. Ο Θανάση είχε στείλει φωτογραφίες από τις Σέρες εκεί από το φεστιβάλ που γινόταν στο γυμνάσιο. Ωραίο λέει, μικρό αλλά οργανωμένο. Μόνο που δεν είδα λέει τους Κάπτεν, γιατί είχε μια καθυστέρηση και σήμερα ξυπνούσα για να πάω δουλειά. Χαίρομαι που σου άρεσε πολύ, που το απόλαυσες. Καλώς ήταν και τη Μέρη. Ωραίες μουσικές, Έλσα. Αύγουστος παντού. Διαβάζω ποίηση της Έρης Σωτηροπούλου. Ό,τι πρέπει για να διαβάζουμε, Μερούλα. Νομίζω είναι από τις καλύτερες ασχολίες, αν έχεις το χρόνο, ε? Και το καλοκαίρι ένα παραπάνω. Λοιπόν, δεν θα πω άλλα. Θα σας αφήσω με Amy Winehouse, Back to Black, και θα περάσουμε αμέσως μετά στο έκτακτο κόκκινο βινήλιο του Πασχάλη Δήμου. Έτσι, ένας μικρός φόρος τιμής στο Λάκη Χαλκιά που έφυγε χθες από τη ζωή.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Αυτή η μοναδική ιδιαίτερη φωνή σήγησε λοιπόν χθες και ο Πασχάλης Δήμου έκανε ένα αφιέρωμα εξαιρετικό, θα καταλάβετε με τα τραγούδια που έχει διαλέξει. Καλησπέρα Πασχάλη και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι, ένα ακόμη αποχαιρετιστήριο αφιέρωμα δυστυχώς. Λάκης Χαλκιάς, σπουδαίο μέταλλο, ηχοχρώματα καταπληκτικά από αυτά που αγαπώ πολύ. Βαρύ μπάσο μέταλλο με πολλά τσακίσματα και ευελιξία στη φωνή. Βέβαια δεν ήταν μόνο τραγουδιστής, ήταν και συνθέτης και μουσικός. Έπαιζε κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι. Ήταν ένας τραγουδιστής βασικά της παράδοσης που συνεργάστηκε όμως και με σπουδαίους συνθέτες, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 70, αλλά τραγούδισε και λαϊκό τραγούδι. Ο περισσότερος κόσμος βέβαια τον έχει συνδυάσει με τα σπουδαία έργα του Γιάννη Μαρκόπουλου, όπου συμμετείχε ο Στράτης, ο Θαλασσινός, ανάμεσα στους Αγάπανθους και άλλα τραγούδια του Γιώργου Σεφέρη, θητεία του Μάνου Ελευθερίου, οροπέδιο του Μιχάλη Κατσαρού, μετανάστες του Γιώργου Σκούρτη, θεσσαλικός κύκλος του Κώστα Βίρβου, τα ανεξάρτητα, η ελεύθερη πολιορκημένη του Διονυσίου Σολομού και κάποια σκόρπια τραγούδια του συνθέτη, σατυρικά κυρίως. Έτσι λοιπόν, εμείς ανοίξαμε με Γιάννη Μαρκόπουλο, ακούσαμε τα κελαϊδίσματα σε στίχους Κώστα Βίρβου και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από τον εμβληματικό δίσκο Μετανάστες που κυκλοφόρησε το 1974 εδώ στην ξένη χώρα σε

0: Και αν δεν περιγράφει την οδύσσια ενός ξεριζωμένου ανθρώπου αυτό το κομμάτι, έτσι, αυτό χθες ως σήμερα.
1: Και όλα τα υπόλοιπα του δίσκου έχει μέσα καταπληκτικά τραγούδια αυτός ο δίσκος και η Βίκη Μοσχολιού βέβαια τραγουδούσε και έδωσε συγκλονιστικές ερμηνείες και ο Λάκης Χαλκιάς και στη Φάμπρικα φυσικά και στο Ρόκο και οι άλλοι συγκλονιστικές ερμηνείες. Από τη συνεργασία του με τους λαϊκούς συνθέτες ξεχώρισε εκείνη με τον Απόστολο Καλδάρα το 1979 και το δίσκο Λαϊκά Μονοπάτια, ένα τέτοιο λαϊκό μονοπάτι για τη συνέχεια που το περπάτησε πρώτος το 62 ο Στέλιος Καζαντζίδης. Η πρώτη εκτέλεση δική του, ένα σκύλος και μια γυναίκα σε στίχους Γιώργου Σαμολαδά και αμέσως μετά παραδοσιακό υπηρώτικο, παίζουν οι Χαλκιάδες, Άιμορε Σεβντά, Κλαρίνο Τάσος Χαλκιάς, διασκευή Λάκης και Χρήστος Χαλκιάς, ενορχίστρωση Χρήστος Χαλκιάς.

0: Υπηρώτικη γιορτή εντελώς.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Πασχάλη Τάσος Χαλκιάς, ο πατέρας του, ε.
1: Τάσος Χαλκιάς, ο πατέρας του, σπουδαίος κλαρινίστας, mm-hmm. διέπρεψε και εδώ και στην Αμερική και συνθέτης και πάρα πολλά ακόμη. Ο Μιχάλης, ο Λάκης δηλαδή, αυτό ήταν το όνομά του, Μιχάλης, mm-hmm. ήταν η τέταρτη γενιά της οικογένειας των Χαλκιάδων. Όλοι οι παππούδες, θείοι, ο πατέρας, αδέλφια ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική. Ο ίδιος ξεκίνησε από 7 ετών και πώς να γινόταν αλλιώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: 18 ετών ηχογράφησε για την Κολούμβια, δημιουργίες του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου. Έλειψε για κάποιο διάστημα στην Αμερική. Το 67 περίπου που επέστρεψε, εντάχθηκε στην ομάδα του Γιάννη Μαρκόπουλου και άρχισε συστηματικά η δισκογραφία του. Τώρα θα ακούσουμε μια πολύ σπουδαία επανεκτέλεση ενός πολύ γνωστού τραγουδιού και αγαπημένου. Κάποτε θα έρθουν να σου πούν Μίκη Θεοδωράκη, Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το έχουμε αγαπήσει από τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Mm-hmm. Θα τον ακούσουμε και τον Παύλο αμέσως μετά μαζί με τον Λάκη. Στο Σκόρπιο, σε ένα από τα Σκόρπια τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου, Τρόμπα Μαρίνα.

0: τώρα, καληνύχτα σας. Τι έχετε να πείτε, κορόιδα αλλού να βρείτε.
1: Έλα εδώ ρε βεντέτα, πάμε να πούμε το τραγούδι. Πάμε παιδιά και...

0: υπό τη άφτα συνθήκας. Με αυτούς εδώ να μας κοροϊδεύουν, δεν τραγουδάω. Ορίστε μας.
1: Ψιτ, ψιτ, έλα εδώ. Παίξε το ρόλο τώρα. Στοπ! Πάμε, παιδιά. Και...

0: Με σιδηρόπουλο ήταν αυτό.
1: Με σιδηρόπουλο, ναι. Ωραίο.
0: Αυτός ήταν η ντίβα.
1: Ναι, η βεντέτα.
0: Η βεντέτα.
1: Δεν είπαμε ότι στο «Κάποτε θα έρθουν να σου πούν» συνόδεψε η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Ήταν ζωντανή ηχογράφηση από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά του 2014. Άλλοι συνθέτες που συνεργάστηκε, εντάχει να πούμε μερικούς, ο Νίκος Μαμαγκάκης, ο Χρήστος Λεοντής, ο Μάριος Στόκας και άλλοι βέβαια. Το τελευταίο μάλλον τραγούδι για σήμερα, έτσι δεν είναι?
0: Ακόμη δύο.
1: Ακόμη δύο, λοιπόν. Το ένα θα είναι σύνθεση του ίδιου του Λάκη Χαλκιά. Πα, κερά, κεκρά, κετός, τι μας κάνει?
0: Παρακράτος.
1: Παρακράτος. Παιχνίδι με τις συλλαβές, η στίχη του Γιάννη Κακουλίδη. Ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας του Χρήστου Χαλκιά από το δίσκο «Η Ελλάδα είναι έρωτας», που ήταν παραγωγή του Λάκη Χαλκιά το 1995. Και αν προλάβουμε να ακούσουμε και τα παραθύρια του Ντουνιά του 1981 από το δίσκο «Πικραμένη μου γενιά», σε μουσική Μάριου Τόκα και στίχους Γιάννη Ρίτσου. Αυτά από μένα. Γεια σας και χαρά τους ραντεβού. Και πάλι αύριο έχουμε το δικό μας αποχαιρετιστήριο.
0: Άντε να δούμε. Και άλλο κακό να μας βρει.
1: Γεια.
0: Σε ευχαριστούμε, Πασχάλη. Κλείνω κι εγώ αμπρελίτσα και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πυρήνος εφιάλτης δίχως τέλος, καθώς δραματική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς που μένεται για 4ο 24ωρο σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Το μέτωπο έχει φουντώσει σε δύο σημεία, στο Κανδύλι Μεγάρων όπου έφτασε κοντά στη βιομηχανική περιοχή και στην Ψάθα όπου οι φλόγες έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια. Μήνυμα του 112 καλεί σε εκένωση της Ψάθας μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Μπαράζ μηνυμάτων νωρίτερα από το 112 και στην περιοχή των Μεγάρων για εκένωση των περιοχών Κανδύλι, Ανοβλιχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο και για εκένωση των περιοχών Παπαπεριβόλη και της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων προς Μέγαρα. Παρέμβαση και αυτοψία στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων απαιτήθηκε από το εργατό υπαλληλικό κέντρο Μεγάρων ώστε να διακοπεί η λειτουργία επιχειρήσεων και να απομακρυνθούν με ασφάλεια όλοι οι εργαζόμενοι. Μάλιστα, κατατέθηκε και καταγγελία προς την επιθεώρηση εργασίας. Δύο πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ηλία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε αγροτοδασικές και δασικές εκτάσεις στις περιοχές Τραγανό και Λάμπια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Την ίδια ώρα, με εντολή της Τροχέας, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην Ολυμπία Οδό μεταξύ Κυλλίνης και Γαστούνης, στο ρεύμα προς Πύργο, λόγω πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Ανδραβίδας. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία ωστόσο άφησε πίσω τις σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Χωρίς ρεύμα παραμένουν οι περιοχές Σκάλα, Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιός και Κρεμμύδη. Υπό έλεγχο τα μέτωπα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής και στην περιοχή Πετροχώρη του Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και στη Νότια Εύβοια. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο Τρίτη για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στην Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι δήμαρχος που φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας. Στο μεταξύ, στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα με θύματα έναν δανοχειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Έτος τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις με κάλυψη του συνόλου των ζημιών στις κατοικίες και επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ. Βλέπουμε τα τραγικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια με εκατομμύρια στρέμματα τα οποία έχουν καεί κατά τη θητεία του κ. Μητσοτάκη, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νατάσα Γκαρά, χαρακτήρισε ως ευχολόγιο τις εξαγγελίες για τις αποκαταστάσεις, υπογραμμίζοντας ότι είναι αυτονόητη η υποχρέωση του κράτους να στηρίξει και να επουλώσει τις πληγές όσους υπέστησαν τις τραγικές συνέπειες από τις πυρκαγιές. Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το 902.gr, ένας 33χρονος ηλεκτρολόγος που δούλευε για εργολαβική εταιρεία έπαθε ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο πάρκο. Άλλο ένα εργατικό ατύχημα συνέβη σήμερα το πρωί στην Καλαμάτα σε οικοδομή, όταν ένας οικοδόμος 51 ετών έπεσε από σκαλοσιά ύψους 2 μέτρων από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και έχει κάταγμα στο πόδι. Μέτρα ασφαλείας και υγιεινή σε όλους τους χώρους δουλειάς ζητεί το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Μεσσηνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρά την κρίση που πέρασε, αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, ότι δεν ετεροκαθορίζεται, ότι είναι κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και το οποίο χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει τη σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Μητσοτάκη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Εποχή. Το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει, παραμένει η αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς. Το μαρτυρά άλλωστε τις τελευταίες μέρες η εμπορευματοποίηση του νερού και του πολιτισμού που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημείωσε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή. Περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-δυτικά της Γάβδου. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 48 άνθρωποι, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται καθώς υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενους. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού που παρασύρθηκε ανοιχτά τη Σίμης, όλοι εντοπίστηκαν οι υπόλοιποι 7 επιβαίνοντες Γερμανοί τουρίστες. Εξεχνιάστηκε η υπόθεση του 59χρονου που αγνοούνταν από τις 25 Ιουλίου και η σωρός του εντοπίστηκε σε αγροτική τοποθεσία κοντά στον Ναύπλιο. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας ομολόγησαν την πράξη του σε βάρος τους σχηματιστική δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων ποθενέσχες για το έτος 2026. Η προθεσμία εκπνέει εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή στις 24 Οκτωβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σημαντική πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή των Αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν και παρέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Στα 83,89 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε το Brent, στα 79,95 δολάρια το αμερικανικό αργό. Διαψεύδει η Τεχεράνη την έναρξη των συνομιλιών. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω του στενού του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι. Στις αθλητικές ειδήσεις, τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκης Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει τα play-off του Europa League ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase. Τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβ Μπεσίκτας θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League, εφόσον αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ Σόφια στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στο μεταξύ, ο νικητής του ζευγαριού, Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφια, είναι το εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεράσει ο Όφη στα play-off του Europa League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε MasterChef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Mm-hmm. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται.

20 MGs υπερ Αλέξ. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι λέει. Το κορίτσι έχει οικογένεια δεμένη. Πάντα ένα σπίτι να την

0: Συγκλονιστικό.
1: Τίποτα.
0: Άλλη μια ιστορία. Ένα γόρι και ένα κορίτσι που ζουν στην Ελλάδα το 23. Κι αν ό,τι αγαπάν κινδυνεύει, κι αν μαύρο σκοτάδι του παραμονεύει. Κι αν ούτε ένα φίλο στη γη δεν σαλεύει, αυτό σραπάρει και αυτή του χορεύει.
1: Γιατί πάντα θα έχουν τι ευτυχισμένε μέρε. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού. Ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπαθεί. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία. Κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά. Κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια. Που εξαιτία σου έχω χάσει καφέ στυλ. Και η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει. Από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτά αφηρημένη. Κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί. Στην αρχή που είχαμε δυο μας πρωτοβγεί.

πως χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα, σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγόνες σου απαλά που κυματίζουν, κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά μπαινογένει σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή, και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπη στην πλευρά της σκοτεινή.

Στο δασάκι του Αιώτη συναυλία δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Και από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σαν να πέφτω ακουμπά στο μπλουτζί, ξαναφορά στο σκοτάδι. Κατεβαίνουμε βουβί με στην πιο εφελτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει στο κλειδί. Ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί είχε ένα κόμπο από την αρχή.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος, καθώς δραματικές διαστάσεις έλαβαν οι αναζωπηρώσεις που σημειώθηκαν στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς που μένεται για τέταρτο 24ωρο σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Το μέτωπο έχει φουντώσει σε δύο σημεία, στο Κανδύλι Μεγάρων, όπου έφτασε και κοντά στη βιομηχανική περιοχή, και στην Ψάθα, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια. Νέο μήνυμα από τα 112 ζητά την εκένωση των περιοχών Λούμπα, Λεποχώρη, Μορφέικα προς Μέγαρα. Νωρίτερα ζητήθηκε και η εκένωση της Ψάθας μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Μπαράζ μηνυμάτων νωρίτερα από το 112 και στην περιοχή των Μεγάρων για εκένωση των περιοχών Κανδύλη, Ανοβλιχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο και των περιοχών Παπαπεριβόλη και της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων προς Μέγαρα. Παρέμβαση και αυτοψία στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων απαιτήθηκε από το εργατοϋπαλληλικό κέντρο της περιοχής, ώστε να διακοπεί η λειτουργία επιχειρήσεων και να απομακρυνθούν με ασφάλεια όλοι οι εργαζόμενοι. Μάλιστα, κατατέθηκε και καταγγελία προς την επιθεώρηση εργασίας. Στην Ηλία σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στο Τραγανό. Κλειστή η Εθνική Οδός Πύργου Πατρών στο ύψος του Τραγανού. Με εντολή της τροχιάς πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας μεταξύ Κυλλίνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και Εύβοια. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο Τρίτη για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Ανάμεσά τους είναι και ένας δήμαρχος που φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία. Στο μεταξύ, στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα με θύματα έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Έτος τριών ημερών αναμένεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση στις αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις με κάλυψη του συνόλου των ζημιών στις κατοικίες και επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ. Βλέπουμε τα τραγικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια με εκατομμύρια στρέμματα τα οποία έχουν καεί κατά τη θητεία του κυρίου Μητσοτάκη. Τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νατάσα Αγκαρά, χαρακτηρίζει ως ευχολόγιο τις εξαγγελίες για τις αποκαταστάσεις, υπογραμμίζοντας ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους να στηρίξει και να επουλώσει τις πληγές όσους υπέστησαν τις τραγικές συνέπειες από τις πυρκαγιές. Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προκειμένου να στηρίξει έμπρακτα το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα. Παρέδωσε περίπου 1.500 μπουκάλια νερό, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης, στα κέντρα επιχειρήσεων πυρόσβεσης και στα σημεία συγκέντρωσης των δυνάμεων που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές. Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το 902.gr. Ένας 33χρονος ηλεκτρολόγος που δούλευε για εργολαβική εταιρεία έπαθε ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο φωτοβολταϊκό πάρκο. Άλλο ένα εργατικό ατύχημα συνέβη σήμερα το πρωί στην Καλαμάτα, σε οικοδομή, όταν ένας οικοδόμος 51 ετών έπεσε από σκαλοσιά ύψους 2 μέτρων και έχει υποστεί κατάγμα στο πόδι. Μέτρα ασφαλείας και υγιεινής σε όλους τους χώρους δουλειάς ζητεί το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νόμου Μεσσηνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρά την κρίση που πέρασε, αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, ότι δεν ετεροκαθορίζεται, ότι είναι κόμμα μελών και αξιών που συνεχίζει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και το οποίο χρειάζεται ο τόπος για να γυρίσει τη σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Μητσοτάκη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Εποχή. Το πεδίο της σύγκρουσης δεν αλλάζει, παραμένει η αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς, το μαρτυρά άλλωστε τις τελευταίες μέρες και η εμπορευματοποίηση του νερού και του πολιτισμού που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημείωσε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά της Γάβδου. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 48 άνθρωποι, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται καθώς υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενους. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του 59χρονου που αγνοούνταν και εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία κοντά στο Ναύπλιο. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολύ νεκρό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ινδονησία, όπου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε επιβατηγό φέρι στα ανοιχτά του νησιού Μαδούρα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 41 εξακολουθούν να αγνοούνται. Έχουν διασωθεί 225 άνθρωποι, ενώ σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Στις αθλητικές ειδήσεις, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τα play-off του Champions League, την νικήτρια του Λεύσκη Σόφια Σκάιρα Ταλμάτη, στην προσπάθειά της να μπει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Από την πλευρά του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μπόντο Κλίμπτ Ιουνιόν Σενς Ζιλουάζ, εφόσον προκριθεί κόντρα στην Αϊμέγγεν και βρεθεί στα play-off του Champions League.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βορειάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ έως 35 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
0: Το κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μία διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Σπύρος Παπακώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάνθη Πατσελή είναι επί της επικοινωνίας, επί των τηλεφωνικών καθηκόντων, μας τράβηξε και ωραιότατες φωτογραφίες. Μπορείτε να την ενοχλήσετε στο 213-21-77-77 και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber δωρεάν χωρίς χρέωση, να ρωτήσετε κάτι ας πούμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, ο αριθμός είναι 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που όταν ακουγόταν και ακουγόταν κάθε μέρα τότε και χάλαγε ο τόπος, το αγοράσαμε από το δισκάδικο του Μινιόν στην Πατησίων το 1972 και όχι 1973, Θέμη Ανδρεάδη, που κάνεις λάθος με τις χρονολογίες των τραγουδιών σου.
1: Είχα την εντύπωση ότι βγήκε το 1973. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
0: Γεια σου Θέμη μου, χαρά και τιμή μας που είσαι στην παρέα μας.
1: Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι μαζί σου Αλέξη για να τα λέμε και είναι καιρός πια να τα λέμε συχνότερα.
0: Ναι, να τα λέμε και συχνότερα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στο κόκκινο και σε μένα και σε άλλους φίλους.
1: Βέβαια.
0: Εδώ σε αγαπάμε, είμαστε του σωματείου των θεμιστών, ας πούμε. Λοιπόν, η τυπική αφορμή για να φωνάξουμε το Θέμη, που δεν τη χρειαζόμαστε κιόλας, δηλαδή ανά πάση στιγμή μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο για να πω ρε Θέμη, θα κάνουμε μια εκπομπή την άλλη εβδομάδα και ξέρω ότι θα μου
1: πει άνετα.
0: Και θα το επαναλάβουμε. Πάντως, για τώρα, η τυπική αφορμή είναι η μουσική σου βιογραφία που έγραψε ο Σταύρος Καρτσονάκης.
1: Μουσική και όχι μόνον.
0: Θεμητά και αθέμητα του βίου μου, σαν ξαφνικό ταξίδι, ο τίτλος κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο.
1: Και την έβγαλε ο Σταύρος Καρτσονάκης.
0: Σωστά. Να πούμε ότι μαζί μας στο στούντιο είναι το έτερο νήμιση του Θέμη, η γλυκητάτη και πάντα ωραιοτάτη Άννα Ανδρεάδη, γλύπτρια ως προς το επάγγελμα.
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Η οποία οποτεδήποτε θελήσει να παρέμβει, έρχεται κοντά στο μικρόφωνο και μας συνοδεύει στη συζήτηση που κάνουμε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, καλορίζικο και το βιβλίο. Καλορίζικο και το κατακόκκινο βιβλίο, βινίλιο, που είχατε την ευγένεια να μου φέρετε πεσχέση, του έρωτα και του χαμού. Και είναι και κόκκινο βινίλιο το μέσα.
1: Ναι. Ελπίζω να μην μαυρίσει.
0: Και αν μαυρίσει, μετά από 30 χρόνια έχουμε καιρό μέχρι. Λοιπόν, αισθάνεσαι έτσι, πώς να το πω, συνταξιούχος για να γράψεις τη βιογραφία σου, Θέμη? Εγώ σε βλέπω μαντράχαλο ακόμα, πώς να το πω.
1: Ναι, μια ωραία ερώτηση είναι αυτή. Εγώ θα στην αντιστρέψω την ερώτηση και θα σου πω ότι ευτυχώς που είμαι εν ζωή και μου γράφτηκε η βιογραφία.
0: Καλά, είσαι 76.
1: 76.
0: Γεννημένος κατ' ουσίαν το 50, αλλά 31 Δεκεμβρίου του 49,
1: σωστά.
0: Άρα 50 πιάνετε. Είσαι σε μια όρημη νεότητα, ας το πούμε.
1: Ναι, ας το πούμε.
0: Έχεις τα μυαλά σου.
1: Προς το παρόν.
0: Έχεις τα παιδιά σου, έχεις τα εγγόνια σου, έχεις τη γυναίκα σου. Τι άλλο θες? Έχεις την αγάπη του κόσμου.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτά με την αγάπη της γυναίκας μου και των παιδιών μου ζούσα τα χρόνια που ήμουν εκτός.
0: Στην απέξω.
1: Ήμουνα στην απέξω που λέμε. Από τον καιρό που γύρισα, η αγάπη του κόσμου ήταν για μένα ένα θείο δώρο, το οποίο δεν περίμενα ότι θα συμβεί. Δηλαδή τι έγινε? Έλεγα στο γιο μου τον Δημήτρη και στην Άννα, που μου επέβαλαν κατά κάποιο τρόπο να επιστρέψω στη δισκογραφία, έλεγα τώρα ποιος θα με θυμάται εμένα. 20 χρόνια έχω φύγει μέσα από αυτή την λέλαπα της καλλιτεχνίας. Ποιος θα με θυμάται? Και διαπίστωσα ότι είχα καταγραφεί στη συνειδήση του κόσμου.
0: Για αμφέβαλες.
1: Και ήταν σαν να μην έφυγα.
0: Εμείς το νιώθαμε αυτό που εισπράδαμε αυτή την αγάπη.
1: Αμφέβαλα.
0: Κακός αμφέβαλες τέλος πάντων. Έχεις πει καλά τραγούδια, έχεις πει χαμογελαστά τραγούδια.
1: Και κακά τραγούδια έχω πει.
0: Ναι, αλλά τα καλά είναι αυτά που έδωσαν τον τόνο.
1: Αυτά που έδωσαν τον τόνο, σωστά.
0: Και η πλειονότητα, ρε παιδί μου. Πιο πολλά καλά έχεις πει από ό,τι κακά.
1: Α, ναι. Τα κακά τα είπα από τον καιρό που άρχισα να διερωτώμαι αν πρέπει να συνεχίσω αυτό το είδος που λέγεται σατυρικό τραγούδι, το οποίο δεν το ονόμασα εγώ.
0: Καλά.
1: Έτσι.
0: Δεν το ονόμασαμε εμείς δρόμος. Οι δημιουργοί
1: του. Mm-hmm. Έτσι. Και βγήκε μέσα από τους δημοσιογραφικούς κύκλους ως σατυρικό τραγούδι. Ήταν από τον καιρό που διαπίστωσα ότι επαναλαμβάνομαι, ότι άρχισα να επαναλαμβάνομαι. Mm-hmm. Και ήθελα πάση θυσία να φύγω μέσα από αυτό το γκικαιώνα και να επιστρέψω στην μουσική μου ιστορία, στην μπαλάντα.
0: Στη βάση σου.
1: Ναι. Στη βάση μου.
0: Ναι, γιατί εσύ, παιδί καλυθέας,
1: βέβαια,
0: με σπουδές κλασικής κιθάρας πλάι στο Νότι Μαυροδί, ο πρώτος του μαθητή.
1: Ο πρώτος του μαθητής.
0: Και μπράβο. Σχεδόν συνομήλικος του Νότι.
1: Όχι, είχαμε 6 χρόνια διαφορά.
0: Α, ναι. Ναι.
1: Είχαμε 6 χρόνια διαφορά.
0: Πάντως, παιδί των Μπουάτ.
1: Ναι.
0: Μπαλάντα και Άγιος ο Θεός.
1: Στις οποίες Μπουάτ με εμείς ο Νότις, ο Μαυροδής.
0: Mm-hmm. Και έπαιζες και καλά τότε. Πολύ καλά.
1: Ναι. Ναι, πραγματι. Έπαιζα πολύ καλή κιθάρα. Και άρχισα να πηγαίνω στις Μπουάτ να τραγουδάω. Το πρώτο καιρό με βάζανε στα διαλύματα να σιγομουρμουρίζω 16 χρονών, μέχρι που με πήγε η αδερφή μου στα ταλέντα του Οικονομίδη. Τα θυμάσαι?
0: Πώς τα θυμάμαι.
1: Χαρούμενα ταλέντα, μαζί σου κόσμο γλέντα.
0: Και η Ρένα Ντόρ εμβολή.
1: Η Ρένα Ντόρ, ο Μίμης Πλέσας στο πιάνο. Λοιπόν, και με άκουσε ο Νίκος Καζής. Ο Νίκος Καζής εστί ο ιδιοκτήτης της Μπουάτ Ταβάνια. Mm-hmm. Στην Νησικλέους. Και μου είπε ότι θα με προσλάβει. Δηλαδή είπε στον Νότι που άκουσε ότι ήμουν μαθητής του. Ήταν δάσκαλός μου. Και τον πήρε και τον ρώτησε για μένα. Του έκανα εντύπωση. Και με προσέλαβε τότε. Το 1966. Ήταν η πρώτη μου δουλειά.
0: Μάλιστα. Και σιγά σιγά σιγά μέσα από αυτή την μουσική οδό βρέθηκε στο μουσικό συγκρότημα του Γιάννη Μαρκόπουλου, που ήταν ένα σταθμό βέβαια στη ζωή του, αλλά και στη μουσική ζωή γενικότερα τη Ελλάδα, εκεί στι αρχέ δεκαετία του 70 και με αναγκαστικά απόντα και το Χατζηδάκι και το Μίκη. Ναι, ο Μαρκόπουλο ήταν η αιχμή του δώρατο.
1: Η αιχμή του δώρατο, σωστά.
0: Ο Ταρζάν που ακούσαμε, δικό του τραγούδι είναι, ένα σαφέ αντιδικτατορικό μήνυμα. Τι μα λέει ο Ταρζάν? Ότι πάμε να φύγουμε, να μην μα δίνουν ξύλο. Δεν αντέχουμε άλλο αυτή την κατάσταση.
1: Σωστά.
0: Η από πίσω...
1: Και η στίχη του Μαρκόπουλου.
0: Και η στίχη του Μαρκόπουλου. Αλλά στην πίσω φάτσα, σε εκείνο το δισκάκι που αγόρασε το 72.
1: Ναι, ναι.
0: Από το Μινιόν.
1: Όχι το 73.
0: Όχι το 73. Είναι του Γιώργου Χρονά.
1: Ναι,
0: και είναι αυτό το υπέροχο «Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε».
1: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ποίημα του Γιώργου του Χρονά, που ονομάζεται «Οι Εβραίοι της Νέας Υόρκης».
0: Δεν το έχω διαβάσει ποτέ ολόκληρο.
1: Έτσι. Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Είναι ένα τεράστιο ποίημα και από εκεί ο Μαρκόπουλος πήρε φράσεις και έκανε αυτό το υπέροχο τραγούδι.
0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο, που δεν είναι σατυρικό αυτό που λέγαμε.
1: Όχι, όχι. Είναι μια κλασική μπαλάντα.
0: Τραγούδι της γραμμής της μπαλάντας. Μαζί σου τραγουδάει η Λιλή Χριστοδούλου και παίζει και κλαρίνα, εσύ παίζεις
1: και κιθάρα. Εγώ παίζω κιθάρα.
0: Ναι. Δύο όργανα. Δηλαδή,
1: το οποίο μια φορά το ηχογραφήσαμε, στο χοπί.
0: Ναι, ναι, μια και έξω.
1: Μια και έξω.
0: Πάμε να το ακούσουμε ξανά, να το ξανααγαπήσουμε δηλαδή.

0: ένα υπέροχο και διαχρονικότατο τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Χρονά σε εκείνο το παλιό δισκάκι της Κολούμπια του 72.
1: Του 72.
0: Θέμη, θα στο χτυπάω συνέχεια.
1: Α, δεν ήταν το 73.
0: Δεν ήταν το 73. Ήταν μαζί με το διάλειμμα οι πρώτες σου ηχογραφήσεις.
1: Ναι, τα πρώτα τραγούδια που είχα.
0: 22 χρονών, με μαλλί της εποχής.
1: Ναι,
0: μαλούρα,
1: ναι,
0: που λέμε.
1: Μαλούρα. Μαλούρα και με καμπάνες.
0: Ναι. Τις καμπάνες τρόμαξες να τις βγάλεις. Μετά έφυγε η μόδα τους και εσύ εξακολουθούσες να φοράς καμπάνες.
1: Εγώ εξακολουθούσα.
0: Εντάξει, ο Θέμης είναι η πιο 70's φυσιογνωμία που μπορώ να φανταστώ και εξακολουθεί να τον αγαπάει ο κόσμος. Επιτρέψτε μου να αναπτύξω μια πολύ μικρή θεωρία. Συμφωνώ δηλαδή με αυτά που είπε και ο φίλος και συνάδελφος ο Άγγελος Τσέκερης στην παρουσίαση προχθές, διότι ο Θέμης ναι μεν ήταν παιδί της μεταπολίτευσης, ναι μεν όλα πάνω του φώναζαν ότι είναι αριστερός, αλλά ταυτόχρονα κράταγε και μια ελαφράδα. Δηλαδή,
1: έτσι,
0: καλή σπουδή στο Μαγιακόφσκι και το τάδε βαρύ πράγμα που φυσικά χρειαζόταν να ακουστεί, ειδικά μετά από χρόνια σιωπής.
1: Έτσι, σωστά.
0: Αλλά έπρεπε και να εκτονωθεί διαφορετικά ο κόσμος με ένα χαμόγελο και με ένα τραγούδι κάπως πιο καθημερινό.
1: Μα ήταν πολύ καινούριο το είδος. Δηλαδή, όλοι οι τραγουδιστές τότε στα live τους τραγουδούσαν ακίνητοι, στο ένα το μικρόφωνο κολλημένο στο στόμα και στο άλλο χέρι το καλώδιο του μικροφόνου. Μπήκα εγώ και έκανα τις ταρζανιές μου, να πούμε, εκεί πέρα, και δημιουργήθηκε ένα καινούργιο είδος, να πούμε, το οποίο, όπως είπα και νωρίτερα, οι δημοσιογράφοι και τα έντυπα το ονόμασαν σατυρικό τραγούδι. Δεν υπήρχε μέχρι τότε. Αν υπήρχε, υπήρχε, πώς το λένε, αραιά και πού βάζανε ένα τραγουδάκι, έβαζε ο Ατίκ, δεν σου πάει το πάχος Δημητράκη.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, ξέρω εγώ, το οποίο ήταν ένα καθαρά σατυρικό τραγούδι, αλλά το είπε τζαζίστηκα, να πούμε.
0: Και ήταν ένα τραγούδι μέσα στα πολλά που δεν ήταν.
1: Ναι, ναι, που δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Και ολοκληρωμένη δουλειά βγήκαν και ηλιογραφίες. Ο πρώτος μου δίσκος.
0: Το μπόι μου είναι 2 μέτρα και κάτι. Αυτό,
1: ναι,
0: το ρομαντικό το γεύμα. Και...
1: Καθένας με την τρέλα του και αυτός με την ομπρέλα του.
0: Ναι, μια χαρά τραγούδια.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είχατε στο μυαλό σας να κάνετε τότε με τον.
1: Τραγούδια, απλά.
0: Ναι.
1: Έρχεται ένα βράδυ εκεί που τραγουδούσα ο λογοθέτης.
0: Ο Γιάννης.
1: Να πούμε. Εγώ δεν το γνώριζα. Και περίμενα έξω στη θερινή αρχόντισσα. Περίμενα έξω πότε θα έρθει η σειρά μου να πάω να βγω να τραγουδήσω. Και έρχεται και μου λέει, με λένε Γιάννη λογοθέτη. Μου αρέσει πολύ, θες να κάνουμε κανένα τραγούδι μαζί. Είμαι γελιογράφος, αλλά γράφω και τραγούδια. Λέω, το ξέρω, να πούμε, γιατί τότε έγραφε με τον Λουκιανό και με τον Μούτσι τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Λαϊκά τραγούδια.
0: Ναι, ναι, κοίταξε να δεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πρώτο λεωφορείο, ναι.
1: Έτσι. Και βρεθήκαμε και λέω, ευχαρίστω να τα πω. Και μια και δυο αρχίσαμε, είτε βρισκόμασταν τέτα τέτ και τα φτιάχναμε επιτόπου, είτε με έπαιρνε τηλέφωνο και καθόμουν έγραφα εγώ, έκλεινα το τηλέφωνο, το έφτιαχνα και μετά από λίγο τον έπαιρνα για να του πω πώς είναι. Μου βγαίνανε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα.
0: Και εκ του αποτελέσματος αγαπητά τραγούδια που για να είναι αγαπητά παραπεί ήταν και ωραία. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Εγώ τα θυμάμαι, ήταν ένα από τα πολύ ισχυρά soundtrack όταν ήμουν 12, 13, 15 χρονών.
1: Βέβαια, εγώ ήμουν 23 τότε, τότε έχουμε και μια ηλικία διαφορά.
0: Άσε με βρε Θέμη.
1: Έτσι.
0: Παλικαρόπουλο είσαι που λέγει ένας φίλος μας.
1: Ο Ξυλούρης. Έλεγε Παλικαρούρ, Παλικαρού.
0: Ο Μωυσής λέει το Παλικαρόπουλο που το λέγει ο Μίμης Πλέσσας. Έλα να ακούσουμε ένα τραγούδι ενός εκλεκτού συνεργάτη σου, για τον οποίο θα πούμε στο δεύτερο μέρος κάποια πράγματα, του Γιάννη του Κουρτσόγλου.
1: Βέβαια, του Γιάννη του Κουρτσόγλου.
0: Το κιού από του Πελόμπαμποκιού. Σε λόγια του Γιάννη λογοθέτη.
1: Ναι, ναι.
0: Καλέ, κυρία Μαρία, τι λες για όλα αυτά.
1: Που είναι γραμμένο για τους τρεις της δικτατορίας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Και 4 στο κόκκινο.

0: μάσκι με δούμε τώρα σβήσε και το φως. Δικτατορίες δεν σηκώνει ο λαός.
1: Εν τω μεταξύ ήρθε και η Μαρίνα η Λαχανά μέσα στο στούντιο και μας αναστάτωσε. Αναστάτωσε και το Θέμη και την Άννα, αλλά την αγαπάνε και δεν θα το κάνουν θέμα.
2: Την αγαπάμε τη Μαρίνα.
1: Mm-hmm. Όλοι την αγαπάμε τη Μαρίνα. Έχουμε και συγκινητικό μήνυμα. Αλέξη Χέρε, λέει το μήνυμα. Μου ήρθαν δάκρυα. Μικρή μαθήτρια, με σέρνανε τα παλιόπαιδα τα αντίθασα, αδέρφια, ξαδέρφια φοιτητές, και μένα, στη Λίδρα. Θέμης, Λιλή, Ξυλούρης, ως το ξημέρωμα. Μια φορά πήγαμε το πρωί σπίτι. Έβαλα την ποδιά και πήγα στο σχολείο. Μάλιστα σε εξετάσεις του Φλεβάρι. Ελευθερία.
2: Μάλιστα. Γεια σου, Ελευθερία.
1: Το κοινό σου είναι σταθερό και...
2: Από τα 72 τα θυμάσαι αυτά, ε. Πω, πω, πω, πω, πω.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την πεθερά που δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την πραγματική σου
2: με πεθερά. Την πραγματική πεθερά. Καμία σχέση.
1: Η οποία είχε χιούμορ ως Σμυρνιά.
2: Η οποία είχε χιούμορ. Ξέρεις τι έλεγε. Μου λέγε, της λέω, τι γελάς ρε εσύ Βασούλα να πούμε, και εσύ πεθερά είσαι, της λέω, εσύ πεθερά είσαι. Μου λέει, δεν κατάλαβες καλά, δεν το λες για μένα, το λες για τη συμπεθέρα.
1: Λοιπόν, Θέμης Ανδρεάδης εδώ στο κόκκινο, με αφορμή την έκδοση από το Μετρονόμο της μουσικής του βιογραφίας.
2: Θεμητά και αθέμητα.
1: Του βίου μου.
2: Του μουσικού μου βίου.
1: Συγγραφέας Σταύρος Καρτσονάκης.
2: Εξαιρετικός.
1: Και
2: ο Σταύρος Καρτσονάκης είναι ο ίδιος άνθρωπος που έγραψε αυτή την εκπληκτική μελέτη και βιογραφία του Γκάτσου.
1: Mm-hmm.
2: Ναι, ναι. Του Γκάτσου.
1: Εγώ όλα τα σεβάσιμα πρόσωπα τα παρουσιάζει ο Σταύρος. Τον Γκάτσο, εσένα. Λοιπόν, το Θέμη το ξέρω πολλά χρόνια, γι' αυτό και τον αγαπάω και μπορώ και τον πειράζω και
2: ναι,
1: κάνει
2: ναι,
1: το ίδιο.
2: Οπότε, πάρα πολλά χρόνια.
1: Οπότε ό,τι και να ακούσετε μην το πάρετε της
2: μετρητής.
1: Έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε
2: την πεθερά.
1: Πριν την πεθερά, ακούσαμε καλά κυρία Μαρία του Γιάννη Κιουρτσόγλου.
2: Ναι, θα ακούσουμε άλλο ένα.
1: Περίμενε.
2: Θες
1: μας ποιος είναι ο Γιάννης ο Κιουρτσόγλου. Τώρα η πεθερά είναι σόλο λογοθέτης.
2: Ναι, ναι.
1: Το επόμενο που δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά είναι και αυτό του Γιάννη Κιουρτσόγλου.
2: Εξαιρετικό στίχη μουσική.
1: Πες μας ποιος είναι ο Γιάννης ο Κιουρτσόγλου.
2: Ο Γιάννης Κιουρτσόγλου είναι το κιού από τους Πελώμα Μποκιού. Με τον Γιάννη γνωριστήκαμε το 1973, το καλοκαίρι του 1973, όταν μας έφερε σε επαφή ο Γιώργος Μακράκης, ο παραγωγός της εταιρείας Columbia. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Κιουρτσόγλου, γιατί είχε κάνει την ενορχίστρωση στα μικροαστικά του Λουκιανού και Λαϊδόνη, που είχαν κυκλοφορήσει το Νοέμβριο του 1973. Νομίζω τον Νοέμβριο του 1973.
1: Κάπου εκεί, ήταν, νομίζω.
2: Και Δεκέμβριο κυκλοφόρησαν οι γελιογραφίες.
1: Α.
2: Ναι. Είχε κάνει την ενορχίστρωση που μου άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι. Με τον Γιάννη, σε όλη την μουσική μου διαδρομή στις εταιρείες, συνεργάστηκα πολύ. Σε όλη τη μουσική μου διαδρομή. Μου γράφε τραγούδια, έκανε τις ενορχιστρώσεις και μου γράφε τραγούδια, όχι ένα τραγούδι έτσι το έγραψα και εδώ στο όπου να είναι, ειδικά για μένα έγραφε τραγούδια.
1: Ναι, αυτό το είπα και στην παρουσίαση της βιογραφίας και έλεγε ότι η μουσική σου περσόνα επέβαλε στους συνθέτες να γράψουν τραγούδια πάνω σου.
2: Είπε και κάτι άλλο, να πούμε ότι ήμουν από μόνος μου μια ιστορία.
1: Ήσουνα. Γιατί να το κρύψουμε ένα άλλωστε.
2: Μου άρεσε πολύ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, γίναμε πολλοί φίλοι και συνεργαστήκαμε όχι πάντα, γιατί είχαμε και τις εταιρείες οι οποίες διαμαρτύρονταν μερικές φορές για το ακραίο χιούμορ του Γιάννη. Και εντάξει, συνεργαστήκαμε αγαστά. Ήταν πολύ καλή συνεργασία. Εξακολουθεί και είναι φίλος μου, παρόλο που τα έχει παρατήσει από το 82.
1: Ναι. Το 82 ήταν μια περίεργη χρονιά και για σένα και για εκείνον.
2: Και για μένα.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, γιατί έχεις και ένα μεγάλο κενό.
2: Ναι,
1: τραγουδιστική σου παρουσία.
2: Από το 82 μέχρι το 92.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, να ακούσουμε και ένα ακόμα χαμογελαστό τραγούδι, αυτά που λέγαμε τότε σατυρικά, του Γιάννη Κυρουσόκλου. Δεν είναι από τα γνωστότερα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και
2: πάρα πολύ καλό, ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο, ενορχιστρωμένο με βιολιά αραβικού τύπου να παίζουν από κάτω. Ναι.
2: Και μια παρλάτα η οποία λέει «Καπιτάλα, αγάπη μου».
3: Καπιτάλα, αγάπη μου.

0: Τι έλεγε εδώ και το κόψανε, Θέμη.
1: Γεια σου, τον Πάπας με το ακορντεόν σου.
0: Χριστός και Απόστολος. Καλά,
1: δεν είχε... το κόψε ο Μάτσας.
0: Εντάξει, συμβαίναν και αυτά τότε. Χαμογελαστά, σαντηρικά που λέγανε τότε τραγούδια, αλλά ενός επίπεδου.
1: Ναι, τα κράτησα με τα βίας, μπορώ να πω, και με μάχες. Έγιναν μάχες να μπορούσα να κρατήσω αυτό το ύφος. Μου έλεγε ο διευθυντής της εταιρείας, βρε Θεμή, κάνε κάτι να χτυπήσουμε το Χάρι Κλίν. Λέω, εγώ δεν κάνω το ίδιο πράγμα που κάνει ο Χάρι Κλίν. Εμένα τα τραγούδια μου προκαλούν χαμόγελο. Δεν χασκογελάνε με αυτά. Δεν με κατάλαβαν.
0: Κακό δικό τους, θα πω εγώ.
1: Και δικό μου κακό, γιατί μου δείξανε την έξοδο.
0: Θα φτάσουμε και εκεί. Πριν φτάσουμε εκεί, να διαβάσω τρία μηνύματα από αγαπημένους ανθρώπους. Πρώτα από τον Γιώργο τον Χάκα, τον ανιψιό του Μάριου Χάκα.
1: Α.
0: Λέει λοιπόν ο Γιώργος, πολύ αγαπημένος ο Θέμης, έχω τους δίσκους του Κληρονομιά από τον πατέρα μου, τον αδερφό του Μάριου, που ήταν δάσκαλος ο πατέρας του. Μέσα στη Χούντα ακούγαμε κρυφά Θεοδωράκη, αλλά φανερά Ανδρεάδη. Να, και γαλώνει
1: ωραία,
0: αυτό που σου
1: ωραία, λέει. Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, η Μαρία Πατσικού από τον Πειραιά. Εξαιρετική εκπομπή, τέλειος Θέμης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο λυπηθήκαμε για το ατύχημά του τα παλιά τα χρόνια. Αλλά επανήλθε και ξαναβρήκαμε τη χαρά μας. Όντως ένας θαυμάσιος και αμετακίνητος στο είδος του.
1: Να είναι καλά.
0: Και ένα λίγο έτσι κριτικό, αλλά κριτικό με γιώτα. Το οποίο όμως δεν ανοίγει αυτή τη στιγμή. Θα το διαβάσουμε πιο μετά αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, ενώ όλα καλά πηγαίναν και επαγγελματικά. Και μαγαζιά γέμιζες και λεφτά έβγαζες και δίσκους πουλούσες.
1: Δεν έβγαζα λεφτά πολλά.
0: Εντάξει, δεν ήσουν και...
1: Ήμουν από τους ανθρώπους που δεν μπόρεσα να κάνω καλό management στον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Δεν έκανα καλό management.
0: Σε ρίχνανε.
1: Με ρίχνανε.
0: Μάλιστα.
1: Έλεγα ένα ποσό, μου λέγανε τα μισά. Και έλεγα εγώ ναι.
0: Ναι. Παρά το τι έκανε στις πεθερές και τις λούλες.
1: Παρόλο που έκανα μεγάλη επιτυχία.
0: Τέλος πάντων, κάποια
1: στιγμή. Όταν λέμε μεγάλη επιτυχία, μεγάλη.
0: Εμένα μου το λες. Μεγαλώσαμε με σένα, βρε Θέμη. Λοιπόν, κάποια στιγμή γύρισε το μάτι σου ανάποδα. Και λες, δεν θέλω να κάνω άλλο από αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Και το είχα πει στους υπευθύνους της εταιρείας μου. Ότι εγώ κουράστηκα από αυτό το είδος να τρέχω πίσω και νομίζω ότι επαναλαμβάνομαι και θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Τι άλλο να κάνεις? Θέλω να γράφω μπαλάντες. Μου λέει, θα δώσουμε χρήματα πάλι για σένα, για να σε που σε έχουμε έτοιμο τώρα και σε πλασάρουμε.
0: Ως προϊόν.
1: Ως προϊόν. Πώς θα γίνει αυτό? Και μου δείξαν την έξοδο.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ πήγα και έκανα ένα δίσκο μόνος μου με δικά μου χρήματα. Ο πρώτος δίσκος ο οποίος βγήκε αυτοχρηματοδοτούμενος. Ο πρώτος δίσκος στην Ελλάδα.
0: Δισκογραφικός συνεταιρισμός καλλιτεχνών. Εκεί...
1: Ναι, το οποίος δεν υπήρχε. Εγώ τον υποτίθεται τον δημιούργησα και δεν βρήκα δισκογραφικούς συνεταίρους.
0: Ναι. Βγήκανε με αυτή την ετικέτα κάποιοι δίσκοι, δεν πήγε καλά.
1: Δεν πήγε καλά.
0: Δεν είχε... Καλό δίκτυο διανομής, πολλά δεν είχε.
1: Τίποτα δεν είχε.
0: Και γι' αυτό και πήγε άπατος αυτός ο δίσκος που ήταν θαυμάσιος για την εποχή του.
1: Ήταν ο καλύτερος δίσκος που έχω φτιάξει.
0: Σαν ξαφνικό ταξίδι.
1: Σαν ξαφνικό ταξίδι. Έτσι ονομάζεται και η βιογραφία μου.
0: Ναι. Σε αυτό τον δίσκο σου εμπιστεύτηκαν στίχους μέχρι και πολύ βαριά ονόματα.
1: Ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης με ψευδώνυμο. Μήνο Αμαριώτης. Επειδή ήταν από το Αμάρι της Κρήτης και μου λέει θα βάλεις ψευδώνυμο Μήνος Αμαριώτης και έγραψα το Θεόφιλε Θεόφιλε η κοινωνία όφιλε.
0: Ακόμα το ακούμε καμιά φορά. Εδώ στο κόκκινο δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι. Εδώ τα τραγούδια σου δεν λέω κάθε μέρα αλλά παίζονται χωρίς να μας
1: λείπουν. Χαίρομαι πολύ.
0: Και σίγουρα ένα πολύ δικό μου αγαπημένο είναι εκείνο το τραγούδι που έγραψες με στίχους του Μάνου Ελευθερίου και το μοιράζεστε ερμηνευτικά με τη φίλη μας τη Σοφία τη Μιχαηλίδου.
1: Ναι, ναι. Το τραγούδι για καφενεία.
0: Έτσι.
1: Ναι, είναι και εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι. Ίσως ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχω γράψει.
0: δύο μπαλάντες εκτός από τους δίσκους που έκανες μετά την επανεμφάνισή σου. Αυτό το «Όχι δεν πρέπει» και τα τραγούδια «Καφενεία» είναι μεγάλα τραγούδια.
1: Μεγάλα τραγούδια, ναι, πραγματικά.
0: Και πρέπει να τα λες σε κάθε εμφάνιση που κάνεις, νομίζω.
1: Στον διαγωνισμό της ΚΝΕ, που έγινε για διαγωνισμός έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, παρουσιάστηκε αυτό το τραγούδι και ήταν στην Επιτροπή ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μίκης Θεοδωράκης και πολλοί άλλοι ακόμα. Φίβος Ανιγανάκης.
0: 81, ξέρω κάπου εκεί.
1: Ναι, 82.
0: Ναι.
1: 82 εκεί. Και σε ένα διάλειμμα με βλέπει ο Μίκης και μου λέει: «Το ζηλεύω αυτό το τραγούδι. Έγραψες πάρα πολύ καλό τραγούδι».
0: Να τα ακούσουμε κι εμείς να δούμε αν είχε δίκιο ο Μίκης που το ζήλεψε. Λοιπόν, ναι. Τραγούδια Καφενεία του Θέμη Ανδρεάδη στη μουσική, του Μάνου Ελευθερίου στους στίχους, τραγουδούν ο Θέμης και η Σοφία Μιχαηλίδου.

0: Λοιπόν, μετά το τραγούδια Καφενεία, ένα ερώτημα που διατυπώνει ένας φίλος ακροατής, ο Ανδρέας Μόσχοβης. Αλέξη, τι να πούμε για το Θέμη, όχι απλώς τον αγαπάμε, αλλά άφησε εντονότατο το αποτύπωμά του. Εκτός από το βιβλίο του που θα το διαβάσουμε, δεν θα μας κάνει τη χάρη για κάποιες εμφανίσεις. Σε μπουάτι όπου κρίνει αυτός.
1: Ναι, εγώ συνήθως πηγαίνω και τραγουδάω στην Απανεμιά, την μπουάτα Απανεμιά.
0: Όπως στα Σκαλάκια, στη Μνησικλέως,
1: ψηλά. Το 23 πήγα για δύο εμφανίσεις και έκανα 28.
0: Και θα είσαι και του χρόνου, λογικά.
1: Θα είμαι και του χρόνου.
0: Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Ίσως προλάβω τώρα και πριν την καλοκαιρινή σεζόν και κάνω μια εμφάνιση.
0: Μάλιστα. Άρα, τσεκάρετε Απανεμιά, Θέμης Ανδρεάδης, μικρός ζεστός μπουατίστικος χώρος.
1: Ναι, ναι.
0: Και όλο το ρεπερτόριο ξεδιπλώνεται μπροστά σας.
1: Σωστά.
0: Άλλο μήνυμα. Μιχαήλ Χαβιάρας, τι μου κάνετε σήμερα. Χαιρετίσματα στον υπέροχο κύριο Ανδρεάδη, να είναι πάντα καλά έτσι όπως ακούγεται και τώρα. Εκεί τότε, εκείνα τα χρόνια πίσω, ξαπλωμένη κάτι απογεύματα προς βραδάκι στο κρεβάτι των γονιών μας, εγώ, ο πατέρας μου, μπορεί και η αδερφή μου, ενώ η μητέρα μας μέσα στην κουζίνα και εμείς να παρακολουθούμε στη δανεική παρακαλώ τηλεόραση τότε, την νοικιάζαμε με τη σεζόν κάτι Χριστούγεννα, κάτι Πάσχα, πριν να είμαστε σε θέση να αγοράσουμε την πρώτη μας, κάποιες εκπομπές της ΕΡΤ που δείχνανε το Θέμη και τα τραγούδια του. Με λένε Μιχάλη και είμαι πια 64. Να είστε καλά.
1: Τι να πεις. Σε κάποιους που συνηθίζεται πολύ έντονα αυτό το τελευταίο καιρό που κάνουν τις εμφανίσεις, να έρχονται να μου λένε όλοι ότι έχω μείνει στις παιδικές τους αναμνήσεις. Πόσα είναι παράσιμο αυτό.
0: Και ένα κάπως κριτικό με γιώτα μήνυμα από το φίλο μου τον Μπάμπη τον Λιβγεράτο από τον Πειραιά. Λέει ο Μπάμπης, αν και αυτά τα τραγούδια τα σατυρικά εννοώ, το soundtrack των φοιτητικών μας χρόνων, είναι η αιτία που ο αγαπητός Θέμης έγινε ευρύτερα γνωστός, έχω την εντύπωση ότι η δισκογραφία αυτή αδίκησε την καλλιτεχνική του αξία. Αυτήν που απολαμβάναμε στη Λίδρα και στις άλλες μπουάτ. Έβγε του και τον ευχαριστούμε και σε ένα λέξη φυσικά από καρδιάς.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, γιατί ήταν ένα προϊόν των εταιριών αυτό.
0: Έχει το οποίο, καλά τραγούδια δηλαδή, μέσα, βρε Θέμη μου,
1: έχει όμως. Καλά τραγούδια, αλλά ο τρόπος που διαφημίστηκαν όλα αυτά τα πράγματα ήταν υπερβολικός.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Πάντως κανείς δεν
1: έχει κάποιο δίκιο
0: να θυμάται τα πιο μέτρια πράγματα που κάνατε τότε, γιατί όταν έπρεπε κάθε χρόνο να φτιάχνεις δίσκο και είχε 12 τραγούδια, δεν ήταν και τα 12 καλά, αλλά τα 2-3 ήταν.
1: Μα και εγώ να σου πω την αλήθεια, ένας από τους πολλούς λόγους που σταμάτησα να κάνω σατυρικά τραγούδια, παρόλο που τώρα επανέρχομαι, θα κάνω ένα δίσκο με τραγούδια που μου έχει δώσει ο μεγάλος Μέντης Μποστατζόγλου, Μποστ. Θα το κάνω σύντομα. Λοιπόν, ένας λόγος που σταμάτησα να κάνω τα σατυρικά τραγούδια τότε ήταν ότι δεν με παίρνανε στα σοβαρά, ρε παιδί μου. Δεν με παίρνανε στα σοβαρά. Ερχόντουσαν και μου λέτε, τι έγινε ρε μαλάκα να πούμε, καλά είσαι.
0: Ήσουν αυτός με τον οποίο χαχανίζανε.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν θέλουμε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, και εγώ δεν το ήθελα. Και το κράτησα σε ένα επίπεδο.
0: Να κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι που σου έχει δώσει τους στίχους ο Άγγελος Τσέγκερης.
1: Βεβαίως να κλείσουμε. Ένα γαλιστή που μου θυμίζει τον εξαιρετικό δικηγόρο της Καϊλή. Πώς το λέγανε?
0: Ναι, τώρα με βγαίνει αδιάβαστο.
1: Ναι.
0: Εκείνο που, Δημητρακόπουλος νομίζω.
1: Δημητρακόπουλος, ναι. Το άζαμε.
0: Α, και είναι τα φοβερά γαλλικά.
1: Ναι, αυτά τα φοβερά γαλλικά.
0: Λοιπόν, με τον Άγγελο είστε πολλά χρόνια φίλοι.
1: Είμαστε φίλοι πολύ.
0: Εντάξει, τώρα πια που ισορρόπησες, γράφεις και μπαλάντες και σπαραχτικά τραγούδια, δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε όλα. Μπορείς να πεις ξανά και σατυρικά τραγούδια χωρίς να σε παίρνουν στο μεζέ.
1: Βγάζω δύο δίσκους λοιπόν τώρα. Ο ένας δίσκος βγαίνει στην Πλάτος Μητρόπολης, η οποία είναι μια κυπριακή εταιρεία, η οποία θα βγάλει τους ποιητές που έχω μελοποιήσει τα τελευταία

0: 60 χρόνια. Mm-hmm. Από 16 χρονών που έπιασα την κιθάρα μέχρι σήμερα, έχω μελοποιήσει ποιητές.
1: Και θα έρθεις να το παρουσιάσουμε βέβαια εδώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και ο δεύτερος δίσκος.
0: Και ο δεύτερος δίσκος ήταν του Μπόστ.
1: Του Μπόστ, μάλιστα. Και θα το βγάλεις με τον Μωυσή.
0: Ναι, θα... με τον Μωυσή.
1: Ωραία. Λοιπόν, σαν ξαφνικό ταξίδι, θεμητά και αθέημητα του μουσικού μου βίου, είναι το βιβλίο που έγραψε ο Σταύρος Καρτσονάκης και κυκλοφορεί από το Μετρονόμο.
0: Σωστά.
1: Γιατί αυτό το βιβλίο πρέπει να.
0: Και όσοι μένετε στη Νέα Σμύρνη και μας ακούτε, να περάσετε από το περίπτερο 22 στην πλατεία Νέα Σμύρνη που γιορτάζουν τις επαιτειακές πρωτομαγές.
1: Και θα δείτε το Θανάση
0: και τα λοιπά, εκεί. Θα βρείτε το Θανάση εκεί. Θα είμαι και εγώ το επόμενο Σάββατο και να υπογράψω βιβλία.
1: Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το τραγούδι του Άρα Ζαμέ, του Άγγελου Τσέκερ και του Θέμη Ανδρεάδη. Θα μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, διότι μετά το δελτίο ειδήσεων έπεται η Μαρία Θανασούλια. Στο τραγούδι αυτό συμμετέχει και ο Φίφος Δελιβοριάς. Δεν το είπαμε.
0: Μαζί. Το λέμε, ναι. Φίφο Δελιβοριά.
1: Λοιπόν, από την Άννα Ανδρεάδη που δεν μας έκανε την τιμή να μιλήσει, από το Θέμη, από τον Σπύρο Παπακώστα, τη Μαριάννη Σπατσελή και εμένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια χαρά.

Mon français est magnifique. Θα κερδίσουμε τη δίκ. Α, βλέπει. Innocent et mon pelette, ρε μαλάκες, μη γελάτε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

νύχτωσε και δεν φάνηκες εσύ. Κίνησε να σε βρω στο δρόμο. Οημένα!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

έπαιρνες χρόνια, ώσπου πια γέροι στα 100 να ξεψυχήσουν ξαπλωμένοι, σφιχτά σφιχτά αγκαλιασμένοι και με το στόμα

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλησπέρα σας. Φαίνεται ότι ο μόνος επαγγελματίας στην εκπομπή είμαι εγώ. Η εκπομπή είναι το κόκκινο εγκληματίζεται. Οι κύριοι δεν έχουν έρθει ακόμα. Τώρα έρχεται εδώ ο κύριος Λαζαρίδης. Ο κύριος Λαζαρίδης το παίζει. Πολύ
1: καλά, καλά, καλά, καλά.
0: Όχι, όχι. Εγώ. Εγώ είπα στον άνθρωπο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα έχουμε τη χαρά πάλι να έχουμε δύο πάρα πολύ καλούς συγγραφείς από τη νέα γενιά. Ωραίοι άνθρωποι και πολύ καλοί συγγραφείς. Ο Γιώργος ο Σύρμας είναι και βραβευμένος. Θα έχουμε, γιατί είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, αποχαιρετούμε τον κύριο Λαζαρίδη για καλοκαιρινές διακοπές.
1: Και επίσης ο κύριος Βρόσγκος δεν μας είπε ότι επέστρεψε από την γιατί όλα τα έχουμε.
0: Περάσανε αυτά. Ναι, φρέσκα ναι. Κουλούρια.
1: Λάστια, ναι. Λοιπόν, όλα καλά, όλα ανθυρά, καλησπέρα. Ο κύριος Γιάννης Κολύβας, αγαπημένος φίλος, είναι μαζί μας στον ήχο. Ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης, πανέτοιμος και ένοπλος και τα λοιπά, μέχρι και πανοπλία φοράει.
2: Πανοπλία
1: και ο Αντιβρόσγος, ο οποίος είναι καλοκαιρινός ακόμα και μας δουλεύει κιόλας, καταλάβατε.
2: Από τη Monty Python που παίζαμε στο έργο έχει μείνει πανοπλία.
1: Και πώς καλπάζει ο τύπος με τους Monty Python, τουκ-τουκ-τουκ, χτυπάει τις δύο κολοκύβες.
2: Γύρνα πίσω αν είσαι άντρας.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να είστε όλοι καλά, έτσι, με όλα αυτά που συμβαίνουν, να είστε όλοι ασφαλείς.
1: Να είναι η απόλυτη τραγωδία και η απόλυτη ανικανότητα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς. Φαντάζομαι ότι όλοι μπορούν να καταλάβουν γιατί μιλάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Το κόκκινο εγκληματίζεται, η μοναδική εκπομπή αστυνομικής λογοτεχνίας που υπάρχει στο ραδιόφωνο. Είμαστε χαρούμενοι, γι' αυτό το λέμε δηλαδή. Και περήφανοι επίσης να πούμε, δεν γίνεται να μην το πούμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε προτάσεις, μπόλικες. Έχουμε, όπως πολύ σωστά σας είπε ο Άντι, δύο φίλους, οι οποίοι είναι ποιοι, υπενθύμησέ μου.
2: Γιώργος Σύρμας.
0: Και Βαγγέλης Μαριωρής.
1: Μάλιστα.
2: Και ξεκινώντας να πούμε να στέλνουν τα παιδιά τα μηνύματα, όσοι θέλετε, στο 6985-870-059, 6985-870-059, ξεκινώντας με το βιβλίο του Γιώργου του Σύρμα, το ΡΕΚ.
1: Αυτό δηλαδή δίνουμε σαν πρώτο.
2: Το πρώτο βιβλίο. Το οποίο...
1: Άρα στέλνετε μηνυματάκια και ο Γιώργος ο Σύρμας μετά τις
2: 9.30 θα είναι μαζί μας. Ναι, είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, Άντι, έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ καλό.
2: Πολύ καλό βιβλίο. Νομίζω είναι πρώτο του.
0: Είναι πρώτο και δεν φαίνεται καθόλου αυτό.
2: Μπράβο.
0: Ναι. Και τελικά πρέπει να σταματήσουμε. Ίσως να πρέπει να σταματήσουμε να το λέμε κιόλας αυτό, έτσι.
2: Συνήθως, ξέρεις, τα πρώτα βιβλία τα αντιμετωπίζεις λίγο έτσι με κάποιο άλλο μάτι. Έχει είναι υποψία. Πρώτο βιβλίο, μπράβο. Όλοι οι συγγραφείς που έχουμε περάσει από πρώτο βιβλίο ξέρουμε ότι υπάρχει ένα αρχισμός συγγραφέα. Να τα πω όλα, να χορτάσω εδώ,
0: έτσι,
2: να τα βγάλω.
0: Αυτό ισχύει. Και μετά όταν πάει να γράψεις το δεύτερο, λες, μα τι να πω, αφού τα έχω πει όλα.
2: Ναι. Θυμάμαι τον Αέμνηστο το Γαβριλίδη, μου έλεγε Άντι ότι στο δεύτερο βιβλίο είσαι, μου λέει, σαν ένα άλτη του επικοντό. Γράψει ένα δεύτερο βιβλίο. Πρέπει να περάσει από πάνω από τον πύχη. Αν περάσει πάνω από τον πύχη, ο πύχης είναι το πρώτο βιβλίο, έχεις κάνει κάτι καλό. Αλλά μου λέει οι περισσότεροι περνάνε από κάτω.
1: Αυτό ετοιμάζομαι να πω, δεν είναι
2: συνηθισμένο. Ή ρίχνουν τον πύχη.
1: Και αυτό, δεν ναι, έχει, ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα αστυνομικά μόνο.
0: Όχι.
1: Γενικά έχει να κάνει με την λογοτεχνία. Αυτοί που έχουν παραμείνει και έχουν, αν θέλετε, επιβιώσει είναι αυτοί που κρατάνε ένα στυλ και που δείχνουν κάθε φορά κάτι της διαφορετικό και όλα τα υπόλοιπα. Που όπως ξέρετε πολύ καλά, κύριοι συγγραφείς, μιλώ για αυτούς που βρίσκονται εδώ, δεν καθόλου εύκολο. Έτσι δεν είναι?
2: Καθόλου εύκολο.
1: Λοιπόν, Γρηγόρη, θες να πεις κάτι της, να ξεκινήσουμε με μία πρωτασούλα, έτσι σαν τυράκι.
2: Να κάνουμε μια πρωτασούλα και αμέσως μετά να, επειδή όλοι οι ακροατές θαυμάζουν πάρα πολύ τις μουσικές σου επιλογές, να ακολουθήσει μετά μια μουσική επιλογή.
1: Ναι.
2: Ας πούμε κάτι σε Τζέθρο Τάλ.
1: Τέσσερι
2: Τζέθρο Τάλ
1: θα ακούσει.
0: Εγώ το είπα επίτηδες, έτσι, γιατί φοβήθηκα ότι θα βάλει τέσσερα κάνει hit και τουλάχιστον να σου πω Τζέθρο Τάλ. Ακούσα κι εγώ.
1: Όχι, γιατί κάνει χείτε, έβαλα. Είχα βάλει κι αρχή.
0: Κάνει χείτε είναι τα πρώτα χρόνια.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έτσι είναι μια ιδιαίτερη πρόταση. Είναι ένα βιβλίο με τίτλο «Ραγισμένη καρδιά» του Tim Weaver, εκδόσεις Bell. Ο Tim Weaver, εκτός των άλλων, είναι και η μεγάλη αδυναμία του Μάκη του Διόγου, Θανάση.
1: Γιατί?
2: Έχει πάθει μια αιμονή με τον Tim Weaver. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος γράφει, αυτό νομίζω είναι το 7ο βιβλίο του, για εξαφανίσεις.
0: Εγώ τον έκοβα πάντως, από τον τίτλο τον έκοβα.
2: Ναι, ναι.
0: Ραγισμένες καρδιές, το έκοβα. Δεν υπήρχε περίπτωση, καρδιά. Δηλαδή να περάσει αν ήμουνα.
2: Είναι το. Οι υποθέσεις του πάντα, επειδή δεν υπάρχει δολοφονία κτλ., ξεκινάνε με μια απλή εξαφάνιση. Έτσι, αυτό το
1: πώς τον είπες πάλι?
2: Tim Weaver. Είναι 7ο βιβλίο που βγαίνει σε εκδόσεις Bell. Δεν έχει φόνος, δεν έχει πολύ αίμα. Δεν έχει αποτρόπαια εγκλήματα, αλλά είναι μια απλή εξαφάνιση, η οποία είναι για κάποιο λόγο που κανείς δεν μπορεί να εντοπίσει.
0: Είναι απλή εξαφάνιση.
2: Είναι μια εξαφάνιση.
0: Ο Χάμετ και ο Τσάντρε είναι όλο μια απλή εξαφάνιση που ξεκινάνε. Ναι. Μια χαρά είναι η εξαφάνιση.
2: I want my Velma. Το λέω γιατί προχτές είχα μια συζήτηση με τον γνωστό μας φίλο Άντι, τον αστυνομικό, ο οποίος μου έλεγε ότι στις εξαφανίσεις υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κλισέ. Έτσι. Το ένα είναι ότι πάντα κάποιος ξέρει. Κάποιος από το κοντινό πρόσωπο, κάποιος ξέρει. Δεν εξαφανίζεται κάποιος χωρίς να ξέρει κανείς τίποτε. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό εξαφανισμένων, έτσι, που εξαφανίζονται, οι οποίοι εξαφανίζονται οικία βουλήση. Θέλω να εξαφανιστώ από αυτή τη ζωή, όπως είπε ο Θανάσης, χρωστάω στην εφορία, με κυνηγάνε για κάποιο μυστικό, ξέρω εγώ, κάποιοι μαφιόζοι. Θέλω να εξαφανιστώ, θέλω να αλλάξω ζωή. Στην Ιαπωνία είναι μια ολόκληρη κουλτούρα. Έτσι. Υπάρχουν πόλεις, λέει, που υπάρχει κύμα εξαφανίσεων οικειοθελών. Εξαφανίζονται και πάνε να μην μιλήσουν.
0: Εδώ υπήρχε εκείνος ο τύπος, το θυμάσαι, το έχεις διαβάσει αυτό. Ένας τύπος που έκανε 40 χρόνια τον κουφό για να μην του μιλάει η γυναίκα του. Δηλαδή, εντάξει, εδώ το είστε εξαφάνιση, θα κολλήσουμε. Λέει, πάω για τσιγάρα, η γνωστή.
2: Ναι, ναι, ναι. Και λέει, τον περιμένω.
0: Weaver, λοιπόν, και εκδόσεις.
2: Εκδόσεις Bell, Ραγισμένη Καρδιά. Είναι μια κοπέλα, η Λίντα, η οποία οδηγεί σε ένα απομονωμένο σημείο. Την καταγράφουν κάμερες ασφαλείας να φτάνει σε αυτό το σημείο, αλλά δεν την καταγράφουν ποτέ να φεύγει. Οπότε τα έχνη της εξαφανίζονται σε αυτό το σημείο και η αδελφή της καλεί τον. Ο ήρωας του Weaver είναι ένας ιδιωτικός ερευνητής, David Raker, ο οποίος η υποθέση που αναλαμβάνει είναι μόνο να βρίσκει εξαφανισμένους ανθρώπους. Φαίνεται λοιπόν, λέει, πως ψάχνοντας ανάμεσα στα πράγματα της...
0: Νικολούλη, δηλαδή.
2: Μπράβο, μπράβο. Ή Χάρης Μπεραμόν. Λοιπόν, ανακάλυψε ένα τόσο σκοτεινό και σοκαριστικό μυστικό η Λίντα που την οδήγησε να εγκαταλείψει τη ζωή της από φόβο. Ο Ρέικερ θα την βρει. Είναι 7ο βιβλίο. Γράφει έτσι πραγματικά με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Δεν έχει, πέρα το ότι δεν έχει βία, δεν έχει ξέρει κανένα μάτσο ήρωα, ιδιωτικό ερευνητή που δέρνει, χτυπάει κτλ. Είναι ένας τύπος μεθοδικός, απλός. Και επειδή ξέρω εγώ έχει και μια ιδιαίτερη έτσι, ανθρώπινη αντιμετώπιση στη διάρκεια της διαδικασίας, είναι και συμπαθέστατος. 7ο βιβλίο του Tim Weaver, Ραγισμένη Καρδιά, μην τζιμπάτε από τον τίτλο, εκδόσεις Bell.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε 105,5 στο κόκκινο και βεβαίως as usual το κόκκινο εγκληματίζεται. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουμε αυτό τον καιρό κάποιους φίλους για να μιλάμε με αυτούς, ενώ ο κόσμος σιγά σιγά ρεώνει και από τη μία μεριά, από την άλλη μεριά υπάρχουν τα εγκλήματα που συμβαίνουν σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα.
1: Να τα λέμε αυτά όμως, έτσι να τα λέμε.
0: Ναι, βέβαια να τα λέμε. Και δεν υπάρχει. Προσέξτε, και μιλάμε για εγκλήματα όπου το δάχτυλο δείχνει. Δεν είναι, ας πούμε, μόνο. Είναι δύο πράγματα βεβαίως. Η πλήρης ανικανότητα της συμμορίας και βεβαίως. Εντάξει, βεβαίως. Κλιματική αλλαγή, σαφέστατα. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει παγκοσμίως και φαίνεται και σε ολόκληρη την νότια Ευρώπη. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Πάση περιπτώσει, πάμε λίγο τραγουδάκι.
1: Εμένα, συγγνώμη, Θανάση, για τα πείρα τώρα με αυτά που λες, με αρρωσταίνει η ιστορία ότι πώς κάνετε έτσι, σπίτια είναι και φτιάχνονται οι τείχοι.
0: Ναι, φοβερό.
1: Τι λέτε, ρε φίλε, πήγαινε πέσω σε έναν που του έχει καεί το σπίτι.
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Πες του το να δω τι θα σου πει.
0: Όχι, κάποιοι είπαν χτες, το σπίτι μου δεν είναι αυτό. Το σπίτι μου είναι όλο αυτό που κάει και τριγύρω, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Βέβαια. Εντάξει, μην τη βάλουμε την κουβέντα όμως εκεί που πρέπει καμιά φορά.
1: Όχι, αλλά καμιά φορά γανακτής, καταλαβες.
0: Ναι, μωρέ, και να σου πω κάτι. Κάποια από τα σπίτια ήταν μέσα στα πεύκα, ρε παιδιά, όμως. Συγγνώμη, Δεν μου λέει τίποτα αυτό, αλλά κάποιοι έχουν πάρει άδειες για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, πάλι από τους συγκεκριμένους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις πυρκαγιές. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, πάμε λίγο μισκούλα.

0: Η φίλη μας Τατιάνα λέει: δεν πρόλαβε την αρχή της εκπομπής. Μέχρι πότε θα έχουμε τη χαρά να σας ακούμε? Το πρόβλημά σου, Τατιάνα, είναι διαρκές. Έχεις πει, και μετά από όλα αυτά, πυρετή και μετά, όπως έλεγε και ο Μπόστ, θα τους ακούς συνέχεια. Εγώ αύριο λέω να κάνω μια έξοδο, αλλά οι δύο κύριοι εδώ, οι οποίοι είναι ογκόληθοι του συγκεκριμένου είδους, δεν το συζητώ, καταλαβαίνετε ότι θα είναι μαζί σας για δύο εκπομπές. Την τρίτη εκπομπή θα είμαστε και πάλι μαζί όλοι και τέτοια πράγματα.
1: Υπερβολές του Θανάση τώρα. Μενίρ.
0: Ναι, μενίρ. Μενίρ ή αυτός που, που κουβαλάει το μενίρ. Γιατί εγώ είμαι αυτός που κουβαλάει το μενίρ. Είναι γνωστά. Λοιπόν, δεν είναι.
2: Πάμε πάλι 6985-870-059. 6985-870-059. Παίρνετε, στέλνετε μηνύματα για το εξαιρετικό βιβλίο ΡΕΚ του Γιώργου του Σύρμα, εκδόσεις Ίκαρος.
0: Ο φίλος μας ο Κώστας ο Αιδιονίδης λέει: καλησπέρα στην παρέα. Κάτω από το κλιματιστικό βιβλίο στο χείρι ραδιόφωνο στο αυτή, η καλύτερη συντροφιά. Ιστερόγραφο, για να είμαι ειλικρινής, ακούω και για καμιά μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Μου φαίνεται ότι έσκασε με την πολύ καλή σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο Γαλλός.
0: Ε?
1: Ένας Γαλλός.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έλα,
0: ναι.
2: Πήρατε το Σαντα Μαρία Κωστάκη που είναι παιχτάρα. Φτάνει. Σαντα Μαρία, θυμίσου το
1: Κώστα,
2: αυτό που σου λέω.
1: Κώστα, έχω πρόταση, δεν ξέρω τι διαβάζει κάτω από το κλιματιστικό. Και εντάξει, στέλνετε και κανένα βιβλίο που διαβάζετε για να ξέρουμε κι εμείς.
2: Μπράβο, τώρα, μπράβο.
1: Ναι, ρε, πρέπει να πάρουμε και καμιά ιδέα. Γιατί...
0: Απόστολος. Πάρτα. Απόστολος. Τυράκια λέει. Ωραία. Από μένα. Αλήθεια, η θάρρος της Μίνα Τσιμογιάννη. Τσιμόγιαννη, συγγνώμη. Φόνος στην ταράτσα της Νατάσας Τζόγλου και Πυθαγόρια κλίματα του Τεύκουρου Μιχαηλίδη.
2: Μπράβο που επιμένεις ελληνικά, Απόστολε, μπράβο. Εύχομαι γρήγορα να βγάλεις και την πότα. Γιατί για όσους δεν
1: ξέρουν. Εγκλήματα...
2: Επανέκδοση.
1: Ε?
2: Επανέκδοση.
1: Όχι, πρέπει να ήταν. Είχαμε Στεφανόπουλο πρόεδρο, τον το διάβασα.
2: Ναι, ναι. Επειδή φοράει μια μπότα, έχει ένα μικρό ατύχημα ο Απόστολος και όλοι του στέλνουμε τα περαστικά μας γρήγορα.
1: Όχι, ρε, μούφα είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Μούφα, μούφα.
2: Η μπότα είναι ιταλικό μοντελάκι, έτσι, το οποίο το φοράει και ο Μπαρέζιο αείμνηστος και είναι μάλλον διακοσμητικό.
1: Τι παιχτούρα ο Μπαρέζι, ναι. Τι παιχτούρα.
2: Γρήγορα Σιδερένιος κοντά μας, Απόστολε.
1: Μπαρέζι, Μπαρέζι.
0: Η μπάλα ή ο παίχτης, έτσι δεν είναι.
2: Όχι,
0: όχι,
2: Μπαρέζι αριστοκράτης. Αριστοκράτης. Αριστοκράτης.
1: Θυμάται τον Τζεντίλε ο,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Ο Θανάσης. Λοιπόν, μια πρόταση για τον Κώστα, αλλά όχι μόνο για τον Κώστα.
2: Για πες τη ραντή.
1: Γενικά για τους, τους μίστες που λέμε.
2: Όπα, όπα.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς, λέει, είναι μια ατάκα στο βιβλίο, δεν μπορείς να διαλέξεις πού ανήκεις και πού δεν ανήκεις. Αλλά τι συμβαίνει όταν εκεί που δεν ανήκεις είναι και το τελευταίο μέρος που σου έχει μείνει. Λοιπόν, η ατάκα είναι από το Φαντάσματα του Μπέλφαστ. Θα πω μόνο ότι όποιος δεν το έχει διαβάσει, τυχαίνει ρε παιδί μου να μην το έχουν διαβάσει κάποιοι άνθρωποι, έχουν περάσει και χρόνια πια τώρα, εντάξει, είναι από το 2010, έτσι, εκδόσεις Μετέχνιο.
0: Ποιος είναι αυτός?
2: Στουαρτ Νέβιλ.
1: Στουαρτ Νέβιλ.
0: Εγώ ρε παιδιά, το έχω διαβάσει. Να μαστιγώσετε και δύο.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν έκανα κριτική σε αυτό. Στην περίπτωση να μην το έχει διαβάσει κάποιος.
0: Θέλω.
2: Θανάση, συνταρακτικό.
1: Εγώ λέω ότι είναι από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει γενικά.
2: Ανατριχιαστικό, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει μαζί. Το άφησα 2-3 φορές πριν το. Πριν το ξεκινήσω και το τελειώσω, δεν το αφήσω καθόλου. Το άφησα 2-3 φορές. Δηλαδή δεν.
2: Ντροπή!
1: Ναι, πραγματικά ντροπή. Λοιπόν, τα Φαντάσματα του Μπέλφαστ λοιπόν δεν είναι καθαρό αστυνομικό μυθιστόρημα. Είναι όμως ακριβώς όπως το περιγράφει λακωνικά ο μεγάλος Τζέιμς Ελρόι. Το καλύτερο βιβλίο πρωτεφανιζόμενου συγγραφέα που έχω διαβάσει εδώ και χρόνια. Ένα απόλυτο ταξίδι τρόμου. Είμαστε στην Ιρλανδία, στο Μπέλφαστ, το 2005. Ο Τζέρι Φέγγαν είναι πρώην μαχητής του ΙΡΑ επί 30 χρόνια και αφού εξέτησε ποινή κάθριξης 12 ετών, προσπαθεί να κόψει κάθε δεσμό με το παρελθόν του. Τώρα, είναι ψυχικά ασταθής, θα καταλάβετε τι σημαίνει αυτό διαβάζοντάς το. Μοναχικός, βαδίζει στα 45 και βρίσκει καταφύγιο στο αλκοόλ. Είναι μοναχικός, αλλά δεν είναι ποτέ μόνος, Γρηγόρη.
2: Ναι,
1: έχει
2: ναι,
1: παρέα.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: καλή
2: ναι,
1: παρέα.
2: Ναι, εκπληκτική.
1: Λοιπόν, ο Φέγγαν έχει μια μόνιμη μακάβρια παρέα, από την οποία δεν μπορεί να απαλλαγεί, παρά μόνο με έναν τρόπο. Και αυτό σημαίνει νέους σκοτωμούς και περισσότερο αίμα. 12 φαντάσματα παλιών θυμάτων του, πιθανά των πιο ειδεχτών και άδικων δολοφονιών που διέπραξε κατά εντολή των ανωτέρων του. Τον κυνηγούν, του μιλούν διαρκώς, του υποδεικνύουν το δρόμο για την εξηλαίωση. Θα πρέπει να τιμωρήσει όσους ευθύνονται για το θάνατό τους. Παιδιά, είναι... Εντάξει, είναι ένα αριστουργηματικά γραμμένο κατά τη γνώμη μου, σκοτεινό, ατμοσφαιρικό και έχει ό,τι χρειάζεται ένα σύγχρονο μυθιστόρημα. Δηλαδή έχει την,
2: είναι παραπάνω αντί από...
1: Αντάρτες πόλεων, πολιτικοί ηγέτες διεφθαρμένοι, πράκτορες των Άγγλων, υπόκοσμος.
2: Είναι κάτι παραπάνω από ένα μυθιστόρημα. Αυτή η σύλληψη του έτσι τώρα να βάλει σαν ήρωες τα φαντάσματα των εκτελεσθέντων από τον τύπο...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ενεργά όμως φαντάσματα, έτσι. Και άλλοι γράφουν για φαντάσματα τα οποία μπαίνει ένα φάντασμα, βλέπεις. Αυτοί του παίζουν ρόλο, του
1: ναι,
2: μιλάνε,
1: ναι,
2: του λένε.
1: Ναι, ναι,
2: καταπληκτικό.
1: Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
2: Τον είχα δει και live, είχε έρθει εδώ και τον είχε φέρει το μετέχνη και δώσει μια συνέντευξη. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος, ας πούμε, ήταν τόσο μαχητικός, δηλαδή έβγαζε τέτοια ένταση, τέτοια ορμή από μέσα του. Παρά το ότι μετά από αυτό το βιβλίο τα άλλα που έγραψε, έτσι, έγραψε αρκετά, δεν είναι τόσο δυνατά. Αυτό ήταν.
1: Έχει άλλο ένα, πιστεύω, λίγο πιο κάτω από αυτό, γιατί σαν και αυτό, ναι, ένα και άλλο ένα που είναι, έχει και ένα, για μένα, πολύ μέτριο βιβλίο για τον ίδιο, έτσι,
2: ναι, ναι,
1: λέγοντας αυτό, τώρα αυτό... για το τι περιμένεις από το συγγραφέα. Αλλά αν μιλήσουμε τώρα, γιατί πάντα υπάρχει το ένα βιβλίο που συζητάμε, εδώ έχουμε να κάνουμε με αριστούργημα.
2: Εκπληκτικό, εκπληκτικό.
1: Αν το βρείτε, δηλαδή, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί, φαντάζομαι κυκλοφορεί, εκδόσεις με τέχμιο. Τα φαντάσματα του Μπέλφαστ.
2: Ναι, γραμμένο το 10 είναι, έτσι.
1: Το 10, ναι.
2: Υπάρχει ένα άλλο βιβλίο της άλλης συγγραφέως, πάλι τώρα του μετέχνου και αυτό, το Ιτάνα Φρέντς, η οποία είναι πολύ εμπορική, τώρα τα βιβλία της γυρίζονται και σειρές. Το πρώτο της και αυτής, ο τόπος των πιστών, το οποίο έχει ένα παρόμοιο θέμα, όχι βέβαια με φαντάσματα, με εκτελεστή του Ήρα, προφανώς για τους Ιρλανδούς είναι σε ένα θέμα, εντάξει τώρα, καυτό. Όλοι αυτοί είναι στο κέντρο ένας μετανοημένος εκτελεστής, ο οποίος ζει σε ένα δρόμο στον τόπο των πιστών. Είναι αυτός ο δρόμος, η οδός των πιστών, όπου σε αυτό το δρόμο είναι οικογένειες που κάποιον έχει σκοτώσει από αυτούς. Τρομερό θέμα, εμφύλιος, έτσι. Το βλέπουμε.
1: Εμείς δεν έχουμε πάρα πολύ παραγωγή πάντως. Δηλαδή,
2: εμείς, ναι.
1: Και δεν έχουμε τόση παραγωγή.
2: Και. Εδώ και ο Μακίντι, ο αγαπημένος μας, γράφει για τις ταραχές, για τον εμφύλιο, έτσι, γράφει. Αλλά αυτό ειδικά που λέει, παιδιά, ο Άντι, είναι ένα βιβλίο το οποίο καλό είναι να το διαβάσετε.
1: Όχι, έτσι. Ο Μακίντι έχει σίγουρα μεγαλύτερη απόσταση. Εδώ είναι διαφορετικό. Αλλά είναι τόσο καλογραμμένο και είναι αυτό το πράγμα, το σκοτεινό, και σε πάει μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ
2: δυνατό. Θυμάσαι παλιά που λέγαμε την ωραία έκφραση «γροθιά στο στομάχι». Εδώ είναι πολλές γροθιές. Είναι, σε έχει βάλει στη γωνία του ριν και ρίχνει πολλές γροθιές ο τύπος.
1: Είναι...
2: Αλλά και το ύφος του, ναι, και το ύφος του είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, πριν...
1: λοιπόν να δούμε δύο μηνύτα. Λοιπόν, ναι. Ο Κώστας Ιδανίδης λέει: «Διαβάζω Έλληνα συγγραφέα, τελειώνω του Τάσου του Αναστασιάδη».
2: Μπράβο.
1: «Και μετά θα ξεκινήσω τα παιδικά τραγουδάκια της Μαρίας Ράπτη». Πάτε και δίνετε λεφτά σε εφημερίδες.
2: Συμπατριώτησα, λοιπόν... συμπολίτησα η Μαρία Κώστα, να την ενισχύσουμε.
1: Λοιπόν. Ο Απόστολος βέβαια...
2: Έχει άλλα τυράκια.
1: Έχει την άποψή του. Μετριότατος ο ερευνητής. Μπορούσε κάλλιστα, αλλά ήταν μικρότερο σε έκταση, λέει ο Απόστολος.
3: Ποιος.
1: Μετριότατος ο ερευνητής.
2: Ο ερευνητής, ρε παιδί μου.
3: Ποιος ερευνητής, παιδί
2: μου. Ο ερευνητής, καλά, εδώ ο Άντι ξεχνάει. Τον ερευνητή που λέγαμε... Λοιπόν,
1: με ενημερώνετε στο διάλειμμα. Είπαμε για ερευνητή.
2: Ναι.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι όμως.
2: Λοιπόν, Απόστολε, δεν θυμούνται τον ερευνητή, μόνο εγώ σε κατάλαβα. Γι' αυτό ως ερευνητής αναφέρω το 6985-870-059, 6985-870-059. Ρεκ του Γιώργου του Σύρμα, εκδόσεις Ίκαρος, στέλνετε, γιατί θα τον
1: τώρα κατάλαβα τι είπε μάλλον.
2: Ο επιητής.
1: Ναι. Λοιπόν. Είναι επίθετο.
2: Ναι.
1: Το ερευνητής είναι επίθετο.
2: Ναι, ναι.
1: Okay, εντάξει.
2: Ο Τζον ερευνητής.
1: Εντάξει. Τι έχουμε, για πείτε.
4: Λοιπόν, για πάμε λίγο άσμα. Πάμε λίγο μουσική για να κάνουμε και το διάλειμμα.
2: Να κάνουμε και το διάλειμμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως πάντα, το κόκκινο εγκληματίζεται και ο Σκολίβας μαζί μας στον ήχο και βεβαίως ο αντιπρόσωπος ο Γρηγόρης Αζαριάδης και ο Θανάσης Λαζαρίδης. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε δύο νέους φίλους με τα βιβλία τους. Ο κύριος Σύρμας και ο κύριος
1: Μαριωρής.
0: Μάλιστα. Το οποίο ήταν έκπληξη το βιβλίο που έχω διαβάσει.
1: Γράφει πολύ καλά ο Βαγγέλης. Εγώ λέω ότι και τα δύο παιδιά είναι πάρα πολύ καλά τα βιβλία τους.
0: Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε τον κύριο Σύρμα μαζί μας. Εσείς έχετε ακόμα τη δυνατότητα στο 6985-870-059, στο Viber εννοώ, να στέλνετε τα μήνυματά σας για να πάρετε με συγκλήρωση για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου ρεκ του κύριου Σύρμα. Λοιπόν, η γνωστή απορία που πάντα βάζουμε σε τούτη εδώ την εκπομπή, γιατί το καλοκαίρι διαλέγουμε περισσότερο τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι, και εδώ βέβαια έχει αρχίσει το πράγμα και αλλάζει τελείως, κάποιοι νομίζουν ότι είναι πιο αλαφριά, πιο ανάλαφρα, πιο εύκολα και δεν σου δίνουν τη δυνατότητα της πολλής σκέψης. Εγώ διαφωνώ τελείως βέβαια πια με τον τρόπο και με τις γραφές που υπάρχουν πια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη το βιβλίο για το οποίο μιλήσατε προηγουμένως, δεν μπορεί να το φανταστώ να το διαβάζει κανείς στην παραλία. Όπως και τα βιβλία του Μακ Φάντεν, να πούμε. Είναι δυνατόν.
1: Εγώ λέω ότι δεν έχουμε στο μυαλό μας ίσως τα λιχνάρια. Ούτε με αυτή τη λογική συμφωνούσα. Έτσι, δεν συμφωνούσα δηλαδή ούτε για αυτά τα βιβλία ότι είναι αποκλειστικά παραλίας. Αλλά πόσο μάλλον τώρα να διαβάζει κάποιος, ας πούμε, την τριλογία της Μασαλίας. Έτσι, ναι, ή να διαβάζει, ξέρω εγώ, το μεγάλο πουθενά του Ελρό. Υπάρχει κάποιος δηλαδή που λέει ότι είναι βιβλία παραλίας, ας πούμε, αυτά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Τώρα το ότι έχουμε ίσως πάντα μια διάθεση για μυστήριο, έχουμε γενικά καλύτερη διάθεση, θέλουμε ένα βιβλίο να κυλάει πιο εύκολα. Αυτό μπορεί να είναι χαρακτηριστικό του καλοκαιριού. Αλλά εγώ λέω ότι γενικά το καλοκαίρι διαβάζουμε παραπάνω, οπότε δεν, νομίζω ότι και στατιστικά αν το πάρεις, τα περισσότερα βιβλία μάλλον διαβάζονται το καλοκαίρι από τον κόσμο. Αν και εγώ να πω την αλήθεια, δεν είδα φέτος παιδιά καθόλου. Δηλαδή η εποχή, ας πούμε, εγώ ας πούμε έμεινα περίπου 10 μέρες. Είδα λίγο κόσμο να διαβάζει, πολύ λίγο. Και ούτε καν τα Kindle και τα οι συσκευές για ανάγνωση. Δεν είναι ούτε φυσικό βιβλίο δηλαδή, ούτε συσκευές για ανάγνωση. Δεν ξέρω εσείς αν βλέπετε κόσμο πια να διαβάζετε, να διαβάζει στις παραλίες.
0: Okay. Ανέβασε λίγο.

0: Τα έχουμε πει αυτά. Χειροποίητη εκπομπή. Εξαιρετική και μάλιστα με έναν τρόπο που όλες ώρες μοιάζει να είναι ιδιαίτερα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε αφήσει όμως ανοιχτά τα μικρόφωνα και για να, να δείξουμε το φταίχτη και για το τι ακούγεται στο ενδιάμεσο. Έτσι, γιατί τώρα είμαστε ευγενείς, πολιτισμένοι, η αστική μας ευγένεια, προσέχουμε, έχουμε ακροατές. Όταν κλείνουν τα μικρόφωνα,

0: Όπως καταλάβατε, είδαμε ολόκληρη την σκηνή της αστυνομικής ταινίας που παίζεται πίσω από εμάς. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Και βέβαια διάφορες προσπάθειες εδώ να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, αν θέλετε πάντως άνθρωπο για το τηλεφωνικό κέντρο, Γρηγόρης είναι
2: αξιάσιμος. Έχουμε τη λύση στο πρόβλημά σας.
1: Γιώργο έκανε τα πάντα για να μην βγεις. Τα πάντα έκανε.
3: Τυχώς δεν το πέτυχε.
1: Δεν απαντάει, λέει, δεν αυτά. Το κολόπεδο μέστησε και κάτι τέτοια, καταλαβαίνεις. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει. Δεν είναι πρώτη φορά.
2: Γεια σου, Τζόρτζ. Γεια σου.
3: Γεια σας, καλημέρα.
2: Με μεγάλη χαρά σε υποδεχόμαστε εδώ, με στην παρέα, αδελφή Μάρξ, πάντα μας έλειπε ένας. Και εσύ λόγω καλλιτεχνικής ιδιοσυγκρασίας θα μπορούσε να παίξει ένα ρολάκι.
1: Ο Γιώργος έχει καλούς αστυνομικούς. Για πες, Γιώργο. Για πες για το βιβλίο σου που έχει καλούς αστυνομικούς.
2: Πες μας δύο λόγια για το βιβλίο, ξεκινώντας, Γιώργο.
3: Ναι, να πω δύο λόγια για το βιβλίο, το ΡΕΚ. Είναι το πρώτο μου βιβλίο, όπως είπαμε, είπατε και εσείς πριν. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Είναι μια αστυνομική ιστορία. Γι' αυτό και άλλωστε είμαστε εδώ, παρόντες. Είναι μια ιστορία μυστηρίου, πιο πολύ θα έλεγα. Παρακολουθεί την έρευνα που κάνει ένας αξιωματικός της ΓΑΔΑ, ας πούμε ένας καλός αστυνομικός. Αν και χωράει μεγάλη κουβέντα
2: το καλό παιδί.
3: Αυτό ακριβώς. Ναι. Τι θα πει καλός, τι θα πει κακός.
2: Μπάλα να ξέρει να παίζει και... τώρα γαμπρό, θα τον κάνουμε.
3: Έλατε, αλλά αυτό είναι και έτσι το challenge που έχουμε εμείς που γράφουμε. Κάπως να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέροντες χαρακτήρες, ενδιαφέροντες ήρωες, που να μην είναι μόνο καλοί και μόνο κακοί, να μην είναι μόνο διάστατοι, άλλοτε το πετυχαίνουμε, άλλοτε δεν το πετυχαίνουμε. Η ιστορία λοιπόν έχει να κάνει με τη δολοφονία μιας κοπέλας, της οποίας ο σύντροφος είναι ένας διάσημος πολίστας και γιος της Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
2: Πολίστας.
3: Ναι, είναι πολίστας.
2: Γενιδουνιάς.
3: Και εκτός από αυτό, το πιο έτσι, σημαντικό και ακαμφόδες είναι ότι είναι και ο γιος της Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Είμαστε στην Αθήνα του 2012, εν μέσω κρίσης. Mm. Δολοφονείται αυτή η κοπέλα και ο ερευνητής αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας αυτή την υπόθεση που είναι λίγο δύσκολη δεδομένων των έτσι, πολιτικών συνθήκων.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Εγώ αυτό που ήθελα να τον ρωτήσω τον Γιώργο είναι το έβριμα με το μαγνητοφωνάκι. Εντάξει, εγώ εκτός το ότι το βρήκα πολύ ωραίο, αλλά εγώ έχω κάποιες λόξες. Να σου πω ότι μερικά πράγματα μου αρέσουν, μπορεί σε άλλον όχι.
2: Σου άρεσε και το πέθανε με τα μάτια ανοιχτά με το μαγνητοφωνάκι.
1: Ναι, εξαιρετικό. Όχι, θέλω να πω ότι επειδή αυτό απαιτεί μια ιδιαίτερη τεχνική. Επειδή είχα διαβάσει τώρα του Καμιλέρη αυτό που ήταν όλο από οδηγήσεις, από μαγνητοφωνημένα μηνύματα και διάφορα τέτοια. Επειδή και αυτά που διαβάζει είναι κάπως περίεργα. Εγώ, να πω την αλήθεια, αυτό που θαύμασα στο Γιώργο είναι πώς χειρίστηκε αυτό το κομμάτι με το μαγνητοφωνάκι και το τι περιγράφει, το τι ακούει κτλ. Για πες.
3: Πιθανότατα χειρίστηκα αυτό το κομμάτι με τις ηχογραφημένες, ας πούμε, εξομολογήσεις. Το χειρίστηκα όπως έχω μάθει να χειρίζομαι τον προφορικό λόγο στη δουλειά μου. Είμαι ηθοποιός. Επομένως το πώς χειριζόμαστε έναν προφορικό λόγο πυρετώδη πολλές φορές στα θεατρικά κείμενα, πώς αποδίδεται αυτός για να είναι κάπως ρεαλιστικά δοσμένος, να πείθεται το κοινό ότι όντως μιλάει ένας άνθρωπος και δεν είναι γραμμένα οι λέξεις που πρέπει να υποθούν.
1: Δεν είναι σαν για αυτούς που στέλνουν συγχαρητήρια στο Γεωργιάδη για το εσύ, που είναι κάτι bots και γράφουν με Google Translate.
3: Μακριά από εμάς, θέλουμε πολύ πιο άμεσα, ζωντανά, αληθινά, ρεαλιστικά, ας πούμε, μηνύματα να περάσουμε. Με μια γλώσσα έτσι ζουμερή και καθόλου τυποποιημένη, ξύλινη. Νομίζω ότι με βοήθησε πολύ η δουλειά μου και πάνω, χρησιμοποιώντας αυτή την εμπειρία μου, πειραματίστηκα με το κείμενο των ηχογραφήσεων, αυτά τα recordings, και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Γιώργο, να ρωτήσω κάτι.
0: Εγώ δεν μιλάω γιατί έχουμε κάνει συνέντευξη με τον Γιώργο.
2: Βέβαια, εντάξει.
0: Κύριε, μέχρι να πάρετε χαμπάρι εσείς.
2: Γιώργο, ανέφερες εσύ ένα πράγμα, γιατί ήταν μυστικό εφτασφράγιστο, την ιδιότητα του ηθοποιού. Η κλασική ερώτηση λοιπόν είναι ότι η μία ιδιότητα του ηθοποιού ή με την ιδιότητα του συγγραφέα έχουν κάποιο overlapping που λέμε στο ποδόσφαιρο. Επηρεάζει το ένα το άλλο.
3: Μοιραία. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που γράφουμε ιστορίες, είτε εκδίδονται είτε δεν εκδίδονται, οτιδήποτε, αν σε ενδιαφέρει και γράφεις και με κάποιο τρόπο σε τροφοδοτεί η λογοτεχνία, επηρεάζεσαι μοιραία από την καθημερινότητά σου, από την όποια δουλειά και να κάνεις, έτσι. Δηλαδή και σε μια επιχείρηση, ας πούμε, για παράδειγμα, να δούλευα, θα επηρεαζόμουν με άλλο τρόπο. Σίγουρα το ότι είμαι ηθοποιός, νομίζω ότι πρωτίστως με επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τους ήρωες, τους χαρακτήρες, ως δρόντα πρόσωπα. Γιατί στο θέατρο αυτή τη δουλειά κάνουμε. Στην πραγματικότητα, πέρα από το ότι ο ήρωας μπορεί να μιλάει, δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι τι κάνει πάνω στη σκηνή, τι κάνει μπροστά στην κάμερα. Τα λόγια έρχονται συνοδευτικά. Επομένως, νομίζω ότι η επαγγελματική μου ενασχόληση με την υποκριτική πιο πολύ με έχει βοηθήσει στη λογοτεχνία, στο να φαντάζομαι τι κάνουν, πώς δρούν οι ήρωες, ποια είναι τα κίνητρά τους, τι θέλουν να πετύχουν. Όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε και στην υποκριτική για να προσεγγίσουμε τους χαρακτήρες.
1: Και να σε καλώ το οποίο όπως εσύ, ρε Γιώργο, γιατί ας πούμε τον Γρηγόρη δεν τον βοήθησε καθόλου. Έχει ανέβει 3-4 φορές
2: στο Αλτσχάιμερ.
3: Στην προσπάθεια είμαστε όλοι. Όλοι είμαστε στην προσπάθεια.
2: Κοίταξε, αυτό σου δίνει πάντως, Γιώργο, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Υπάρχει αυτό που λέμε όλοι έτσι, το profiling, το ψυχολογικό σκιαγράφημα του ήρωα. Αυτό σου δίνει, που μόλις περιέγραψες, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ότι μπορεί λόγω της φύσης της τέχνης του ηθοποιού να μπεις μέσα στο χαρακτήρα και να τον περιγράψεις καλύτερα από το ότι είναι ένας απλός συγγραφέας. Έτσι, δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε ότι ναι. Και ως ηθοποιός, δηλαδή, αν σου πούνε να παίξεις ένα ρόλο, έτσι, ο Ροντ Στάγκερ στην ιστορία ενός εγκλήματος που είχε πάρει το Όσκαρ, λέει, είχε πάει στην Αλαμπάμα και έβλεπε πώς μασάγαν τσίχλα οι αστυνομικοί 60 μέρες.
1: Αυτό είναι με τον Μποατιέ ή
2: αυτό με τον Μποατιέ, με τον Νόρμαν Τζούισον. Το οποίο, αν δεις δηλαδή το έργο με το πορτοκαλί Ρέιμπαν και πώς μασάει τσίχλα, είχε πάρει και Όσκαρ ο Ροντ Στάγκερ. Το πήρε για την τσίχλα, πιστεύω. Δηλαδή, μόνο την τσίχλα να δεις πώς μασάει.
3: Είναι σημαντική δουλειά. Τι να λέμε τώρα, είναι σημαντική δουλειά. Με βοηθάει γράφοντας. Κάπως η αλήθεια είναι ότι αυτό νομίζω ότι το κάνουμε όλοι πάνω κάτω οι συγγραφείς, είτε είμαστε ηθοποιοί είτε δεν είμαστε. Κάπως γράφοντας μπαίνουμε μέσα σε κάθε χαρακτήρα, κάπως τον μιλάμε στις σκέψεις του. Νομίζω ότι και οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται επαγγελματικά με την υποκριτική και γράφουν, το κάνουν αυτό. Κάπως παίζουν όλους τους χαρακτήρες του βιβλίου μόνοι τους, γιατί βγαίνει από μας, βγαίνει από το κεφάλι μας. Τώρα, αν είσαι τυχερός και έχεις και αυτή την επαγγελματική ιδιότητα, ίσως γίνεται λίγο πιο περίπλοκο, με την καλή έννοια το λέω, και μπορείς να ανακαλέσεις πράγματα που έχεις εντοπίσει, που έχεις ανακαλύψει, ας πούμε, στη δουλειά, και αυτό μπορείς να το περάσεις και στις σελίδες.
2: Ξέρεις τι γίνεται, και αυτό το βλέπω, ότι αυτό που λες, ότι υπάρχουν πάντα πολλοί συγγραφείς, σχετικά από τη νέα γενιά τη δική σου, που μπορούν να περιγράψουν τον κεντρικό χαρακτήρα εξαιρετικά, και να υπάρχει μια δυναμία στους δεύτερους, τρίτους χαρακτήρες. Λες και ξέρεις, δεν δίνουμε μεγάλη έμφαση. Εσύ με το θέατρο πιστεύω, δηλαδή, εντάξει, όλοι οι χαρακτήρες, ακόμη και ένας χαρακτήρας μπαίνει μέσα, χτυπάει την πόρτα και λέει «Καφέδες σας είναι έτοιμοι». Έχει σημασία στη λεπτομέρεια, οπότε αυτό φαίνεται και στην περιγραφή των δευτερευόντων και τα λοιπά χαρακτήρων.
3: Ευχαριστώ. Ελπίζω να έχω πετύχει κάτι τέτοιο. Σε κάποιο ποσοστό, γιατί και στο θέατρο έχω παίξει πολύ μικρούς ρόλους, επομένως έδωσα και εκεί ό,τι μπορούσα από την δική μου έτσι ευσυνειδησία.
2: Τον επόμενο περιμένουμε, γιατί δεν θέλουμε να αποκαλύπτουμε τα σχέδιά σου σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση. Το επόμενο μεγάλο.
3: Είμαστε στη διαδικασία. Μπράβο. Τώρα είναι στο φούρνο η ιστορία. Mm. Είναι στο φούρνο.
2: Θα βγεις να μας την πεις όταν ξέρω εγώ.
1: Το 25 το βγάλεις.
2: Όταν ψηθεί το κρουασάν.
3: Όχι, το θεατρικό. Είναι λίγο στην αρχή τη διαδικασία. Αλλά ναι, εννοείται. Όταν με το καλό θα τα πούμε. Δεν το συζητώ.
1: Γιατί αστυνομικό, Γιώργο?
3: Γιατί αστυνομικό. Έλατε. Μου άρεσε πάρα πολύ η αστυνομική λογοτεχνία. Όπως συνεχίζει να μου αρέσει. Πολύ πιο. Ασχολούμαι εννοείται πολύ πιο ενεργά μετά και την έκδοση του ΡΕΚ, αλλά διάβαζα αστυνομικές ιστορίες, ιστορίες μυστηρίου από μικρός. Τι ωραίο αυτό που είπατε και πριν, γιατί άραγε τη διαβάζουμε το καλοκαίρι, και εγώ έχω αυτή την απορία, τη διαβάζουμε και το καλοκαίρι και το χειμώνα.

0: η δεύτερη γλώσσα λαθάνους.
1: Επομένως,
0: νομίζω ότι κάπως είχε καταγραφεί μέσα μου αυτή πολύ ωραία εμπειρία διαβάζοντας όμορφα κείμενα αστυνομικά. Και όταν ξεκίνησα να σκαλίζω πράγματα στον υπολογιστή μου, κάπως πήγε λιγάκι, δεν το επεδίωξα. Δηλαδή, έγραφα και μικρές ιστορίες που δεν ήταν μυστηρίου, ας πούμε. Και όταν άρχισα και σκάλιζα κάποιες που είχαν κάτι πιο σκοτεινό, κάπου με απασχολούσαν πολύ περισσότερο. Μάλλον είχε να κάνει με αυτή την εμπειρία, ότι είχε καταγραφεί μέσα μου αυτό το ωραίο συνέστημα του, έτσι, του ενθουσιασμού.
1: Εξωσωματική εμπειρία. Ναι.
0: Ναι. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και το ρεκ, δηλαδή. Ξεκίνησε από μια ιδέα, από ένα μικρό διήγημα, που είχε μέσα μια ηχογράφηση, ας πούμε, κάποιου που μιλούσε. Και μετά αυτό το διήγημα, ενώ τελείωσε και στον υπολογιστή μου καθόταν εκεί και ξεκουραζόταν, εγώ δεν μπορούσα να το βγάλω από το μυαλό μου και τι να το κάνω, πώς να το μεγαλώσω, έχει πολύ ψωμί, και έγινε το ρεκ.
1: Το κρασί οριμάζει, όπως ακριβώς το λες, έτσι και το μυθιστόρημα. Πες μας κάτι, Τζόρτζ, γιατί φοβάμαι ότι δεν μας φτάνει η ώρα να μιλάμε, πρέπει να μιλάμε αρκετές ώρες, αλλά αυτό θα το κάνουμε το θεατρικό. Πριν σε αφήσουμε, διαβάζεις, πες μας πώς βλέπεις την σύγχρονη, το ρωτάμε σε όλα τα παιδιά της γενιάς σου, τη σύγχρονη ελληνική αστυνομική σκηνή, τη γενιά τη δική σου δηλαδή, με δύο λόγια, των Ελλήνων συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας, επειδή τους διαβάζεις, ξέρεις πολλούς, είσαι αισιόδοξος, βλέπεις ότι πάνε καλά τα πράγματα, πάει καλά το καράβι, πάει στα βράχια, πώς το βλέπεις?
0: Είμαι αισιόδοξος. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια διαβάζω πολύ πιο επισταμένα ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Συνήθως οι περισσότεροι από εμάς, από ό,τι έχω καταλάβει από κουβέντες που κάνω με συναδέλφους, κάπως ξεκινούμε τον ενθουσιασμό μας με ξένους φτασμένους συγγραφείς και καλά κάνουμε. Και όταν λίγο αρχίζει και αρχίζουμε και θέλουμε να το ψάξουμε περισσότερο το πράγμα, λέμε, ρε παιδί μου, και τι γράφει εδώ πέρα εδώ ο γειτονάς μου, γιατί ζούμε στην ίδια πόλη, έχουμε τα ίδια προβλήματα, έχουμε τις ίδιες ανησυχίες, τι γράφει? Λοιπόν, είμαι πολύ αισιόδοξος. Πρόσφατα έχω διαβάσει και πολύ ωραία βιβλία. Διάβασα το βιβλίο που βγάλε ο Κώστας Φασουλόπουλος, το τελευταίο, πολύ πρόσφατα, το «Ψηλά τα χέρια, σύντροφε», ένα εξαιρετικό ανάγνωσμα. Έχω θαυμάσει και εσάς, κύριοι, το ξέρετε, ο καθένας από εσάς. Έχω εκφράσει τα σέβη μου και το θαυμασμό μου, φυσικά. Είστε πολύ εμπνευστικοί.
1: Αν έβλεπες την
0: τα βιβλία, τα καινούργια βιβλία της Χίλντας Παπαδημητρίου, το τελευταίο της Ευτυχίας της Γιαννάκη. Γενικά, είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι υπάρχει τόσο υλικό σε αυτή τη χώρα που ταλαιπωρείται, πολύ σωστά τα είπατε, με όλα τις τα δεινά, που μας δίνει πάρα πολύ υλικό στους συγγραφείς για να γράψουμε έτσι με ελευθερία και ορμή, και βγαίνουν πολύ ωραία βιβλία. Εγώ τη χαίρομαι πολύ την λογοτεχνία μας.
2: Εγώ, Γιώργο, για να μην ευλογήσω τα γένια μας, αυτό που ξέρω σίγουρα, μάλλον αυτό που καταλαβαίνω από τους Έλληνες, είναι ότι αυτούς που ξέρω, μου αρέσουν κιόλα τα βιβλία τους. Τώρα λέμε για το δικό σου, μετά θα πούμε για το Βαγγέλη. Ξέρω αυτούς τους ανθρώπους, γνωρίζοντάς τους, παρουσιάσεις ή οτιδήποτε άλλο, ότι διαβάζουν από τις αναρτήσεις τους. Δηλαδή, αυτό για μένα, γνωρίζοντας αρκετούς συγγραφείς που διαβάζουν, τους βλέπω που διαβάζουν πολύ, είναι ένα καλό εχέγγυο. Όχι, είναι αναγκαία συνθήκη, όχι ικανή, αλλά αναγκαία είναι.
0: Συμφωνώ, είναι αναγκαία. Και είναι και πολύ εμπνευστικό, αν θέλεις, το να διαβάζεις ανθρώπους που έχεις περιέργεια να δεις, ρε παιδί μου, τι τον απασχολεί. Τον άνθρωπο που μοιράζεται την ίδια πόλη με μένα, την ίδια χώρα. Γιατί γράφει, πώς χειρίζεται τους ηρωές του, τη θεματολογία του. Και για μένα, όσο περισσότερο διαβάζω Έλληνες συγγραφείς, τόσο περισσότερο νιώθω την ανάγκη κι εγώ να συνεισφέρω, ας πούμε, το λιθαράκι μου σε αυτό που λέμε crime fiction, ελληνικό crime fiction. Γιατί είναι πολύ εμπνευστικά τα κείμενα, είναι πραγματικά εμπνευστικά.

0: Οκ, Τζόρτζ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και ελπίζουμε όταν έχεις τα νέα από την άλλη δουλειά, σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση να μιλήσουμε, να είσαι καλά.
1: Και να έχεις ένα ρόλο για τον Γρηγόρη.
0: Μπράβο, ναι. Στον ως τηλεφωνητή.
2: Δεσμεύομαι, δεσμεύομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο.
2: Γεια σας.
0: Ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Και αφού ακούσαμε μουσική για καουμπόιδες που έχει διαλέξει ο Θανάσης, προχωράμε, Γρηγόρη.
1: Το όνειρό του ήταν να γίνει ράντσερ, σου θυμίζω. Έτσι.
0: Το όνειρό του ήταν να γίνει ράντσερ. Για πες. Ναι. Έχεις τίποτα να πεις, να
1: πεις κάτι εσύ για να διαβάσουμε και μάλλον να διαβάσω ένα-δυο μηνύματα και να πεις εσύ μετά ό,τι θες, γιατί εδώ βλέπω ότι έχει γίνει ένας παιδιά, διακοπές είσαστε, η άλλη κοπέλα εδώ λέει είμαι στο νησί με το σκάφος, τρώμε καλαμαράκια και βάλτε με στην κλήρωση για το βιβλίο. Μπράβο σου.
0: Στο νησί τρώνε καλαμαράκι. Ποιο νησί?
1: Δεν αναφέρει το νησί κοπέλα. Ο Περικλής ο Μπράνας, νέος φίλος, δεν τον έχω δει. Λέει καλησπέρα στους φίλους σας με την στους φίλους μας με την καταπληκτική εκπομπή. Μάλλον για άλλη εκπομπή θα μιλάει, ναι, αλλά το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε.
0: Θα έχουμε όμως για δύο εβδομάδες τον έλεγχο της μουσικής. Διαφεύγει ο Θανάσης, οπότε παίρνουμε τα γελάδια μας εδώ που είχε.
1: Στείλτε ό,τι θέλετε, παιδιά, τώρα που λείπει ο Θανάσης.
0: Και δεχόμαστε και αφιερώσεις.
1: Αρκεί να είναι καουμπόικα. Λοιπόν, να διαβάσουμε κάποιο άλλο μήνυμα. Ο Απόστολος λέει πολυδιάστατος ο Μινάς Κουρτογλού. Ναι. Ο ήρωας του Γιώργου, ας πούμε. Έτσι, για να δείξει ότι το έχει διαβάσει το βιβλίο Απόστολος. Η Χίλντα, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ο Σύρμα σε ρόλο Νταρτανιάν. Καλησπέρα από τη Νέα Σμύρνη. Θεωρώντας ότι υπάρχουν τρεις σωματοφύλακες εδώ και σου λέει. Μάλλον Χίλντα είναι τρεις τερματοφύλακες και όχι σωματοφύλακες. Και ο Σπύρος ο Κοντός, και αυτός μόνιμος φίλος εκπομπής, λέει: είναι χαρά να έρθετε Δευτέρα βράδυ και να συντονίζονται όλοι οι φίλοι σας συνομική λογοτεχνία στο κόκκινο. Αυτό τον καιρό διαβάζω την Αμερικανική σκουριά του Φίλιπ Μάγερ, εκδόσεις Καστανιώτη, που δεν είναι απολύτως αστυνομικό βέβαια, αλλά περιέχει κάποιο φόνο και είναι πολύ καλογραμμένο. Καλησπέρα και από εμάς, Σπύρο. Όσοι μείνατε στην Αθήνα θα υποστείτε την εκπομπή, τι να γίνει. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα με το 15 Αύγουστο να μην υπάρχει ψυχή. Ο Θανάσης δεν θα υπάρχει πάντως, οπότε θα...
0: Εμείς θα είμαστε όμως.
1: Εμείς εδώ πιστοί στο καθήκον. Θα είμαστε να σας ταλαιπωρήσουμε για μια άλλη, λοιπόν. Οπότε, αν πέσεσαι κάποια πρόταση.
0: Λοιπόν, να διαβάσω... Τι να πω όμως. Τι να πω, ρε φίλε. Να πω, ας πούμε... Να πούμε για τη Μαύρη Ντάλια. Λοιπόν, η Μαύρη Ντάλια, η κατά κόσμον Elizabeth Short, με μια πανέμορφη 23χρονη κοπέλα, βρίσκεται κατακρεουργημένη σε ένα άδειο οικόπεδο του Λος Άντζελες τον Ιανουάριο του 1947. Ο δολοφόνος είχε σκίσει τις άκρες του στόματός της προς τα πάνω για να σχηματίζουν ένα μακάβριο χαμόγελο κλόουν. Το θέμα γίνεται πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες εποχής. Και μέσα από τη σκοτεινή ιστορία της Μαύρης Ντάλιας, ο Ελρόι επιλέγει να πει ένα οριστικό αντίο στη μητέρα του, η οποία βρέθηκε στραγγαλισμένη. Έχει γράψει και άλλο βιβλίο γι' αυτό. Αλλά η μητέρα του είχε βρεθεί στραγγαλισμένη σε ένα χαντάκι πίσω από κάτι θάμνους κοντά στο σπίτι του, ολόγυμνη, αφού προηγουμένως είχε βιαστεί. Σκέψου τώρα τι καύσιμο είχε αυτός ο τεράστιος συγγραφέας.
1: Ο
0: φίλος μας, ο σπουδαίος, ο αδικοχαμένος, ο Μάρκος Κρητικός, έλεγε πάντα χαμογελαστά ότι πρέπει να σου έχει τύχει μια μεγάλη καταστροφή για να γίνεις συγγραφέας.
1: Ναι, ναι.
0: Να μπορέσεις να γράψεις ένα καλό βιβλίο. Αυτός θεωρούσε ότι το χειρότερο που του είχε συμβεί είναι να είναι τραπεζικός. Εδώ Ελρόι είχε ελαφρώς χειρότερη...
1: Όχι, δεν απέχει πολύ το να είσαι τραπεζικός, το ξέρεις από πρώτο χέρι.
0: Τώρα ο Ελρόι... Δεν ξέρω αν θέλει να ξορκίσει το κακό του, αν τον ενδιέφερε η υπόθεση. Πάντως δίνει τη δική του λύση σε μια ανεξιχνίαστη δολοφονία, γιατί δεν βρέθηκε ο δολοφόνος Elizabeth Short. Ο Ελρόι είχε ένα τελείως μοναδικό τρόπο να το κάνει, έτσι. Είναι κοφτός, σχεδόν δημοσιογραφικός. Έχει αυτόν τον αιχμηρό λόγο, έχει πλήθος πραγματικών γεγονότων τα οποία τα μπλέκει μέσα και κάνει πάρα πολύ αληθοφανή την ιστορία του, πολλά ονόματα, φανταστικά στοιχεία, ανατροπές. Έχει σκηνές που σου γυρίζει το στομάχι, όχι με αυτή την έννοια που το έχει συνηθίσει στους Σκανδιναβούς. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, καμιά φορά λέω ότι υπάρχει η βία και το σπλάτερ για το αίμα μόνο.
1: Μεγάλη αλήθεια λέει, sorry Άντι, ο Απόστολος, μεγάλη αλήθεια είπε ο αείμνηστος, λέει ο Απόστολος.
0: Είπε μεγάλη αλήθεια, δεν είναι η μόνη που είπε, μας λείπει ο Μάρκος.
1: Και ας μην έλεγε μεγάλες αλήθειες, μας λείπει, ας πούμε,
0: Κατά την αναζήτηση, λοιπόν, οι δύο συνεργάτες παθαίνουν αιμονή με το θύμα, την Elizabeth Short, και αυτό τους οδηγεί στην προσπάθειά τους να ξεπραχνίσουν τα πάντα, το παρελθόν της, και να τα ακολουθήσουν βήμα προς βήμα τα τελευταία της ίχνη. Μπαίνοντας σε μια σειρά ερωτημάτων, έτσι, τι ήταν τελικά η Μπέτι? Ήταν μια γυναίκα ελαφρών ηθών που κυνηγούσε άντρες στα μπαρ, ντυμένη στα μαύρα, δείχνοντας προτίμηση στους στρατιώτες που επέστρεφαν από τη φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Ήταν μια βασανισμένη ψυχή? Τώρα, στην εκδοχή του Ελρόι, αυτή που μας δίνει, η Elizabeth Short εμφανίζεται ως πόρνη.
1: Ναι.
0: Αν και αυτό στην πραγματικότητα έτσι δεν έχει αποδειχτεί. Ο Ελρόι είναι ο γνωστός Ελρόι που αποδομεί τα πάντα και δείχνει να τον διασκεδάζει όταν το κάνει αυτό, και μαζί του διασκεδάζουμε και εμείς.
1: Και εξαιρετική ταινία, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, είναι κόσμος που δεν του άρεσε η ταινία.
1: Να μου αρέσει πάρα πολύ πάντως.
0: Και ο ίδιος, ούτε του ίδιου του άρεσε. Πάντως εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι, εντάξει, επειδή η τετραλογία είναι και το μεγάλο πουθενά είναι το δικό μου αγαπημένο, τώρα είπα για τη Μαύρη Ντάλια, αυτό που ήθελα να πω, παρότι τα τελευταία του βιβλία δεν είναι στο ίδιο επίπεδο της τετραλογίας, ούτε πιστεύω ότι θα φτάσει κάποιο άλλο βιβλίο στο ύψος της τετραλογίας. Εγώ το μόνο που έχω να πω για τον καβαλημένο υπερσυντηρητικό κύριο Ελρόι είναι να μην σταματήσει, να μην σταματάει να γράφει.
1: Συμφωνώ κι εγώ. Η Άλκιστη μας λέει ότι είμαι εκτός Αθηνών, δεν μπορώ να σας ακούσω.
0: Ζάκυνθο ή Άλκιστη.
1: Γλίτωσες, δεν λέει που είναι. Δεν μπορώ να σας ακούσουμε. Λέει, είμαστε στο χωριό εδώ με τα τζιτζίκια, λέει, και τα προβατάκια και τα κοκόρια. Τι να κάνουμε. Η Αθανασία που έχει καιρό να μας στείλει κανένα μήνυμα, λέει, με μεγάλη ευχαρίστηση μας ακούει.
0: Είναι διακοπές οι άνθρωποι, ρε φίλε.
1: Ο Αλέξανδρος Ομηροφοίδης λέει ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το φόνο της Ντάλιας. Θεωρείται πως ο δολοφόνος θα μπορούσε να είναι ο ίδιος με τον αιμοσταγή τόρσο του Cleveland 10 χρόνια πριν. Ο Ελρόι είχε βιντεοσκοπήσει στο YouTube γεύμα με σημαντικούς ανθρώπους της αστυνομίας και το συζητάει. Όλα αυτά θα τα πούμε, παιδιά, αφού μιλήσουμε με τον Βαγγέλη τον Μαριωρίνο, ώρα να το βγάλουμε. Εσείς στέλνετε στο 6985-870-059. 6985-870-059 για το βιβλίο του Βαγγέλη του Μαριωρή, πια το όμορφη πόλη. Αν θέλετε, συνεχίστε να στέλνετε και για το βιβλίο του Γιώργου του Σύρμα, αλλά αυτή η ώρα είναι αφιερωμένη στο Βαγγέλη τον Μαριωρή και τον έχουμε καθυστερήσει.
0: Να
1: λίγο
0: το κρατήσουμε πάντως αυτό του Αλεξάνδρου.
1: Να το κρατήσουμε,
0: να το κρατήσουμε τον Αλέξανδρο, ναι, ναι, ναι, κάποια στιγμή, ναι, ναι. Όχι, κάποια στιγμή τον Αλέξανδρο να τον βγάλουμε, γιατί αυτά με τις ανεξιχνίες τις υποθέσεις είναι και πεδίο που και μπορεί να μας πει καμιά ωραία, ναι, ιστορία, ναι, ναι, και ναι, ναι, να τη συζητήσουμε. Ναι, ναι. Ο Αλέξανδρος έχει ποικιλία από αυτά.
1: Είναι το ανεξιχνίαστο, είναι η...
0: του Τρελέγκα. Τώρα καταλαβαίνετε, πάμε σε μουσικό διάλειμμα, γιατί θα προσπαθήσει ο Γρηγόρης τώρα να πάρει καλεσμένο. Καταλαβαίνετε, αν μας πάρει κανένα τέταρτο,

0: Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μόλις βγήκε στον αέρα, μία φίλη γράφει εδώ τα βιβλία του Βαγγέλη Μαριωρή, του επόμενου καλεσμένου. Σας τα έχω διαβάσει και είναι καταπληκτικά. Κρατάω είναι, διεύθυνση,
1: καλή, να στείλει κοπέλα.
0: Λουλούδια, είναι η Ελένη Κρινιάρης.
2: Ελένη Μαριωρή.
0: Ελένη
1: Κρινιάρης. Μπράβο, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους μας ακούνε. Αυγουστιάτικα μας ακούνε.
0: Τι κάνε, έχουμε πιστούς φίλους, δηλαδή μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή. Τα...
2: Γυρίσανε από διακοπές, παιδί μου. Γυρίσανε, ακυρώσανε πράγματα. Ναι. Η Μαριωρής βγαίνει, τάκ.
1: Με το που βγάλαμε την ανακοίνωση, δηλαδή κατευθείαν γύρισαν.
2: Ναι, ναι, κατευθείαν.
0: Έρχονται Δευτέρα.
1: Μας βρήκα ένα κακό, δηλαδή, στον δρόμο.
0: Έρχονται Δευτέρα για να ακούσουν Μαριωρή και φεύγουν τρίτη για να συνεχίσουν διακοπές.
2: Για πες μας, φίλε, για τον κύριο Αδαμόπουλο. Πες μας δύο πράγματα για τον κύριο Αδαμόπουλο.
1: Ο κύριος Αδαμόπουλος είναι ο χαρακτήρας του πρώτου βιβλίου της Ομορφής Πόλης. Το σπίτι με την κόκκινη πόρτα.
2: Το σπίτι με την κόκκινη πόρτα, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, αυτός είναι λοιπόν ο βασικός ήρωας του πρώτου βιβλίου. Έχει μια αρκετά διαταραγμένη προσωπικότητα, που δεν χωρίζει καλό λόγο για κανέναν. Δεν παίζει στο δεύτερο βιβλίο αυτός, στο Καμία Ειρήνη. Κάνει μόνο ένα μικρό περασματάκι, σαν γέφυρα. Στο δεύτερο βιβλίο, στο Καμία Ειρήνη, ουσιαστικά, που είναι ψηλοαυτόνομες οι δύο ιστορίες, αυτός που συνεχίζει είναι ο αστυνόμος Μανιάτης, ο οποίος καλείται μέσα σε 24 ώρες να λύσει μια υπόθεση που έχει να κάνει με φόνο παιδιών συναδέλφων. Και μάλιστα τη μέρα του γάμου τους. Και μέσα στις 24 ώρες καλείται να ανταπεξέλθει και με τις σύντριγγες εντός του τμήματος, στη Γαδά, και να προσπαθήσει να βρει ποιος έκανε τι.
2: Πάντως, εγώ ήθελα να σου πω ότι επειδή μου είχε κάνει εντύπωση ο Αδαμόπουλος και μου θύμιζε στην αρχή, το πρώτος που μου ήρθε είναι ο ρόλος που έκανε ο... πες τον εμόρε, τη ηθοποιάρα, ο Νίκολσον, που ναι, ήταν στραβόξυλο και...
1: Ναι.
2: Αυτό
1: ναι,
2: το πράγμα.
1: Ναι.
2: Και έλεγα πως γίνεται να πας, ξέρεις, στο δεύτερο και να απαλλαχθείς αυτό. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι καμιά φορά τους ήρωές μας τους παντρευόμαστε χωρίς πάντα, ξέρεις, να είναι αυτό μόνο δικό μας. Η απόλυτα δικό μας. Σου λέει κάποιος, ας πούμε, ρε Ευαγγέλη, τι ωραίος τύπος, ας πούμε, αυτός ότι... Μάλλον, πώς τον έχεις φτιάξει, γιατί τώρα το ωραίος και το... είναι ναι, σχετικό όλο αυτό.
1: Είναι μια τέρμα διαστραμμένη προσωπικότητα, έτσι, που καταντάει να γίνεται όμως συμπαθής.
2: Αυτό, μέσα σε αυτή την αντίφαση.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ενώ ο ίδιος, ας πούμε, είναι ικανός για τα χειρότερα πράγματα, επειδή μαθαίνουμε γι' αυτόν μέσα στο βιβλίο με τις αναδρομές, πώς ξεκίνησε, πώς μεγάλωσε και όλα τα σχετικά, φτάνει σε ένα σημείο που η περσόνα του γίνεται οικία, συμπαθητική. Λοιπόν, δεν τον ξεφορτώνουμε. Όχι. Ο Αδαμόπουλος θα επιστρέψει και θα επιστρέψει
2: στο τρίτο, έτσι.
1: Στην έκδοση βιβλίου, ακριβώς στο τρίτο. Γι' αυτό σου λέω, κάνει ένα περασματάκι στο δεύτερο βιβλίο, έτσι, δύο παράγραφοι, ας πούμε, που εισέρχεται στη ροή της ιστορίας για να μας οδηγήσει μετά στο επόμενο βιβλίο, στο τρίτο. Ναι, δεν τον εγκαταλείπω και δεν με εγκαταλείπει.
2: Εγώ λέω ότι είσαι από αυτούς που έχω διαβάσει, έτσι. Δεν τα έχω διαβάσει όλα. Από τους συγγραφείς με αιχμηρό γράψιμο. Δηλαδή, και την ειρωνία σου την έχεις και το έχεις αιχμηρό. Είναι από, τουλάχιστον από τις γραφές που λέω, πέρα από το πόσο καλά γράφει κάποιος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για πες, πώς το βλέπεις αυτό, δηλαδή όταν γράφεις, πώς το έχεις στο μυαλό, θέλεις να μιλήσεις για πράγματα και να τα πεις έτσι με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ρε παιδί μου.
1: Μα γι' αυτό και διάλεξα τελικά να παίζω με το αστυνομικό, μα αντί για οποιοδήποτε άλλο είδος, γιατί μπορώ, έχω το ελεύθερο να πω πράγματα. Και μπορώ να το κάνω αυτό όταν ξέρω που θέλω να φτάσω. Ξεκινάω να γράφω ένα βιβλίο, δηλαδή, όταν ξέρω ότι θέλω το τέλος του να είναι αυτό. Και μπαίνω στη διαδικασία όλη η διαδρομή μου να με οδηγήσει αυτό που έχω στο μυαλό μου εξ αρχής. Αυτή είναι το βασικό προσχέδιο πάνω στο οποίο φτιάχνω τις ιστορίες μου. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη συνταγή, ούτε ξεκινάω για να κάνω κάποια φοβερά και τρομερά συγγραφικά άλματα. Απλά επικεντρώνομαι πολύ πάνω στο ανθρώπινο του χαρακτήρα. Μ' αρέσει να βγάζω τον άνθρωπο μέσα από και από τους κακούς και από τους καλούς της ιστορίας, να βγαίνει ο άνθρωπος, να φαίνεται πώς δρά και πώς αλληλεπιδρά με τους γύρω του.
2: Το είπαμε πριν και για τον Γιώργο αυτό. Νομίζω, Γρηγόρη, ότι ο Βαγγέλης το έχει αυτό. Δηλαδή, φωτίζει τον κάθε ήρωα τόσο όσο, χωρίς να λες ότι αυτός μου διέφυγε ή αυτός είναι τελείως διακοσμητικός. Έχει, τουλάχιστον όσον αφορά το σχηματισμό των χαρακτήρων, είναι πολύ καλή δουλειά.
1: Προσπαθώ ιδιαίτερα να παίξω, να φωτίσω μάλλον, αρκετά και τους δευτερεύοντες χαρακτήρες. Μέσα στο δεύτερο βιβλίο, στο Καμία Ειρήνη, ας πούμε, υπάρχουν τρεις χαρακτήρες δευτερεύοντες, έτσι, οι οποίοι έχουν φτιαχτεί ουσιαστικά σαν να μου λένε είμαστε εδώ για να μας χρησιμοποιήσεις σαν πρωταγωνιστές σε ένα επόμενο βιβλίο. Μ' αρέσει να έχω δυνατούς δεύτερους χαρακτήρες και για να το κάνεις αυτό νομίζω πρέπει να τους φωτίσεις αρκετά.
0: Εδώ υπάρχει καταιγισμός, Βαγγέλη, εντωμεταξύ. Ξεκινώντας από τον Απόστολο τον Ευγενικό, καλωσόρισες φίλε Βαγγέλη.
1: Να είναι καλό ο Απόστολος.
0: Πρόσεξε. Βασίλης Λεβεντόπουλος, συμφωνώ και εγώ την υπέροχα τα βιβλία του Βαγγέλη Μαριωρή. Τρίτο, Νεκταρία Ζαφύρη, έχοντας λέει ήδη διαβάσει το δεύτερο βιβλίο Καμιά Ειρήνη, θα ήθελα πολύ να μπω στην κλήρωση για το σπίτι με την κόκκινη πόρτα του Βαγγέλη Μαριωρή, ώστε να συμπληρώσω τη διλογία της όμορφης πόλης. Παρένθεση τώρα, έχει και πολύ πλάκα. Απόψε σας ακούω full blast από το μπαλκονονήσι. Μήπως μάθουν τίποτε οι γείτονες από αστυνομικό
2: τελείο. Πάντα είναι χαρή.
1: Να διαδοθούμε, παιδιά.
0: Αλλά υπάρχουν αρκετά άτομα που έχουν διαβάσει προφανώς τα βιβλία σου. Και σε αυτό βοηθάει, ας πούμε, πώς το λένε, και η φάτσα σου που είναι πολύ τηλεοπτική, έτσι. Εδώ που τα λέμε.
1: Για μου φάτσα τηλεοπτική, ναι, με τι άλλο.
0: Με το καλό.
2: Τώρα σε βγάζουμε σε ραδιόφωνο, βέβαια, αλλά
1: αντιραδιοφωνικό.
0: Με το καλό, ναι, ο Σαδαμόπουλος, λέει ο Απόστολος. Εντάξει, άλλος φαν δικό σου.
1: Είναι πολύ τελικά, έτσι, έχουν μαζευτεί.
0: Είναι πολύ.
2: Οπότε είσαι ήδη σε τι στάδιο, στο τρίτο.
1: Το τρίτο έχει παραδοθεί ήδη στον εκδοτικό, στο μήνα. Και πρώτα ο Θεός και να είμαστε καλά, τον Ιανουάριο θα κάνουμε την εμφάνισή μας.
0: Και καλή, ωραίος, και καλή ωραίος. Εποχή, και καλή εποχή. Ο Μίνωας έχει μαζέψει πολλά νέα παιδιά ταλαντούχα, έτσι.
1: Μίνωας, εγώ έχω κάνει μια συνεργασία απίστευτη, πάρα πολύ καλή. Δηλαδή έχω να πω τα καλύτερα για το συγκεκριμένο εκδοτικό. Είμαι σχεδόν 10 χρόνια σε αυτή τη διαδικασία των εκδόσεων και νομίζω ότι είναι οι απόλυτοι επαγγελματίες με όσους έχω συνεργαστεί και με εγώ όσους έχω μιλήσει δεξιά και αριστερά.
0: Και για την
1: με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ναι, και για την προώθηση, εντάξει, και η Ειρήνη Γαβρέλα ήταν εξαιρετική και τώρα η Σταυρούλα, η καινούργια κοπέλα. Είναι δηλαδή το.
1: Μα κομμάτι... έχεις ανθρώπους που μπορείς να συνεννοηθείς, μπορείς να μιλήσεις, μπορείς να ανταλλάξεις απόψεις. Δηλαδή, είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Να μπορείς να συνεννοηθείς με τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι.
0: Μπράβο. Να κάνεις και ένα δίδυμο εκεί με τον Καραθήμιο, ο κοντός αυτός, ψηλός εσύ, εντάξει τα λοιπά.
1: Έτσι, ο κοντός και ο ψηλός, εδώ πάμε.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραία. Πες μας κάτι, διαβάζεις από ό,τι ξέρω αρκετά, γιατί βλέπω και από τις αναρτήσεις σου και αυτά και το ένα και το άλλο.
1: Ναι, χόμπι, πετρία, ξέρεις, αυτό πράγμα δεν βγαίνει.
0: Τι αίσθηση έχεις, επειδή διαβάζεις, βλέπω και ελληνική αστυνομική λογοτεχνία, τι αίσθηση έχεις? Ρωτάμε όλα τα νέα παιδιά της γενιάς σου, ας πούμε, έτσι, τους 35 με 40 που είσαι εσύ. Πώς βλέπετε...
1: Βάλε κάτι. Ναι. Μην το τζουγκουνεύεσαι, βάλε.
0: Εντάξει τώρα, βάλε, βγάλε. Πώς τη βλέπεις την σκηνή, ας πούμε, με αισιοδοξία, βλέπεις ότι τα πράγματα πάνε καλά, βγαίνουν νέα ονόματα τα οποία θεωρείς ότι είναι, θα πάνε πιο μπροστά, ας πούμε, το κάρο, θα το σύρουν πιο μπροστά.
1: Ναι, νομίζω ότι εξελίσσεται το όλο πράγμα. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει φύγει από το παραδοσιακό ποιος έκανε τι και έχει πάει σε ένα. Το έχετε πει και πολλές φορές βέβαια. Το παραλαμβάνουμε συνεχώς.
0: Μην το πεις, γιατί άμα πεις copyright δικό μας πληρώνεις και κάποια royalties, έτσι. Αλλά
1: να πληρώσουμε, παιδιά. Τι να κάνω, άμα είναι να πληρώσουμε, παιδιά. Λοιπόν, αλλά μπορείς και εκφράζεται ο κόσμος κοινωνικά. Δηλαδή είναι κοινωνικό με τη story μας ουσιαστικά. Το οποίο υπάρχει ένα φόνο σε περισσότεροι. Και μπλέκονται και η αστυνομία και όλο αυτό το πράγμα. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία, ουσιαστικά δίνεται όλη η κοινωνία της χώρας μας, τα στραβά, τα καλά, όλο αυτό το πράγμα. Και μπορεί οι νέες συγγραφές να εκφράζονται μέσα από αυτό. Και εγώ αυτό βλέπω ότι γίνεται. Πολλοί άνθρωποι μιλάνε για τα γύρω-γύρω κυρίως. Για οτιδήποτε υπάρχει και μας καίει καθημερινά. Και το καίει, το πάρουμε και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και με βάση αυτό νομίζω ότι πάει καλά. Νομίζω ότι πάει καλά. Εξελίσσεται. Δηλαδή δεν μένει στάσιμο ένα πράγμα. Όταν το βλέπεις να εξελίσσεται, πάει να πει ότι.
2: Εγώ σκεφτόμουν σήμερα ότι υπάρχουν. Ζούμε σε μια εποχή, ρε παιδί μου, που είναι καβάλα στο κύμα η αστυνομική λογοτεχνία. Έχω την εντύπωση ότι αν τα πράγματα μεταβληθούν, φαντάζομαι δεν αφορά αυτό ελληνική τάση, γιατί η ελληνική ακολουθεί τις διεθνείς. Αλλά αν υπήρχε μια τέτοια περίπτωση, θα υπήρχε πολλοί κόσμος ο οποίος θα μετακινούνταν στο επόμενο κύμα. Και θα μέναμε λίγοι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που την αγαπάνε την αστυνομική λογοτεχνία, γιατί πέρα από αυτό που λέμε, το ότι τουλάχιστον τα βιβλία που διαβάζω πια έχουν έντονο αποτύπωμα
1: κοινωνικής.
2: Ναι, έντονο αποτύπωμα και της κοινωνίας, αλλά και το αποτελούν κάτι σαν χρονογραφήματα χωρίς να είναι έτσι σε σταθερή βάση, αλλά ξέρεις, βλέπεις ένα και λες αυτό το πράγμα, ξέρεις, κάτι μου θυμίζει, είναι μια εποχή, είναι μια κατάσταση.
1: Ακριβώς.
2: Να σου πω,
1: υπάρχουν άνθρωποι που το υπηρετούν.
2: Ναι,
1: και το υπηρετούν πιστά νομίζω, δηλαδή και η Βαρβάκη και ο Σίμος και η Μπορονάση, ας πούμε, τα τελευταία του μυθιστήματα που έχω διαβάσει. Το βλέπεις ότι το κυνηγάνε και στο εξηγούν ότι υπάρχουν πράγματα γύρω σου, τα οποία τα ζεις, και αν δεν τα ζεις, τα ακούς, τα μαθαίνεις.
2: Ναι. Και εδώ είναι η μαγιά, τέλος πάντων, πώς το λένε, η δεξιοτεχνία του συγγραφέα, να μπορέσει να κρατήσει στο επίκεντρο το μύθο. Δηλαδή να κρατήσει το βασικό στοιχείο της αστυνομικής λογοτεχνίας, και να πει και όλα τα άλλα που θέλει. Αλλά ξέρεις, τα άλλα είναι γύρω-γύρω. Είναι οι αιτίες, δεν είναι το κεντρικό. Δηλαδή, πολλές φορές που χάνουμε το δρόμο, καμιά φορά. Έχεις γράψει και κάτι άλλο εκτός από αστυνομική λογοτεχνία. Έχω την εντύπωση.
1: Ναι, έχω γράψει χιουμοριστικά. Δύο χιουμοριστικά βιβλία.
0: Αδερφή Μάρκος.
1: Ένα είδος το οποίο το βρίσκω πολύ πιο δύσκολο από το αστυνομικό. Και με πιο περιορισμένο κοινό και με αποτέλεσμα να έχεις πολύ εσύ πιο περιορισμένο τρόπο να πεις αυτά που θες.
2: Συμφωνώ.
1: Και να γράψεις αυτά που θες. Διότι ναι μεν μπορούμε να φοβόμαστε ή να θυμώνουμε με τα ίδια πράγματα ή να λυπόμαστε με τα ίδια πράγματα, αλλά γελάμε με τελώς διαφορετικό τρόπο και με τελώς διαφορετικά πράγματα. Με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνει ο άλλος το χιούμορ το δικό σου και να μην μπορεί να καταλάβει γενικώς τι γράφεις και τι θες να πεις.
2: Σωστά.
0: Μιας και είπες για χιούμορ τώρα, Βαγγέλη, ένας άλλος πολύ συγγραφέας με πολύ χιούμορ της γενιάς σου, Αντώνης Ζερβός, λέει καλησπέρα στο Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα στον Αντώνη, ναι, δεν τα έχουμε πει ιντερνετικά.
0: Ναι, μπράβο, γιατί και αυτός είναι του χιούμορ πολύ, ξέρεις, έτσι.
1: Αντί, έχεις και χαιρετίσματα από τον Τόλι τον Αναγνωστόπουλο, μου πέρα να τα δώσω.
2: Να τον βγάλουμε και τον Τόλι, ρε φίλε, ναι, ο Τόλις μπορεί να μιλήσει.
0: Επί παντός
2: για πολλά πράγματα.
1: Άμα δεν το σταματήσει, δεν σταματάει ποτέ να μιλάει.
2: Εντάξει, εδώ πέρα αναγκαστικά θα τον κόψουμε, αλλά να τον ακούσουμε τον Τόλι. Ναι, να του επιστρέψει τα χαιρετίσματα.
0: Όχι, προσβολή να τα επιστρέφει. Προσβολή. Γυρίζει το κέρασμα, γίνεται κάτι, σκοτώνονται στην Κρήτη με κάτι τέτοια.
1: Καλά, θα του δώσω το δώρο πίσω.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Το χαρήκαν πάρα πολύ και οι φίλοι σου όλοι.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για την πρόσκληση και για την κουβέντα που κάνουμε.
0: Και ναι, ποτέ δεν είναι αργά. Θα βγάλεις το τρίτο το Γενάρη, πάλι εδώ θα είμαστε.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Εντάξει, οπωσδήποτε. Βάλε λίγο και στην παρουσίαση.
1: Έτσι.
0: Βάλε λίγο πιο πολύ χιούμορ.
1: Τέκλεις από τώρα.
0: Κοίταξε, ναι, εσύ, επειδή έχεις πάρα πολλούς τώρα, πρόσεξε, ο Απόστολος λέει εδώ πέρα. Μπολονάση και Καραθήμιος, πολύ δυνατές προσθήκες στο δυναμικό του Μίνωα. Επειδή όντως υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά. Είναι μια καλή ιδέα να μαζευτείτε όλοι, ας πούμε, και να κάνετε εκεί κατάρα να παρουσιάζει ο ένας στο βιβλίο του άλλου, ο δεύτερος στο βιβλίο του τρίτου.
2: Ο Βαγγέλης έχει ένα πράγμα το οποίο εγώ πριν το γνωρίσω, έτσι, έχω να το καταθέσω. Δεν μασάει τα λόγια του. Αυτό που θα πει είναι αυτό που θέλει, έχει άποψη, έχει. Εμένα μου αρέσει αυτό σε έναν άνθρωπο, το να... είναι αυτό που βλέπει. Θέλω να σου πω. Αν έχει να πει κάτι κακό για ένα βιβλίο, θα το πει. Αν έχει να πει κάτι καλό, θα το πει. Αυτό είναι...
0: Να μην τον πάρουμε σε παρουσίαση.
2: Τέλος πάντων, πάντως δεν είναι δημοσιοσχετίστα. Αυτό έχει το.
0: Δεν μασάει.
1: Δεν
0: μασάει.
1: Δεν έχουμε δημοσιοσχέτηση.
2: Δεν μασάει. Δεν μασάει.
0: Κοίταξε, όχι, είναι μια γενιά, αυτό ρωτάμε όλα τα παιδιά, αλλά είναι μια γενιά η οποία είναι πραγματικά πρόμηση.
1: Μα είσαι κοκκιμένη στο παιδιά, μ' αρέσει.
2: Ναι, το παιδιά.
0: Είναι, το παιδιά επιμένω. Είναι πολύ, πολλά υποσχόμενοι, γιατί εντάξει, δεν μιλάμε τώρα, γράφουν...
2: Ήταν όλοι τους παιδιά μου.
0: Μπράβο. Έτσι. και 7 ήταν υπέροχοι. Επίσης, έχω παρατηρήσει ότι όσο λιγότερα μαλλιά έχει ένα συγγραφέα στη γενιά σου, τόσο περισσότερο γκέλ κάνει, ας πούμε, στο γυναικείο κοινό. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό αληθεύει. Τι να πω.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Έχει φύγει ο Θανάσης.
1: Αποχώρησε
2: ο Θανάσης και έχει το ελεύθερο. Λέει ό,τι θέλει. Λέει ό,τι θέλει. Αλλά τουλάχιστον έχουμε και το καλό ότι έχουμε εδώ το Γιάννη και βάλαμε και καλύτερη μουσική.
0: Αποχώρησε για λόγους διαμαρτυρίας. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Καλό σου βράδυ.
2: Τα φιλιά μας, Γιώργο.
3: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού... ...τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά... ...από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες... ...σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά... ...και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Πάλι εδώ, πάλι κοντά σας, μετά από τις φοβερές μουσικές που άφησε υποθήκη ο Θανάσης πριν φύγει, έτσι να τα λέμε όλα. Ό,τι ακούτε είναι Θανάσης. Πώς το λέει, όλα είναι δρόμος, όλα είναι Θανάσης. Να ακούσαμε δύο πραγματικά αντιπαιδιά, τα οποία είναι έτσι ξεχωριστά από τη νέα γενιά και ξεχωριστά και σαν ήθος, ας πούμε. Είναι και ωραία παιδιά, ωραίοι τύποι, ωραία βιβλία γράφουν.
1: Όχι, ο Γιώργο τον... Εγώ και τους δύο, επειδή τους ξέρουμε, το ήθος το μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν είναι...
0: Ναι, παιδί μου.
1: Να χαρώ να καεί να κλέψουν τη γυναίκα του, η γατσίκα του γείτονα, είναι...
0: Και ένα σπάνιο πράγμα, έτσι, επειδή το ζούμε, ξέρεις, στην ιστορία από μέσα, είναι από τα παιδιά που δεν διστάζουν να πούν ότι διάβασα το βιβλίο του Άντι, του Γρηγόρη, του Μίτσου, του Πέτρου και ήταν καλό, ας πούμε, γιατί συνήθως... Όταν να πούνε τα παιδιά από τη νέα γενιά καλά λόγια, δαγκώνουν τα χείλη τους. Εδώ μιλάμε ότι ήταν μπράβο και στους δύο και καλά βιβλία έχουν γράψει. Και να θυμίσουμε ότι τρέχει ακόμη ο διαγωνισμός για το βιβλίο του Βαγγέλη του Μαριωρή.
1: Και έρχονται και δύο με καινούριο.
0: Ναι, 6985-870-059. Το λέμε αργά για τους βαρύκους. 6985-870-059. Στέλνετε για το βιβλίο του Βαγγέλη του Μαριωρή και αν θέλετε, επειδή λείπει ο Θανάσης κάνουμε ατασταλίες και για το πρώτο βιβλίο του Γιώργου του Σύρμαν, θέλετε πάλι στείλτε και γι' αυτό. Είναι πραγματικά δύο βιβλία τα οποία είναι πολύ καλές προσπάθειες των παιδιών και καλά βιβλία και όπως είπε και ο Άντι, ετοιμάζουν και νέες δουλειές και θα είναι μεγάλη χαρά να τους έχουμε πάλι εδώ. Λοιπόν, έχω ένα πολύ πρωτότυπο βιβλίο να σας προτείνω τώρα. Είναι «Η θάλασσα που μου χάρισες» του Χόρχε Ροντρίγκες Γκόμες. Όχι, δεν είναι το νέο χαφ του Ολυμπιακού, είναι συγγραφέας, έτσι. Χόρχε Ροντρίγκες Γκόμες, «Η θάλασσα που μου χάρισες», εκδόσεις Τόπος. Τι το ενδιαφέρον έχει αυτό το βιβλίο, Άντι? Είναι μόνο το σκηνικό θα σου πω, Καράκας, δεκαετία του 90.
1: Ωραία.
0: Ξεκινάει καλά, έτσι.
1: Ωραία.
0: Δυνατά. Η ιστορία αρχίζει με την απαγωγή ενός γκρίνγκο του Αμερικανού Paul White, στελέχους φαρμακευτικής εταιρείας. Καράκας, 90, ένας Αμερικάνος πλούσιος, στελέχος φαρμακευτικής εταιρείας, γίνεται μια απαγωγή, μια καθαρή και απλή δουλειά, λέει πολύ ωραία, και ενώ περιμένεις να γίνει μια απλή ξιχνίαση της υπόθεσης, ο τεράστιος Γκόμες σε βάζει σε ένα σύμπαν όπου υπάρχει προδοσία, συμφέροντα, κατασκοπία, οργή, θλίψη. Η Βενεζουέλα του παρελθόντος, αληθινή όσο και φανταστική, παρένθεση μαγικός ρεαλισμός, έτσι, την οποία κυβερνά ένας δικτάτορας ανδρίκελο, Γουαντανάμο μυρίζει, που θα έδινε τα πάντα για να βρεθεί μακριά από τα προβλήματα αυτής αχάριστης χώρας. Αν και υποτιθέμενα είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, «Η θάλασσα μου χάρισες» είναι ταυτόχρονα, εδώ αλλάζω φωνή, ένα μυθιστόρημα πολιτικό και ερωτικό που ξεδιπλώνει το χρονικό του αγωνιώδους 20ου αιώνα, όπου πρωταγωνιστούν ο τρόμος και η γελοιότητα. Ο βρώμικος ρεαλισμός του Γκόμες αναγνωρίζει ότι το κακό είναι ίδιο του ανθρώπου, όπως η μούργα κάτω από τον νύχι, και κατορθώνει να το ξεγυμνώσει και να το φέρει στο προσκήνιο. Ένα σκοτεινό και ανησυχητικό μυθιστόρημα, λαμπερό και φιλόδοξο, σαν την άγρια θάλασσα που πληγώνει τα μάτια και μόνο που την κοιτάζεις.
1: Πώς το είπες τον τίτλο?
0: Είναι απολύδε, «Η θάλασσα που μου χάρισες».
1: «Η θάλασσα που μου χάρισες». Το άλλο ήταν «Ραγισμένη καρδιά».
0: Ναι.
1: Έχεις να μας πεις τίποτα άλλο, κάτι άλλο το οποίο θυμίζει κάτι άλλο εκτός από αστυνομική λογοτεχνία? Έχεις άλλο?
0: Έχω ένα άλλο το οποίο είναι
1: ρομαντικό τίτλο.
0: «Κοινωνία άτιμη, κοινωνία ψεύτρα». Λοιπόν, είναι ο Χόρχε Ροντρίγκες Γκόμες, εκδόσεις Τόπος. Πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, «Η θάλασσα μου χάρισες». Εγώ αντί το...
1: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο και τέτοια.
0: Το παίζω, ναι, το παίζω, ναι. Αυτό για λόγω του σκηνικού. Καράκας, δεκαετία 90, διαφθορά, γιατί...
1: Ανδρίκελο,
0: θυμάμαι ότι με τη
1: δικτάτορας.
0: Στη Βενεζουέλα, μπράβο. Κάτι έγινε και τώρα τελευταία με ένα δικτάτορα, θυμάμαι, δεν ξέρω, έτσι.
1: Εγώ δεν λέω τώρα για δικτάτορες. Λέω ότι έγινε απαγωγή ενός προέδρου. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι. Άλλο οι δικτάτορες και άλλο οι εισπράκτορες.
1: Έγινε απαγωγή ενός προέδρου.
0: Απαγωγή.
1: Τον οποίο δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι. Όχι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ακόμα σε φυλακή και.
0: Απαγωγή ή φιλοξενία.
1: Φιλοξενία, ρε φίλε. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Τη μεγαλύτερη αποθήκη πετρελαίου στον πλανήτη.
0: Λοιπόν. Πες μας κάποια πρόταση που θα είχαμε να πούμε.
1: Ναι, εγώ λοιπόν τι σκεφτόμουν, να πω κάτι που πιθανότατα έχει δει το σύνολο των ακροατών μας, αλλά έχει διαβάσει μόνο ένα μικρό μέρος από αυτούς το βιβλίο. Το βιβλίο λοιπόν που προτείνω εγώ είναι ο Δεσμότης του Ηλίγκου, το Vertigo, Πιέρ Μπουαλό και το Ναζεράκ. Οι Μπουαλό και ο Ναζεράκ ήταν για 37 ολόκληρα χρόνια έτσι ιδανικό λογοτεχνικό δίδυμο. Και ήταν όταν βγάλαν το πρώτο τους βιβλίο, τράβηξαν αμέσως την προσοχή του Hitchcock, ο οποίος δεν πρόλαβε να κλείσει το σενάριο, να τους κλείσει το βιβλίο. Το πήρε ο Κλουζό και μας χάρισε, αν θυμάσαι, ένα φοβερό ψυχολογικό θρίλερ του 55, τις Διαβολογυναίκες. Σιμών Σινιωρέ, Πολ Μωρίς.
0: Και τρομερή ταινία.
1: Το τρομερό είναι ότι ο Hitchcock δεν κάθισε καλά, δηλαδή κατάλαβε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο τύπους οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Οπότε όταν κυκλοφόρησε το επόμενο βιβλίο τους, ο Hitchcock είχε ζητήσει μια μετάφραση της σύνοψης και πριν ακόμα το βιβλίο μεταφραστεί στα αγγλικά το κλείνει. Δίνει λεφτά και το κλείνει. Και κάνει το Vertigo, το οποίο έχουν δει οι περισσότεροι, με τον James Stewart την Kim Novak το 1958.
0: Φοβερό δίδυμο.
1: Λοιπόν, η ιστορία είναι ότι είναι ο Ζεβίν, πώς το λένε, ο James Stewart που είπαμε, και προσλαμβάνει ένα δικηγόρο, το Φλαβιέ, πρώην αστυνομικό που αποσύρθηκε πρόωρα από την ενεργό δράση λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζε με τους ηλίγους και την ακροφοβία, έχει και η λίγους και η ακροφοβία. Αυτή η ακροφοβία και αυτή η λίγη είχαν στοιχήσει την ζωή ενός συναδέλφου του, και αυτός του ζήτησε λοιπόν να παρακολουθήσει τη γυναίκα του, η οποία φέρεται παράξενα. Δεν του λέει ο άλλος σε κερατώνει, όχι. Είναι παράξενη. Ο Φλαβιά αναλαμβάνει λοιπόν την υπόθεση και κατά την παρακολούθηση λοιπόν την ερωτεύεται. Τώρα η γυναίκα δείχνει ότι έχει καταληφθεί από το πνεύμα της γιαγιάς. Εκεί είναι που μπερδεύεσαι και νομίζεις ότι έχεις να κάνεις με ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει μεταφυσικό. Όπως το κάνεις και στην ταινία. Το οποίο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Και όσο και αν έχετε αγαπήσει την ταινία του Hitchcock, που εγώ την έχω αγαπήσει στο Vertigo, πρόκειται για ένα εξαιρετικό βιβλίο και σας είπα ότι δύο τύποι έχουν γράψει και τις Διαβολογυναίκες. Είναι τρομερό δίδυμο και αυτό είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Έχω πάρει φόρα σήμερα, έχω πει ένα του 10 και ένα του 11. Αυτό βγήκε το 11. Επίσης, αν κυκλοφορεί, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Πρόκειται για παλιό βιβλίο, βέβαια, αλλά η έκδοση είναι του 11.
0: Οι Διαβολογυναίκες ήταν εξαιρετικό. Το κάναμε και στη λέσχη του Φεστιβάλ Ανάγνωσης και πραγματικά άρεσε σε όλους, Άντι. Θα μείνω στο άλλο έτσι με τον κίνδυνο, επειδή λείπει ο Θανάσης τώρα να θεωρεί ότι γίνεται λίγο σκαμπρόζικη η εποχή, η εκπομπή. Στο δίδυμο που έλεγες της ταινίας. Είναι μια εκπληκτική Kim Novak, η οποία και ήταν και πάρα πολύ αδικημένη, γιατί εντάξει, ούτε οι άλλες ήταν τρομερές ηθοποιοί, εποχή Marilyn Monroe και τα λοιπά. Ήταν μια πανέμορφη, εκπληκτική.
1: Νομίζω ότι ήταν και καλή, πάρα πολύ καλή. Ναι. Στη...
0: Έχοντας και κάτι βέβαια το οποίο θύμιζε λίγο από τη μεταγενής Κατρίν Ντενέβ, αυτό το ψυχρό.
1: Ναι,
0: είχε
1: ναι,
0: αποστασιοποιημένο.
1: Και Grace Kelly, έτσι,
0: μπράβο. Αλλά ήταν, ναι, ήταν εντυπωσιακή γυναίκα, ας πούμε, και αυτή η ρόλη που έπαιζε ήταν το αναδεικνύει αυτό, πραγματικά, ας πούμε.
1: Να μου κάνει εντύπωση που τους έκλεισε, δηλαδή έχασε το πρώτο, τις έχασε τις διαβολογυναίκες και ξέρεις, κλείνει το δεύτερο για σενάριο.
0: Επίσης για να δεις ότι έχουμε και αναγνώστες και ακροατές οι οποίοι είναι πραγματικά στο κοινωνικό γίγνεσθε. Λέει και ο φίλος μας ο Αντώνης ο Ζερβός, ξέρετε ότι η Βενεζουέλα είναι η παγκόσμια υπερδύναμη στα γυναικεία καλλιστεία. Πραγματικά αυτή ήταν, Αντώνη, μια πληροφορία η οποία μας είχε διαφύγει. Αλλά ως γνωστός εραστής του ωραίου, ας πούμε, έτσι, δεν ακούει και η γυναίκα, φαντάζομαι, εκπομπή, θα δεχτούμε το σχόλιο σου. Ο οποίος είχε πει και πριν κάποιοι, γιατί θυμάσαι, είπες κάτι για τη μαύρη ντάλια και λέει, Άντι, ότι... Α, να κάνουμε μια μικρή αναφορά, λέει, στο διχασμένο κορμί του Μπράιαν Ντε Πάλμα, που είναι σαφής επιρροή από το Βέρτιγκο. Αντώνη, δεκτή αναφορά, το διχασμένο κορμί είναι ένα εκπληκτικό, μια εκπληκτική ταινία.
1: Πραγματικά.
0: Εκπληκτική, που παίζουν και εκπληκτικές γυναίκες στο οποίο μην το πάμε όμως αλλού, είναι και αργά, είναι και το Εσουρού. Πραγματικά είναι όμως το Double Body, ένα εμπνευσμένο έτσι thriller, τότε που ο Ντε Πάλμα γύριζε καλές ταινίες, μην το πάμε. Αλλά είχε βάλει πριν και ένα σοβαρό ερώτημα ο Αντώνης, πολύ περίεργο, Άντι, πολύ περίεργο.
1: Εντάξει, αυτό με τον Ντε Πάλμα τώρα γιατί το λες?
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Καλό σκηνοθέτη. Τα και εμείς είμαστε λίγο, αυτό μας μυρίζει.
0: Όχι,
1: το άλλο,
0: ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
1: Δεν μπορεί να είναι όλα ισοϊψή τα έργα του.
0: Ναι, αλλά να είναι τουλάχιστον λίγο πιο κοντά. Έχει ένα φοβερό σχόλιο πάντως, φοβερό, Αντώνης, Άντι.
1: Για πες.
0: Πρόσεξε, επειδή λέγαμε για τη μαύρη ντάλια, που λες ότι θα κάνω μια κουβέντα και με του Αλέξανδρου Μυροφορίδη, που ήταν εξαιρετικό το σχόλιο. Λέει το εξής: αν το σκεφτείς, δεν είναι φρικτό ένα θύμα υπαρκτό και όχι λογοτεχνικό να μένει στη συνείδησή μας με την ιδιότητα που κάποιος άλλος έκρινε? Όποιος κι αν είναι αυτός, η ταυτοποίηση που έδωσε έμεινε. Αναφέρομαι φυσικά στην πόρνη εντός εισαγωγικών μαύρη ντάλια. Το οποίο και ο Αλέξανδρος στο σχόλιο του το θεωρεί υπερβολικό.
1: Γιατί, γιατί η Μαρία τη Μαγδαληνή δεν λέγανε, δεν έχει περάσει ως πόρνη και τελικά πριν είχα δει ένα ντοκιμαντέρ κάποια στιγμή, ούτε κατά διάνοια μάλλον. Μάλλον, δεν ξέρω κιόλας, δεν είμαι και.
0: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Ειδικός, αλλά ναι, έμεινε έτσι γιατί έμεινε έτσι. Είναι πολλοί άνθρωποι πάντως, το έχουμε ξαναγράψει. Εγώ το έχω γράψει και σε μια ανάρτηση εκεί για τον Βρούτο, ο οποίος σκότωσε τον Κέσσαρο, ο οποίος παιδί του ήταν.
0: Πέθανε ο Κέσσαρας και το λες.
1: Και το λες έτσι. Θέλω να πω ότι είναι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αδικηθεί από την ιστορία. Και τέλος πάντων τους έχει χαρακτηρίσει κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε.
0: Έχεις
1: συμφωνούμε με τον Αντώνη.
0: Ναι, ναι. Έχει φάει τη στάμπα, ρε παιδί. Ακριβώς. Μα, είναι δυνατόν. Δηλαδή, μην πας μακριά, ο Μπουχαλάκης.
1: Μπουχαλάκης τι?
0: Δεν έχει φάει τη στάμπα ότι είναι αργός. Του μείνε. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι.
1: Κάνει τα 100 μέτρα στα 4.
0: Αετός. Αετός. Αετός. Υπτάμενος. Ναι, έχει δίκιο. Λοιπόν. Για μία τελευταία υπενθύμηση, 6985 870059, 6985 870059, για τα βιβλία του Βαγγέλη του Μαριωρή και του Γιώργου του Σύρμα, παίρνουμε ακόμη συμμετοχές για 3 λεπτά ακόμη. Μετά θα γίνει κλήρωση, θα πούμε τα ονόματα των νικητών. Μέχρι τότε να ακούσουμε ένα κομμάτι.

0: Καλησπέρα, είμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
1: Ώρα για κλήρωση.
0: Θα κάνουμε κλήρωση, θα πούμε κανένα βιβλίο ακόμα ή τι έχεις στο μυαλό σου?
1: Πες ένα βιβλίο και να κάνουμε την κλήρωση, γιατί την τελευταία στιγμή έχουν πέσει πολλές μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Οπότε πες εσύ ένα βιβλίο, Άντι, και μετά να πούμε για την κλήρωση.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω την κλέρα στο μισοσκόταδο. Ο Σωμόσα για μένα είναι κορυφαίος λογοτέχνης. Το βιβλίο του κινείται στα

0: 2006, είμαστε στο πολυπολιτισμικό Άμστερνταμ και η κυρίαρχη τάση στην τέχνη είναι η επωνομαζόμενη υπερδραματική, είναι ο όρος που έχει το copyright του συγγραφέα. Και συνίσταται σε τι, στη χρήση ανθρώπινων μοντέλων ως καμβάδες. Πρόκειται για μια δυστοπία ουσιαστικά του Σομόσα, που οι ζωγράφοι και οι καλλιτέχνες δεν πειραματίζονται σε καμβάδες και σε άλλα τέτοια όργανα ζωγραφικής, αλλά σε ανθρώπινα σώματα που τα έχουν επεξεργαστεί. Και όλες οι υπόλοιπες μορφές τέχνης μοιάζουν παροχημένες. Τα μοντέλα όπως η Κλάρα του τίτλου υποβάλλονται σε πλήθος δοκιμασιών και νιώθουν σαν παιδιά ενός ανώτερου θεού. Μια νεαρή έφηβη, η Άνεκ Χόλεκ, βρίσκεται δολοφονημένη φρικτά. Και η Άνεκ είναι ένα πανάκριβο έργο τέχνης, το ξεπαρθένεμα του παντοδύναμου και μυστηριώδου ζωγράφου Μπρούνου Βαν Τις. Είχε κοπεί σε κομμάτια ενώ ήταν ακόμα ζωντανή, αγαπητέ Γρηγόρη. Η υπηρεσία ασφαλείας του Ιδρύματος Βαν Τις αποκρύπτει το γεγονός, αλλά ανησυχεί, και έτσι ξεκινάει ένα γαϊτανάκι φόνων με θύματα ζωντανούς καμβάδες μέχρι την προσεχή έκθεση του Βαν Τις. Είναι από τις εκδόσεις Πατάκη. Για μερικούς είναι το πιο δυνατό του βιβλίο, πάντως σίγουρα είναι το πιο σκληρό. Πρόκειται για εξαιρετική σύλληψη, αλλά είναι και η απόδοση. Είναι, τώρα, αν σε κάποιον αρέσει ο Σομόσα, αν σε κάποιον δεν αρέσει ο Σομόσα, άλλη... μάλλον δεν αρέσει η λογοτεχνία.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω.
0: Εκδόσεις Πατάκη. Και το βιβλίο είναι του 2005. Έχουν
1: πρόσφατο.
0: Περάσει τόσα χρόνια.
1: Πρόσφατο. Λοιπόν, να σταματήσουμε λίγο τα μηνύματα, παιδιά. Ήρθε η ώρα για τις κληρώσεις. Αγωνία, ντουρούμ, ντουρούμ, ντουρούμ, ταρατατζούμ. Άντι, πες δύο νούμερα για το σύρμα από το 1 έως το 22.
0: Το 12 και το 19.
1: Το 12 είναι η κυρία Έλενα Βρετού. Έλενα Βρετού κερδίζει το ένα βιβλίο του Γιώργου Σύρμα, το ΡΕΚ. Και το 19 είπες?
0: Το 19, ναι.
1: Το 19, sorry boys, sorry το 19. Και όμως, Ελένη Σίντου.
0: Ωραία, συγχαρητήρια και στις δύο.
1: Έλενα Βρετού και Ελένη Σίντου, δύο γυναίκες. Δεν είναι τυχαίο και αυτό, γιατί είναι και πολύ γοητευτικό πεδίο ο Γιώργος ο Σύρμας. Κερδίζουν το ΡΕΚ, το βιβλίο του Γιώργου του Σύρμα. Θα περάσετε μετά από 2, 3, 4, 5 μέρες από τις εκδόσεις Ίκαρος στην Οδό Βουλής να πάρετε τα βιβλία σας. Λοιπόν, και πάμε στον βιβλίο του Βαγγέλη του Μαριωρή. Εδώ θέλω δύο νούμερα, αντί από το 1 ως το 16.
0: Το 15 και το 16.
1: Λοιπόν, το ένα είναι Άλκιστη Παπαθεοδόρου.
0: Συγχαρητήρια στην Άλκιστη.
1: Συγχαρητήρια, ναι,
0: στην δεν μας Άλκιστη. Είπε που είναι.
1: Δεν μας είπε που είναι. Όχι, μετά λέει δεν έχουμε φύγει διακοπές, απλώς είμαστε κάπου που δεν ακούμε. Και το 16 είναι ο Σταύρος Δαλδάρας, δεν ξέρω πώς το λέω, φίλε, δεν... Μην νομίζω ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα, γιατί είναι στα λατινικά, έχει στείλει το όνομά σου. Εσείς οι δύο, επειδή είναι βιβλίο του Μίνο, ο οποίος ο Μίνος στα στέλνει τα βιβλία και δεν μπορεί να περάσει να τα πάρετε, θα σας πάρουμε ένα τηλέφωνο εκτός αέρα αύριο μεθαύριο, γιατί θα χρειαστεί η διεύθυνσή σας, το κινητό σας υπάρχει, η διεύθυνσή σας για την αποστολή του βιβλίου. Λοιπόν, ξαναλέμε... Έλενα Βρετού και Ελένη Σίντου κερδίζουν το βιβλίο του Γιώργου του Σύρμα, το ΡΕΚ. Άλκιστη Παπαθεοδόρου και Σταύρο Δαλδάρας κερδίζουν το βιβλίο του Βαγγέλη Μαριωρή. Έχουμε ακόμη 40-50 δευτερόλεπτα να σας ταλαιπωρήσουμε. Ακολουθεί, όχι προειδοποίηση αλλά απειλή,

0: Την επόμενη Δευτέρα, Άντι Βρόσγος και Γρηγόρης Αζαριάδης θα είναι εδώ, ανεξαρτήτως θερμοκρασίας.
1: Δεν κλείνει, δεν κλείνει.
0: Και καιρικών φαινομένων. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε με νέα διεύθυνση.
1: Εκτός αν φτάσει εδώ. Την άλλη φορά είχε φτάσει η φωτιά μας στο Χαλάνδρες.
0: Μπράβο,
1: ξέρεις, καμιά
0: μπράβο,
1: φορά.
0: Ναι, ναι. Για μια κουβέντα ελπίζουμε και ευχόμαστε περισσότερο από σαν να είστε διακοπές, να περνάτε καλά. Εμείς εδώ στο καθήκον πιστή θα σας περιμένουμε
1: την επόμενη.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 11.
2: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

And if I lose my voice, if I have no choice.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Έχω φύγει από την πόλη και τη φούρια την πολύ και τραβάω για Ελασσόν καβαλάρης στη βροχή. Η μητέρα από την Πύλο, η γυναίκα από το Βαφύ, μα εγώ πάω για Ελασσόνα ταξιδιώτης στη βροχή. Ταξιδιώτης στη βροχή, καβαλάρης στη βροχή. Τώρα πάω για Ελασσόνα ταξιδιώτης στη βροχή.

ταξιδιώτης στη βροχή, καβαλάρης στη βροχή. Τώρα πάω για Ελασσόνα, ταξιδιώτης στη βροχή. Η καρδιά μου πληγωμένη απ' την πίκρα την πόλη, και τραβάω για Ελασσόνα, ταξιδιώτης στη βροχή. Με την πλάτη φορτωμένη

0: ένα κομματάκι του Ράντι Νιούμαν.
1: Σε ελεύθερη απόδοση.
0: Σε ελεύθερη απόδοση. Ναι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

just a perfect day. You made me forget myself.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους.

0: με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Η ώρα είναι 2. 91 και 4. Στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.